0: Διαφάνεια της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο σε Πταμποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Σωτηράκι από το ύπατο της Θήβας. Κυρία Βάσο Χατζή. Τραγουδάει Νικολόπουλο και Παπαδόπουλο. Παράνομη αγάπη σκοτεινή. Ζωντανά μέσα από το Αλεξάνδερ.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
2: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
3: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη Ντεμπλή.
2: Ο Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
0: 1996, Τσάο Αντένα. Η Μαντώ με τον Πασχάλη και τον Γιώργο τον Μαρίνο. Αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Είπαμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης θα συζητήσουν στη σημερινή συνάντησή τους στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την εφαρμογή της σχεδόν ενός έτους εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει απειλήσει με νέους δασμούς αν δεν γίνει ως τις 4 Ιουλίου. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της τελευταίας νιοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα μιας επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Αρχονταλέβα. Ένα τραγουδάκι μόλις και φορτώσαμε και τα τρία αμάξια μου και πάμε για επιστροφή πακέτο σήμερα όλοι μαζί. Πού πάτε, στις Λιβανάτες ή πάτε να ξαναφορτώσετε? Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σημάδι στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, και στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού. Και μαζί με όλη μου την αγάπη το αφιερώνω και στο γιο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, φίλε μου. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, λέει, παιδί μου, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Θεσσαλονικιός.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, στο Μιχάλη, τον Τζακίρι. Καλό δρόμο να έχουμε, λέει ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Εγώ στάπα και στον αέρα τη μέρα που είχες γενέθλια, αλλά προφανώς εσύ θα φόρτωνες ψαράκια και δεν άκουσες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη του Μπαρμπαρέζο. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Και τι έχουμε μετά? Α, Βασίλης Καράς, φυσάει η μοναξιά. Αν και εγώ θα το αφιέρωνα το έφυγες φίλε.
1: Ξέρεις τι είναι να νυχτώνει και να είσαι μοναχό.
0: Αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος στον Καϊάφα όταν έφυγε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και τι έχουμε? Α, την τραγουδάρα του Καρόπουλου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Λεβίδι. Χαρίζει σε μια Κροάτρια, λέει, που ακούει στην Κορινθία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μακρόπουλο, κάτι τέτοιες νύχτες. Για πάμε.

Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει και ο Μαυριδόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτο Διονυσίου και Μέρη Μαράντι. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός, Νίκο πες μου πότε είναι, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στη Νέα Καλλικράτεια. Την ξέχασα αυτή την αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, το είπες Μαυριδόπουλε με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, ξέχασα να πω ότι ο κ. Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Έχετε μια καλή μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα από σταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγια ως 7 μποφόρ. Από 15 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Πλησιάζουμε τη συμπλήρωση τριών μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή, όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, ένα και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε ελαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα οροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περίπου το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρισης της συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστείας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεμαραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό, μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από μας, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες, αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως, η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αλέοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών.
Πάντως, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία όπου προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχα μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Τετάρτη 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην νίκαια της Μικράς Ασίας, η πρώτη, μάλλον μετά Χριστόν, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Τόρπ. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοδιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο, καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα, τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού Σάι, το Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως θυμίζω 2 μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρο της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρντ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής μετά την ισοπαλία 1 της Manchester City με την Bournemouth στο Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής μετά την ισοπαλία 1 της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Η γήπεδο έχει προηγήθηκε με τον

ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης σε 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο superstar που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος Σταρ έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέους που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις Αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ η Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η Αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόθεσε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα, οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονται γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού

θεσμού, ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 λεπτά, στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα έχει έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρακτηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα $110, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για 200 για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχαλία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα
της αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλλοίες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά ληφτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Παναγνίδου, στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber RT News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένια, λοιπόν, ανθίζει το θαλασσοεμπόριο μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από συλλήψεις και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο, γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένια. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση που δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, σουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια ημετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινής Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το Τράμπο Σίδιν τη σκητάλη στον Πούτιν, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, και νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής.
Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων ψητάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, την κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδο στη ΔΕΗ σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ, όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο οι πόντιοι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι, και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος, το δικαιωματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Αφρική καθησυχάζουν οι δικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο συνάντηση με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου τα και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική, δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ριζοσπαστής, παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρηλυκή επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάιου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν πρόσωπο παγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν. Και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω πρόσωπο παγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκη για το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και θα χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα και εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ε, το πα. Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη.
1: Δυνατός,
0: βράχος.
1: Δυνατός,
0: άτεγκτος.
1: Δυνατός. Δηλαδή, τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός. Ναι. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται. Λοιπόν,
0: γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλέ, κάνει κρύο.
0: Καλέ, ναι. Καλέ, 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή, έριξε καντάρια.
1: Έριξε πολύ μέρος, σε μας κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ, σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήτανε όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία, ναι. Ναι, ωραία βροχή. Εδώ,
1: έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω, από χθες έβγαινα, δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν είναι. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε, γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο Θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο, καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κάτω, μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο, είναι χειρότερο.
0: Αυτό
1: είναι χειρότερο.
0: Ναι. Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια.
1: Μήπως
0: και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες, Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Πελάγη θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το ρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λίθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως. Ναι. Ναι.
0: Δεν είναι μία λίθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις
0: μέλισσες.
1: Θα
0: μέλισσες,
1: πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουμε
0: χωρίς,
1: μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει ζωή.
1: Πεθάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνησης ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία το 2002. Αυτό είναι φτωχό, είναι φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία.
1: Αυτή θα
0: κάνουν. Ακούσαμε τώρα στην
1: Ελλάδα.
0: Ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην Κούβα.
1: Μια κούβερνα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραίο, ωραία πουρα. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Ναι. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι εορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 έξα το πει.
0: Ναι, τι.
1: Τιμοριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμης.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τι είναι. Η μέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Ματοκύλησαν τη χώρα από το 75 στο 79.
0: Μην μιλάς έτσι για τους Ερυθρούς Χμέρ.
1: Πώς να μιλήσω.
0: Λίγο
1: από την Γλυκούλη δεν ήταν οι Ερυθροί Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλές. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μου έρχονται στο νου κάτι νεκροκεφαλές στη βαγμένε, α πούμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και τον φίλο μας τον Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς θερμοκρασία. 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Τη άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγή του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι, 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μα στέλνει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μ' αρέσουν.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Η Λιδία που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
0: Α, ωραία.
1: Και, άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο.
0: Τώρα. Ήθελα να το να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά, η μυρωδιά αυτή ήταν από τα χνότα του.
1: Σταμάτα, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ήταν από τα χνότα του κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
1: Καλά, θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτού νου. Ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει. Και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά.
0: Γιατί μας παρακολουθούν, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κάτι αλαφροείς και ότι που ακολουθείς το Facebook, ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Και... Λοιπόν.
0: Φτιάχνομαι.
1: Ναι, και φτιάχνεται. Για να το εξηγήσω εγώ. Είναι και του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
0: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
1: Όχι. Ναι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων, εσύ.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει οι τζογαδόροι να έχουν Άγιο.
1: Μα τον Άγιο, δηλαδή βάζω 500, μα τον Άγιο. Λοιπόν και γιορτάζει.
0: Τα βλέπω.
1: Και ο Αυστραγγιλές, εσύ γύσεις. Ο
0: Αυστραγγίσιλος,
1: παιδί μου, ωραία.
0: Εύκολο είναι, ναι. Αυστραγγίσιλος. Καλημέρα κύριε Αυστραγγίσιλε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στη Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία. Οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθείς.
1: Αλήθεια.
0: Την επόμενη φορά που θα πάω θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείται τώρα, δεν είχατε ίντερνετ.
1: Να κάνει μετάφραση.
0: Αυτόματο μεταφραστεί.
1: Φαντάζομαι,
0: από αυτά τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμως.
1: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
0: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς και συννεφιά. Έχει παρεμβολές. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά, το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα.
1: Α.
0: Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
1: Την υγρασία είναι.
0: Στην Πτολεμαϊδέα, τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
1: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
0: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, στην Πτολεμαϊδέα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
1: Κουράστηκε.
0: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
1: Κουράστηκε.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: λέει
1: είναι
0: η Κατερίνα ότι θέλει το ενδιάμεσο.
1: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματίζει.
0: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κορυφαία από το μαγιάτικο χιόνι.
1: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
0: Δεν θέλουμε. Θέλουμε τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15, Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης Μάξιμος.
1: Παιδιά, έρχεται
0: το μετρό και σε εσάς.
1: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
0: Γιατί λέει καλά.
1: Γιατί Καλαμαρία και Αρέτσου.
0: Καλά,
1: ναι,
0: Μαρία.
1: Και Αρέτσου μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επόμενη στάση, Αρέτσου.
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο. Α, στην Κωτήλη, ο κύριος Κώστας. Τέσσερις. Τι ωραία θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία υποθετική στη Σαντορίνη. Λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν το 325, ναι, σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν, φυσικά, για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Ακούω αγωνίες που όμως που είχαν τότε.
0: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε τον αριανισμό.
1: Ναι.
0: Ή το άλλο. Υπήρχε σχίσμα στην Εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν είχαν άλλες.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
0: Έχεις διαβάσει.
1: Ε?
0: Έχεις διαβάσει.
1: Έχω δει.
0: Να, έχεις δει.
1: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
0: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας.
1: Oh, ναι.
0: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
1: Βέβαια. Το Παπαμιχαήλ.
0: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
1: Ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας, γιατί δεν τον έπαιξε άλλο.
0: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοια φάμα. Υπήρχε διεθνής υπηρεσία.
0: Το 1894, όχι, υπήρχε.
1: Διώξεως των Αναρχικών.
0: Αυτό, ναι.
1: Με το οποίο του ζητείτε, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες, το 1894 τώρα λέω, Ελλήνων Αναρχικών.
0: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
1: Ναι.
0: Το 1894... Ναι. Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
1: παγκοσμίως. Ναι.
0: Το 1894.
1: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
1: Και πράξεις, να σου πω και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνείς και αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να είσαι, να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
0: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις σύνθημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είσαι αναρχικός. Ναι. Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
0: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός και τέτοιο όνομα. Δηλαδή δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα με λένε Πλωτίνο.
1: Ναι. Δηλαδή κάνουν μία μάζοξη.
0: Το διάλεξε μόνο του.
1: Πρόσεξε, όχι, πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
0: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
1: Μαρία.
0: Αυτό περνάει κάτω από την.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Καταλαβες.
1: Και σου λέει, κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί. Όλοι μαζί. Και λένε, έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να του αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον πει στον Πλωτίνο.
0: Πείτε κανένα όνομα.
1: Εγώ όλους μπάμπι τους.
0: Λοιπόν, το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τις σκίσαμε.
0: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι.
1: Πόλεμο
0: ήταν. 6-23.
1: Σπατήσαμε κάτω.
0: Το 1996. Υπάρχει πέρασε στην ιστορία, το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
1: Ναι.
0: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
1: Κολυμπηθρόξυλο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, τους ξεκλήρωσε όλους.
0: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνει πολύ, ναι.
1: Λοιπόν. Είχε γενέθλια, αν ζούσε σήμερα, ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε γεννήθηκε James το 1769.
0: Ναι. Ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
1: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου, που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1990.
0: Ο Παπαφλέσσας, σας είπαμε, στο Μανιάκι. Έφυγε.
1: Τον χάσαμε σαν σήμερα.
0: Το 25.
1: Ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και τον Νίκη Λάουτα.
0: Τι ήταν, πες τι ήταν ο Δαμασκηνός.
1: Αρχιεπίσκοπος.
0: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
1: Δεν τον ξέρω, και
0: αντιβασιλέας.
1: Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Γνώμησα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
0: Και εγώ, ρε, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
0: Κι εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
0: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
1: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα.
0: Ναι,
1: δεν είμαι πιο ποιος ο Σένα είσαι.
0: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Ναι. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πάμπλουτος.
0: Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχει δημιουργήσει. Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
1: Πολυνίκης.
0: Αυτά τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
1: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
0: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάρει πολλά.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το ότι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν άνθρωποι. Ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πλιάτσικα.
1: Ποιοι αναρχικοί εδώ τώρα
0: το υπήρχαν σήμερα σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστόσα της τότε σοβαρής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνεις εν πλώ, μπορείς να τον φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Είδα και το επώνυμο τώρα. Ναι.
1: Όχι, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το πλωτίνος μπορεί να βοηθάει το...
0: Τι να πει.
1: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν νομίζω
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι όνομα...
0: Ναι. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξε ένα όνομα
1: μπορεί
0: που να ξεχωρίζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πήγε 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε. Ωραία, πώς έχουμε να πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ ή Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Για τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από στη διαδρομή, από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, με 16 βαθμούς παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ, ναι, που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το καλοκαίρι με τους 40 βαθμούς. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρίς βροχή και 12 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, δεν μας λέει που ακριβώς είναι, αλλά είναι στη νίκαια της Λάρισας, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριος Σταύρος έχει την απορία. Ρε εσείς, παιδιά, σας ακούω τώρα το πρωί, που ξυπνάτε τέτοιες ώρες, ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε, ή έχετε κι άλλη δουλειά? Έχουμε κι άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην έρθει, αλλά έχουμε κι άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός,
0: από τα φουρναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες αίρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον φούρναρη Ζητάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοποιούς, από το Δημητρίτη Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού άρτοποι. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου κάνει εντύπωση?
1: Να μην το πω. Γιατί... πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι. Το Βόρειο Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες? Να μην το πω.
0: Να το πεις. Γιατί δεν το πεις?
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την οσμία εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση?
1: Ναι, εσένα τι σου έκανε?
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ζώα.
1: Καλά.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε, παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε, μην έρχεστε σε εμάς, εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί, οι οποίοι έχουνε τόσο, το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα, που φορούν και μουτσούνες ώρες-ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να... είναι μία από τις απορίες που έχω. Δηλαδή, πάνε και τρώνε γρασίδι,
1: δηλαδή, ας πούμε. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε...
0: σανό.
1: Έλα, Μπάμπη.
0: Σανό τρώνε πολύ, πούμε, αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπης, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες, Μπάμπη, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και του πει, δεν μπορώ, έχω να βουσκήσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το είχαμε τυπεί ότι στην Ουδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Γιατί... η απόφαση του Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν...
0: οι προηγούμενες του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Πάτριοτ στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με
0: το, θυμάμαι, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε, μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από
1: έλεγε
0: τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Κύριε,
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Α, βέβαια. Το θυμάμαι,
1: μπράβο,
0: βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε, ναι.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι...
1: προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις?
0: Είναι μουχικά.
1: Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε, το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. Όχι, αισθάνεσαι,
0: ναι,
1: κροκόδιλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σιδερία να αρκεί.
0: Αυτό ας πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο,
0: πολύ,
1: μπράβο,
0: ωραία.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα. Δίπλα είχε έναν κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε έναν τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήτανε λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε. Γκρεμίσανε τον τοίχο. Ωραία, κρίμα, ωραία. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολητοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα τέτοια.
1: Εξαρτάται, αν είναι οικόσιτοι.
0: Δεν είναι, ναι. Λέει, αυτούς
1: τους φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτούς τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρο να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό, βοδιού, που λέει η Κατερίνα. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι
1: μου. Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου και τα λοιπά. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να ήμουν το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη.
1: Αυτό του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας ταιριάζει.
1: Αυτό του ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα,
1: ναι,
0: κύριε, ναι, Κωνσταντίνα.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή, μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξο θάνατο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις,
1: ε,
0: και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά,
1: ναι,
0: ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις, στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις, συνομιλίες, ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια, βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Κτλ. Και τους την έχουν στημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν και άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα, εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του Ορμούς και να έχουμε τα υπόλοιπα που... Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε
1: πέρα,
0: με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του Ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Άλλες παρενέργειες,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίεβα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι. Πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: 4 με 6 μήνες
1: ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιο να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκ μέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε. Όχι. Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις ότι ήταν, έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Όχι, στο G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup, συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε, ωραία Παναγία μου, θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα. Ε?
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα. Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ
0: το,
1: μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι.
0: Τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντλία της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από διήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα. Στην τράπεζα. Καταθέσεις. Ναι. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 για να αγοράσεις κάτι. Εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ. Ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζεται.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μακρινό ταξίδι.
0: Φερρυπίν, ναι.
1: Σου λέω εγώ
0: Φερρυπίν,
1: τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν. Και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online.
0: Ναι.
1: Αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000, δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά. Λέει, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει σας. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι.
1: Το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι.
1: Στα χρήματά σου, αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε τώρα, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστωτική κάρτα.
0: Να σου πω, να σου
1: το
0: πω,
1: τονίζω
0: να σου
1: αυτό.
0: Πω. Άμα θες, μην τα πας στην τράπεζα. Κράτα στο.
1: Όχι, όχι.
0: Πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ,
0: ναι,
1: σου λέω,
0: σου
1: το
0: λέω,
1: τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι,
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί
1: σε
0: μου,
1: ένα ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον, παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτε τούβλο πίσω από τον
1: προμηθευτή. Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τάξει εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνει κιόλας κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέξεις εσύ σε ποια τράπεζα
1: πας. Δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον Κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Αλλά δεν γίνεται, σου λέει, θα κάνεις αίτηση.
0: Έχουν, όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να διάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να διάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να διάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλανε να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, α σου πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5-900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα. Ναι. Δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Πρέπει να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Cavaliers.
3: Και τους Knicks. Κέρδισαν οι Knicks, ρε παιδί μου. Τους λέω τελείως το μάτς την παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Knicks.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσει να μιλάς για τους Knicks αυτό, ρε.
3: Θα μιλήσω για κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για τη Βασίλισσα.
3: Όχι, όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει παραθεί να μ' ακούει. Σήμερα είναι εξετάσεις PISA για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα, εξετάσεις PISA.
3: Για να μην δώσει εξετάσεις PISA.
0: Σε θυμάμαι πάντως, σε θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια,
0: στις
3: έγκονά μας, δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει και, μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Τι να πούνε, παιδιά, και άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να θέλει ένας γονιός να πήρε παιδί μου, ωραία, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλες τις χώρες το ΩΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά, εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει, δεν στο απαγορεύει.
3: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και είναι.
0: Στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν θα έχει άλλο να γίνει εξετάσεις.
3: Η εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά και γονείς να βάλετε τα συμπεράσματά τους, δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
2: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
2: θέμα
1: είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κυμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες.
0: Φαντάζομαι.
3: Και αυτή επιχειρήματα έχει.
0: Ναι,
2: βέβαια.
3: Και η νίκη του κυρίου Νασίου έχει περίεργα τη ταυτότητα. Για αντίστοιχα είναι καυτά τα έπιχη. Αντίστοιχου Βεληνικού τέλο πάντων είναι τα τέτοια.
2: Δεν θυμάμαι γιατί μα είχαν πει πέρσι.
3: Είναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω, τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σα, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του Αιωσφόρου κάτω από τη γη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε
0: αυτή η είδηση.
2: Ο Διονύσης,
1: παιδιά, μου γνώρισε ο Διονύσης.
3: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή έχει δίκιο η Κατρίνα, με συγχωρείτε, θα μείνω αυτό. Συγγνώμη, Διονύση, θα πει για τις ΟΣΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: Βρήκατε ανακοίνωση της ΟΣΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
2: Είναι ένοχες.
3: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το μεταξύ του ΟΣΑ εξετάζεται της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μη γίνει και κάτι κακό. Μην μα κάνει κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Κατάλαβες. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Μα δεν σκέφτεσαι μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
2: Μα και αλλιώ δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
3: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα.
2: Δεν θέλω για την πίσω, γενικά.
3: Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
3: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίηση του σχολείου. Την απορρίπτουμε. Ναι. Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείωσε. Δεν ξέρουμε τι.
0: Ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο ΤΑΔΕ που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Πρότευσε, για παράδειγμα, στις εξετάσεις. Οπότε.
3: Δεν θέλουμε να προτεύσει.
2: Δεν θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν. Να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται.
3: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το. Το φαίνεστε είναι η ουσία.
1: Αυτό, ναι, γιατί.
2: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλος ο κόσμος χθες να βρει από πού προέρχεται αυτή η
1: μυρωδιά. Τα χνότα του Αιωσφόρου.
0: Είναι τα χνότα του κάτω από εδώ.
1: Είναι
0: του
1: μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης, που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίο τύπη.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
1: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Να
1: γιατί...
0: ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
1: Ναι.
2: Από πει.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Παναγιώτη.
0: Γιατί...
3: Παχλημίτζος.
0: Μήνα. Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα
1: μυαλό. Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
1: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη Γέννα. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος διαβάζει Ολμέ ακόμα.
1: Δεν διαβάζει Ολμέ.
2: Είναι βιβλία επιστημονική.
0: Δεν δίνει καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και έχει πάει και 58.
3: Πάμε αύριο τα
2: υπόλοιπα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ωραία,
1: περάσαμε. Είναι γέννα.
0: Γέννα.
1: Γέννα, τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Εδώ είμαστε. Διονύση.
2: Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλά? Τι
2: πολύ καλά,
1: να...
2: πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν. Ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Καληνημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
1: Με εσπρεσάκι βλέπω.
2: Και δίπλα το εσπρεσάκι. Μια χαρά. Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
2: Με μαχαιροπύρουν.
1: Ναι, γιατί.
2: Εντάξει,
1: γιατί okay, να μην την τρώει
2: στο σπίτι. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας. Όπως θα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζετε ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς, κράτος εν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει: το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
1: Τι είπατε τώρα?
2: Ναι, πάνε για 2-20.
1: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
2: Ναι.
1: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
2: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Για τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ημαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια 23 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ένα οροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
1: Μπορεί να είναι. Πώς το λέει, μπουτίκ.
2: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιο ξέρει.
1: Ναι.
2: Να πληρώνει του κόσμου το ενίκιο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρο και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
1: Ναι.
2: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι. Εντάξει. Να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Που εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου στα 8 μου. Που λέει ο λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλα.
2: Τι άλλα γίνονται?
1: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας,
2: ναι,
1: και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί, υποτίθεται, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Λέγανε ότι δεν πήγε να καταθέσει τις υπογραφές ακόμα.
2: Ναι.
1: Που, γιατί μαζεύαν υπογραφές. Θυμάσαι που το είχαμε δει σε βίντεο.
2: Το είχατε δει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κυκλοφορούσε παντού στα social.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι, για να μην μαθευτεί το όνομα.
2: Α.
1: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
2: Γιατί?
1: Γιατί
2: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
1: Δεν θέλει ανέκπληξη.
2: Αν θέλει. Okay.
1: Ναι.
2: Δικαίωμά τη.
1: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
2: Πού?
1: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
2: Ο κύριος. Αυτός. Του κυρίου Πούτιν.
1: Ομογενή.
2: Όχι, ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος.
1: Ο κύριος Αυγερινός.
2: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι.
2: Πήραν εντολή για να κάνουν το κόμμα.
1: Αυτό. Ναι. Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
2: Ναι.
1: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Και της έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ? Γιατί λέει: γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
2: Ναι.
1: Λέει: εδώ είμαι, παντού είμαι.
2: Ναι. Τι θέματα.
1: Υπάρχουν νευρούλια.
2: Έχουν νευρούλια αυτοί. Νευρούλια στη Βουλή.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός υπουργού είχε σχέσεις
1: με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούδη.
2: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ βουλευτή.
1: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
2: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
1: Είναι,
2: και
1: νυν.
2: Ναι, και νυν βουλευτή, αλλά πρώην
1: υπουργού.
2: Του Αριοπάγου. Ήταν του Αριοπάγου.
1: Και υπουργό.
2: Δικαστής.
1: Ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλη Παθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα.
2: Όλα αυτά γιατί τα είπε? Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
2: Η οποία ήρθε τελικά. αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
1: Ναι.
2: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, της έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομνηνάκα.
2: Ναι.
1: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κομνηνάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου? Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομνηνάκα, τι λες? Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνηνάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
1: Στη Βουλή.
2: Ή στη Βουλή,
1: ναι.
2: Έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνηνάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις. Κομνηνάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
2: Εντάξει. Ναι. Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι. Χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι οι ψηφοφόροι, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το επίδικο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι τούπε. Ή τι της είπε, ας πούμε, διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολλά νεύρα.
2: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε, έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλον. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
1: Έτσι γίνεται.
2: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
1: Πολλά πράγματα.
2: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός. Ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και είχε 14 ή 17 ανάλογα με την ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια 23 και παλάβωνες και έλεγες πού ζω, ζω κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Τέλος πάντων. Είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καφέ μας.
1: Ωραίος.
2: Ελληνικός. Με 3 φουσκάλες, 4. Έχει, βλέπω.
1: Ωραίος
2: έχει
1: ο
2: ένα κενό στη μέση.
1: Είναι
2: τι
1: πολύ
2: σημαίνει,
1: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
2: Να.
1: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση της ασυλίας.
2: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι. Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
2: Ναι.
1: Από την έδρα.
2: Ήταν προεδρεύον.
1: Είναι αντιπρόεδρος.
2: Και προέδρευε.
1: Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Και. Είναι αυτό, είναι.
1: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
2: Α, επειδή ήταν μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
1: Και λέει: δεν μπορείτε να προεδρεύετε. Έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άιδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
2: Η απαράδεκτη πράξη είναι.
1: Έχετε μεροληψία και τη λέει ο Γεωργαντάς: σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε. Για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα, ναι, και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Βέβαια.
2: Ε?
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όντως.
1: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
2: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
2: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
1: Ναι,
2: κι εμείς.
1: Να βοηθήσουμε.
2: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
1: Για το που προήλθε.
2: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
1: Τι?
2: Μάθαμε τι δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μαθεί, είναι.
1: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε: επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
2: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
1: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε εκεί. Δεν είναι από εκεί.
2: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ.
1: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Α, παιδί μου, ότι είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
2: Παιδιά, είναι
1: τα λέγανε κάποιες, και έτσι.
2: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
2: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
1: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεωκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
2: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
2: Ακόμα.
1: Απάντηση όχι. Ναι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
2: Ναι.
1: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
2: Ναι,
1: κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο, ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε ποποπό. Να το πω.
2: Τι ήτανε.
1: Ποποπό.
2: Ποποπό ήτανε.
1: Ναι. Ήταν κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
2: Τώρα, άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
1: Πήγαινε χθες το βράδυ.
2: Πάει στο Πεκίνο, χθες το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι,
2: τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα
1: στον
2: Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
1: Ναι.
2: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Άρα δώσαμε. Ναι. Καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
1: Πόσες είχαν?
2: Τις ίδιες.
1: 150-150.
2: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι. Αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
1: Ποιοι?
2: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αυτό, ναι, είναι το συμπέρασμα, ναι, να τα έχουν καλά με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς, έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη.
1: Όχι,
2: ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά, θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διήστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ήσυχα.
1: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Εντάξει, δεν κάνουν προγραμματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια, απλά.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Όχι.
2: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με, και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
1: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
2: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει. Α. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του, τη λίθινη εποχή. Η ανθρωπότητα, κατάλαβες. Αυτό θέλω να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό, μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
1: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
2: Επιστρέψουμε, ναι.
1: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Καλπάκης.
1: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση, και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
2: Ναι. Έτσι. Θα πάει.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
2: Ναι. Αλλά θα πάει στο κόμμα.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
2: Ναι, πού να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News.
2: Ναι.
1: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε, που την έδωσε ο κ. Φάμελος.
2: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Από, όχι εμείς.
2: Ναι.
1: Από το κόμμα.
2: Ναι.
1: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
2: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ένα ενωτικό σχήμα.
2: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα, ένα
1: και ρωτάνε,
2: μετωπικό
1: λοιπόν.
2: Σχήμα.
1: Ναι, και ρωτάνε, ναι. Λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα? Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία?
2: Ποιος θα ηγείται?
1: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διαφημιστεί.
1: Ναι, γιατί
2: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
1: Είσαι σε ένα κόμμα. Ναι. Είσαι σε ένα κόμμα. Ναι. Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Όπως και αν είναι η κατάσταση σε αυτό το κόμμα. Έχει όργανα το κόμμα.
2: Ναι.
1: Αν δεν έχεις καλέσει. Συγκαλέσει τα όργανα, να τους πεις να σας πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι αυτό. Εσείς τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να δηλώνεις ως τετελεσμένα και να παρουσιάζεις ως τετελεσμένα κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Το θέμα είναι πως ερμηνεύει ο καθένας τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για ένα κόμμα που επί κυρίου Τσίπρα είχε πάρει μια απόφαση κεντρική. Η Κεντρική Επιτροπή ή το Συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και εσύ σε διαταγμένη υπηρεσία.
2: Όχι, απλά θυμάμαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου. Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
2: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί. γιουρούσι. Οκ. Υπάρχει και αυτό στο, ναι. στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
2: Δεν το ξέρουμε. Όλα. Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πόσο αφορά τον κόσμο, τον. Πέρα και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά.
2: Μπορεί και να την αφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: γιατί είναι πολιτικές
2: και
1: διεργασίες
2: στα κόμματα.
1: Βέβαια,
2: γιατί με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Καλό.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
2: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Πολύ, πολύ
1: αγαπάμε
0: Pink.
1: Πάρα πολύ. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάθρα.
0: Και τι λέει?
1: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει.
0: Εντάξει,
1: γιατί να μην δουν χαρά για αυτή, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
1: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
0: Είναι παλτό, Αρτέτα.
1: Ναι, τι.
0: Για να το πω.
1: Η χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό?
0: Την πήρε, ναι.
1: Την πήρε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Γίνεται καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάντα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στα Βαλσαμάντα και Φαλονιάς, έτσι. Μας θέλει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
0: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε και εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε στο πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οδυνή. Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή είμαι μέχρι το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Μαρούσι είναι βόρεια προάστια,
0: ναι,
1: πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
0: Ναι. Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ. Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε.
1: Ναι.
0: Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα. Κανένα πρόβλημα.
1: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε για την, στα λίμ, όχι στην Ψιτάλια.
0: Και στην Ψιτάλια.
1: Το μυαλό
0: ούτε
1: πολλών.
0: Εκεί, λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
1: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
0: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
1: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
1: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
0: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει δει, ας πούμε,
1: τι έχει διαπιστωθεί,
0: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
1: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλεί, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, εφόσον δεν έχει ερευνηθεί ακόμα, δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
1: Ναι.
0: Ποιος... Από τα λίμματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι?
2: Όχι, γιατί τα λίμματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λίμματα.
1: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
0: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
1: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Ούτε αυτό
0: λέγανε,
1: μπορεί.
0: Λέγανε, ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά, αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
1: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια σαν ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και δεν νομίζω ότι περιέχει τέτοιο οσμή. Δηλαδή ο οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Ναι. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύσει κάποιο σωλήνας κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
1: Σωλήνας από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποιο σπίτι, να υπάρχει κάποια διαλύση κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
1: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
1: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει
1: αυτό,
2: συχνά, ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, ναι, αν προκύψουν οι συνθήκες, έτσι.
0: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε και όλα στην αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
1: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με
1: φυσικά
2: βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες ταβέρνες, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα δεν φαίνεται. Άρα αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγι άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι, όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά έχει σαν έλεγχο και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι.
1: Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν. Ναι. Καλά μου κάνετε να μα φρασκάρετε τη μνήμη.
0: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικοί παράγοντες.
0: Σωστό,
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν ελλείμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με ελλείμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι, όπως είπα και σαν περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Και διαφορετική μυρωδιά. Ναι, και πώς να εξαπλωθεί τόσο πολύ.
1: Μάλιστα, ξέρω εγώ. Σαν πως ξέρω.
2: Ελλείμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό και
0: οτιδήποτε. Σωστό
1: είναι και αυτό.
0: Σωστό
1: είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι θα μυρίζει συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε... Ψάχνουμε. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Ναι,
1: όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Υποσυνθήκες.
0: Θα περιμένουμε.
1: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε μια
0: περιέργεια.
1: Μια περιέργεια την έχετε κι εσείς.
0: Επιστημονική κοινότητα.
2: Ναι, εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
1: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι. Το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
1: Πώς δεν βγάλαμε άκρη.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν βγάλαμε, Διονύση.
1: Κρίμα, αλλά.
0: Ναι. Γιατί,
1: ο κύριος Διαμαντής λέει με τόση βρωμιά στην Αθήνα δεν βρει τη φταίει. Εντάξει, δεν είναι
0: παιδιά,
1: και
0: δεν είναι
1: τώρα. Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσείς το πάτε αλλού ενδεχομένως. Ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, λέει, κύριε Παναγιώτη μου. Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί.
0: Ναι. Μην τα ανοίγουμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
0: Τι να πεις, Διονύση μου.
1: Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακρότης ο Κώστας και Arsenal, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει: καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
0: Τα κατάφερε όμως τελικά.
1: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
0: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
1: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Arsenal παλιά οι κανονιέρηδες ήταν θρελική ομάδα.
0: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
1: Εντάξει, μια φορά πήρε. Μια φορά μετά από 24 χρόνια.
0: Εύκολο είναι.
1: Πώς από αυτά τα 24 χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να μας
0: ρωτήσετε. Όλα.
1: Έξι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε ποιος έχει πάει.
0: Τώρα,
1: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
0: Ναι, γιατί έχετε παίζει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
1: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλα τον άνθρωπο.
0: Όχι,
1: δεν ξέρουμε
0: εγώ
1: αν είναι
0: τώρα
1: καλός.
0: Είμαι με τον Αρτέτα.
1: Γιατί
0: με τον Αρτέτα είμαι.
1: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
0: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
1: κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη, αυτό.
0: Τελικό. Ναι. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο, μεθαύριο, θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
1: Καλημέρα στο...
0: Μέχρι εδώ. Τυπογράφησε ο Ψωμιάδης.
1: Καλημέρα στο. Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Ξέρεις όλη τη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβάλα, μέσω Εγνατίας. 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα. Λίγο ήλιο. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζω το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου, καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λέει, στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και λέει ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον, λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δουν ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
0: Πολλά όλοι, βλέπει διαφορετικά.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει τώρα και εσύ. Αυτά
1: το,
0: είναι
1: μόνο που είναι πάνω, ναι. Το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
0: συνέχεια.
1: Άλλον.
0: Αυτό ανεβαίνει. Αυτό ναι. Ανεβαίνει και μπράβο.
1: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του τον έναν, τον γαμπρό του τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
0: Είναι νοικοκυρέοι.
1: Ναι.
0: Η Τραμπ.
1: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
0: Μα τώρα τι έτσι θα τους αφήσει.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπορία και έπεσε σε ένα γκρεμό και σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
1: Ναι.
0: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1 εκατομμύριο.
1: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
0: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
1: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και με...
1: Βέβαια είναι ο βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
0: Εντάξει,
1: και αυτό.
0: Δεν
1: παίζει. Όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με το που ακούει ποιος... Follow the money, δεν λένε. Ποιος είναι κληρονόμος, ναι. Ο γιος. Α, ναι. Άρα αυτός είναι καταρχήν υπαριθμόν ναι. Ένα ύποπτος.
0: Αυτός
1: που
0: λοιπόν...
1: δεν είναι έτσι. Δεν ναι, είναι, αυτό ναι. Δεν είναι θεασφατό.
0: Όχι,
1: δεν είναι νομοτελειακό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό να το λέμε.
0: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε λέγε καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είχαν αναλύσει αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.
1: Ναι.
0: Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου, ότι έχει γίνει και διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη ανάλογη, τον ανάλογο στο Λίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα με αναλυθεί.
0: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς τον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση, μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια, γυναίκα. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
1: Γαλαξίου, παιδί μου.
0: Γαλαξίου.
1: Μέχρι και εγώ την ξέρω.
0: Ωραίο το Γαλαξίου. Γιατί μπέρδεψα την Αλεξάνδρας με τη Γαλατσίου και το έκανα Γαλαξίου.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρος. Λοιπόν.
1: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
0: Εντάξει.
1: Γαλαξίου κιόλας.
0: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην Παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
1: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης σε συνδυασμό με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7 και 57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου.
0: Ναι,
1: στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλας.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι και επιστημονικό.
0: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
1: Ναι.
0: Η Όλγα σου είναι εντάξει.
1: Μπράβο,
0: η Γεωργίου είναι
1: εντάξει.
0: Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
1: Έτσι κιόλας.
0: Μα πέρασε.
1: Την ξεπέταξε η Θεσσαλονίκη.
0: Μπαμπαμ. Δεν έχει, σου λέω.
1: Άμα δεν έχει, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. Thank you. ΕΡΤ παντού.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου. 7 λεπτά μετά τις 8 έως τις 9 θα είμαστε κοντά σας με θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας.
1: Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Θανασιάδη, στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλάθη Βασίλα, ο Βασίλης Τινέλης και ο Κώστας Τσακυρίδης.
0: 2251-023-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο, για επισημάνσεις, παρατηρήσεις, θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε ή κατάθεση να επικοινωνήσετε την άποψή σας πάνω σε θέματα που συζητάμε. Εδώ είμαστε για να σας απαντήσουμε πάντα με χαμόγελο και προθυμία. Ας ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Τι περίεργη υπόθεση αυτή με το ζευγάρι των Τούρκων που συνελήφθη την Δευτέρα το πρωί στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε στο αμάξι, όπου εντοπίστηκαν από τις τελωνιακές αρχές 4 κουτιά με φυσίγγια των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα μόνη της. Δηλαδή ήταν 4 κουτιά των 50, 4-5-20, 201 σφαίρες. 201 σφαίρες, είχε βρεθεί μία ζώνη οπλοφορίας, δύο άδειες θήκες πιστολιού. Ισχυρίστηκε ότι ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα, ότι είναι χρυσοχώος, ότι ξέχασε να βγάλει τα πυρομαχικά. Λέω ότι το δικό μου ξυπνητήρι κάνει, αλλά και το δικό σου δεν πάει πίσω. Λοιπόν, ότι ξέχασε να βγάλει, λέει, τις σφαίρες από το αυτοκίνητο, αλλά είχε μαζί του ένα λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartwatch, έγγραφα, ένα φάκελο με έγγραφα, και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να ταξιδεύεις σε μία ξένη χώρα, από μία χώρα που, από την Τουρκία στην Ελλάδα, και να μεταφέρεις οπλισμό, να μεταφέρεις σφαίρες. Περίεργη υπόθεση. Δεν έπεισαν το δικαστήριο. Δεν έπεισαν καθόλου το δικαστήριο. Μάλιστα καταδικάστηκαν και πρόκειται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά και Θήβας αντίστοιχα. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 8 μήνες φυλάκιση ο 37χρονος άντρας.
1: 28.
0: Ναι. Το έκανα πιο πολύ. 28 μήνες φυλάκισης ο 37χρονος άντρας και 23 μήνες φυλάκιση για τη 33χρονη γυναίκα χωρίς αναστολή. Σκέψου να γινόταν το αντίθετο.
1: Να πηγαίναμε εμείς στην Τουρκία με φυσίγγια.
0: Να πηγαίναμε εμείς απέναντι και να είχαμε ξεχάσει το 1/100 από αυτό που υπήρχε μέσα στο αμάξι. Για φαντάσου.
1: Δεν θέλω να το φανταστώ.
0: Ούτε και εγώ θέλω να το φανταστώ. Πάντως, οφείλει να ξέρει, μάλιστα το ρώτησε η εισαγγελέα αν ταξιδεύει συχνά. Είπε ότι ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά. Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης όγκου. Δεν έπεισε το δικαστήριο. Δεν το έπεισε, μα όπως και να το κάνεις, ετοιμάζεσαι για διακοπές με τη σύντροφό σου, έτσι. Και εκείνο που κάνεις είναι να δεις, να μην κουφαλάς μαζί σου περιτά πράγματα. Σωστά.
1: Και κράτησε και πολλές ώρες στο δικαστήριο.
0: Μέχρι τις 10 το βράδυ. Μα κοίταξε, αυτό που γινόταν εχθές ήταν κάτι, δηλαδή εμένα με εξέπληξε. Η έδρα άφησε τη θέση της πάνω από 3 φορές. Για σκέψου, πάνω από 3 φορές με αρκετή ώρα διακοπής. Η τρίτη φορά ήταν όταν είπε αλλαγή στην γραμματέα μας. Ήρθε η νέα γραμματέας, αλλά η έδρα είχε αποχωρήσει. Δηλαδή ο πρόεδρος και η πρόεδρος και οι εισαγγελέας είχαν αποχωρήσει. Δύσκολη διαδικασία και πολύ ωρή και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για όσους περίμεναν, έτσι. Οι περισσότεροι ήταν οι υποθέσεις οι οποίες ασχολήθηκε η έδρα, ήταν οι περισσότερες υποθέσεις δεν συνοδευόταν από δικηγόρους, αλλά έπαιρναν νέα δικάσιμο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη και τη σύλληψη του ζευγαριού από την Τουρκία, που αντί για διακοπές στην Ελλάδα θα κάνει διακοπές στη φυλακή.

0: Λοιπόν, και εχθές, μια και ήμασταν στο δικαστήριο, συναντήσαμε τον κύριο Γροσομανίδη Στέφανο, είναι χτινοτρόφος, ήταν από τους πρώτους που έχασαν τα ζώα τους εξαιτίας των κρουσμάτων αφθόδους πυρετού. Εντοπίστηκαν αντισώματα στα κοπάδια του, είχε δύο εκτροφές και επειδή ήταν ο ίδιος εκτροφέας και για τις δύο εκτροφές και είχε ως αποτέλεσμα και τα βοηθή του να θανατωθούν. Το πρόβλημα τον κάλεσε γιατί έχει κατατεθεί μία μήνυση για την υγειονομική ταφή στο Μανταμάδο, δίπλα στον δρόμο, όπου ο ίδιος εξηγεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει η τάφρος με τα εγωπρόβατα, και μαζί του ήταν και ένας μάρτυρας για να δει, για να πει και αυτό στην άποψή του πάνω στο θέμα. Σημασία έχει ότι ο εισαγγελέας ασχολείται με αυτή την υπόθεση και πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Γροσομανίδης.
1: Με κάλεσε ο εισαγγελέας που διερευνά αν δημιουργεί μόλυνση η ταφή των ζώων. Αναγκάστηκα να θυμηθώ όλο το χρονικό. Είπα τα γεγονότα, ό,τι με ρώτησε απάντησα. Από εκεί και πέρα να δούμε την νομιμότητα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση που καλέστηκα ήταν για τα πρόβατα κυρίως. 236 πρόβατα ήταν πάνω σε επαρχιακή οδό και κοντά σε γεωτρήσεις και στο χωριό κοντά. Έγινε μετά από μήνυση ενός πολίτη. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, δεν διάβασα τη δικογραφία. Ό,τι χρειάστηκε η εισαγγελέα συνεργάστηκα, τα είπα. Από εκεί και πέρα θα κρίνει αυτή ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Πάντως, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις υγειονομικές ταφές και χρειάζεται πολλές φορές συνεργεία να βλέπουν αν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Δεν θέλω να επεκτείνω περισσότερο στο θέμα, γιατί καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν μέσα εκεί υπάρχουν τόσα πολλά ζώα, τέλος πάντων, ναι, θα πρέπει τέλος πάντων να γίνεται η επιχωμάτωση από πάνω, συχνά πυκνά, να περνάνε μηχανήματα, να τοποθετούν χώμα για να μην δημιουργείται πρόβλημα, και δεν χρειάζεται να ειδοποιεί ο ίδιος ο κτηνοτρόφος ο οποίος βιώνει αυτή την κατάσταση, δηλαδή ότι εκεί το βιός του έχει θανατωθεί. Ας γίνεται μία επίβλεψη και από τις ίδιες τις υπηρεσίες ή από εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί αυτό το έργο, να πηγαίνουν συχνά πυκνά από τις υγειονομικές ταφές να δούνε αν είναι όλα εντάξει, δηλαδή δεν φαίνεται τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πάμε τώρα να δούμε για το θέμα των αποζημιώσεων. Τι λένε οι κτηνοτρόφοι, ας ακούσουμε τον κύριο Γροσομανίδη, στον οποίο έχουν οριστεί οι τιμές.
1: Οι αποζημιώσεις είναι λίγο περίεργο θέμα. Και από αυτά που ακούω και στη δικιά μου περίπτωση, τα 250 και τα 270 που μας τάξανε δεν υπάρχουν. Από 140 μέχρι 200 έχουν πληρωθεί. Εγώ συγκεκριμένα 195 ευρώ το πρόβατο. Όσον αφορά για τα μοσχάρια, είναι σαν να μας λένε μην ξανακάνετε μοσχάρια. Τα 625 ευρώ στο βοηδί μέσο όρο που θα πληρωθώ κάποια στιγμή είναι το λιγότερο κοροϊδία. Όταν πας να φέρεις μοσχίδες στο νησί που να κοστίσουν περίπου στις 2.000 ευρώ αγορά. Και αν σταματήσει σήμερα η αρρώστια, εγώ θα έχω εισόδημα τις αγγελάδες σε 4 χρόνια. Εισόδημα, όχι κέρδος, σε 4 έτη. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
0: Λοιπόν, θα έχει εισόδημα, όπως είπε ο κ. Σουμανίδης, σε 4 χρόνια. Αν σήμερα αγοράσει μοσχίδες. Τα κρούσματα, θετικά κρούσματα δεν έχουμε πολλά αυτό το χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη είναι ότι σήμερα γίνεται σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπό τον κύριο Καβαδά, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος παρότι ανέλαβε πολύ νωρίς τα καθήκοντά του, μπήκε κατευθείαν στα θέματα και στα δύσκολα.
2: Και είναι η δεύτερη φορά που
0: είναι έρχεται. Δεύτερη φορά που επισκέπτεται. Φαντάζομαι ότι θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις για θέματα τα οποία απασχολούν τους κτηνοτρόφους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη, εάν κοιτάξεις και διαβάσεις τα κοινωνικά δίκτυα, βλέπεις την απελπισία των κτηνοτρόφων, κυρίως των κτηνοτρόφων εκείνων που τα ζώα τους θανατώθηκαν, αλλά και την απόγνωση και το θυμό και την πικρία όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις αναρτήσεις και του κτηνοτρόφου του κυρίου Μάνου Κωνσταντιδέλη στον Μεσότοπο, όπου τα πρόβατα πήγαν για σφαγή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα.
4: ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.

0: Άρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Αιγαίου.
2: Έρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: Λοιπόν, να πούμε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, το καταλάβατε ήδη, έως τις 9 και πάλι θα είμαστε κοντά σας, όχι πάλι θα είμαστε. Λοιπόν, τι παρατήρησα χτες στα δικαστήρια, ήταν μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όπου ένας άντρας είχε ασχίσει, πώς να το πω τώρα, βία, πώς να τη χαρακτηρίσω. Η γυναίκα έλεγε, μα δεν ήταν τίποτα, υπήρχε ένταση.
4: Και σπροχτήκαμε.
3: Και σπροχτήκαμε. Τη ρωτούσε εισαγγελέας. Δηλαδή, αυτά που καταθέσατε στην αστυνομία, ότι σας χτύπησε κτλ. Δεν ισχύουν. Δεν είναι αυτό που... Δεν συνέβη έτσι. Απλά υπήρχε πάρα πολύ ένταση και σπροχτήκαμε. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η ιστορία, να προσπαθείς να υποβάσεις ένα θέμα που έχει μέσα της άσκηση βίας. Σε μία προσπάθεια ότι τα βρήκαμε. Εχθές μου προκάλεσε πάντως αλγινή εντύπωση η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, διότι θεωρώ ότι ένας άντρας, εάν σηκώσει χέρι, δεν το κατεβάζει εύκολα. Βέβαια, ελπίζω για το ζευγάρι να ισχύει αυτό, ότι ζουν όλοι αγαπημένοι κτλ. Και ότι το παιδί που ήταν 5 ετών ήταν στο σπίτι, αλλά δεν ήταν στο δωμάτιο. Λες και τα μωρά, τα παιδιά, τα παιδιά. Ναι.
4: Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά.
3: Ναι, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ακόμα όταν δουν το βλέμμα της μητέρας τους ή του πατέρα τους στενοχωρημένο. Μην υποτιμάτε τόσο πολύ τα παιδιά σας. Τα παιδιά καταλαβαίνουν το παραμικρό. Την παραμικρή διαμάχη μέσα στο σπίτι, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν προξήματα και τα σπροξήματα προκαλούν πόνο, προκαλούν θόρυβο και προκαλούν ανησυχία για το τι συμβαίνει στη μαμά, και όταν επενεύει όλο το οικογενειακό περιβάλλον σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, ειδοποιήθηκαν δηλαδή οι συγγενείς και... έγινε και κατάθεση μήνυσης, υπευλήθη μήνυση στην αστυνομία. Λοιπόν, τα πράγματα να τα λέτε με το όνομά τους. Ότι έγινε αυτό και αυτό, μην προσπαθείτε να τα υποβιβάσετε.
4: Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί κάθε φορά που θα πάμε στα δικαστήρια...
3: Υπάρχουν πολλές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Και επίσης, εχθές ήταν δύο ή τρεις νομίζω οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Λοιπόν, είναι ένα... τι να πω, ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
4: Να μιλάτε και να μην ανέχεστε τίποτα.
3: Να μιλάτε και να μην ανέχεστε την παραμικρή εκδήλωση βίας από όπου αυτή ή κακοποίησης από όπου αυτή και αν προέρχεται. Γιατί αποτελείται παράδειγμα και για τα παιδιά σας. Εγώ αυτό θα πω. Δηλαδή, πώς από το παιδί μας ζητάμε να μιλήσει όταν υφίσταται μπούλικ, όταν η ίδια η μητέρα δεν μιλάει, αλλά υπομένει. Δεν ξέρω. Οι εικόνες της ενδοοικογενειακής βίας ή αυτό που μένει ως άκουσμα από την ενδοοικογενειακή βία δεν φεύγει εύκολα από το παιδί. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Μία δεύτερη παρατήρηση επίσης που έχω να κάνω, να φύγουμε από το χώρο των δικαστηρίων. Προχθές είχε πάλι διακοπή η ΔΕΗ, σημειώθηκαν πολλές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, υπήρχαν πάρα πολλές αναρτήσεις από συμπολίτες μας και από επιχειρηματίες που έχασαν μηχανήματά τους εξαιτίας της διαφορετικής τάσης. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό και φαντάσου, Δέσποινα, ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα
4: το καλοκαίρι
3: η θερινή περίοδος. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει πάνω στο ζήτημα αυτό.

0: Λοιπόν, Δέσποινα, κοντά μας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένα ακτινοτρόφο, τον κύριο Τσίχνα. Κύριε Τσίχνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από το Μανταμάδο. Από το Μανταμάδο, λοιπόν, έτσι. Μας ακούτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, μας ακούτε.
1: Λίγο χαμηλά.
0: Λίγο χαμηλά θα βελτιωθεί λοιπόν αυτό.
1: Τώρα είμαστε μια χαρά.
0: Κύριε Τσίχνα, σήμερα ήρθε ο αρμόδιος, από χτες βρίσκεται στο νησί ο αρμόδιος υφυπουργός και ένα θέμα που φαντάζομαι ότι θέλετε να του επισημάνετε είναι τι θα γίνει με τα όρημα τυριά των μικρών τυροκομείων. Έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ τα έχω γραμμένα, γιατί τα γραφτάμενα έλεγε πάντα ο πατέρας μου Μακαρίτης, για να μην τα ξεχάσω. Ίσως να μην είναι πολύ εκφραστικός, εντάξει.
0: Ναι, ναι, να μας τα πείτε, δεν έχει σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Είτε γραπτά, λοιπόν, είτε προφορικά.
1: Ναι, λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Λοιπόν, καταρχάς, σας καλημερίζω εσάς και όλους τους ακροατές. Χθες το πρωί, ειλικρινά με χαροποίησε που ανάφερε η κυρία Αναστασιάδη ότι επιτέλους βγήκανε μεγάλες ποσότητες τυροκομικών προϊόντων έξω από το νησί μας. Εύλογο, λοιπόν. Αλλά ταυτόχρονα νιώθω και μεγάλη απογοήτευση και θλίψη για την τυροκομεία με την κλειστή παστερίωση που απαγορεύει να συμμετέχουμε σε αυτό το καθεστώς εμπορίου. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση για άλλη μια φορά κατάφερε να σπείρει και να καλλιεργήσει την τακτική διέρε και βασίλευε, διχάζοντας την τοπική κοινωνία. Θα καταλήξω λέγοντας ότι και οι τυροκόμοι και η παραγωγή αυτών των τυροκομείων έχουν δικαίωμα και υποχρεώσεις με τους υπολείπους. Μάλλον ίσα δικαιώματα. Έχουμε και εμείς όμως δικαίωμα στη ζωή και πρέπει να επιβιώσουμε. Λοιπόν, κλείνω σε λίγο.
0: Μην έχετε άγχος, σας παρακαλώ, με την ησυχία σας.
1: Ναι. Τέλος θα πω ότι εδώ και 65 μέρες το ίδιο το ελληνικό κράτος καθημερινά μας ταπεινώνει, μας προσβάλλει, μας εξυπηρετεί και μας κακοποιεί ηθικά και οικονομικά, αφήνοντάς μας αλήθεια, όχι στο έλεος του Θεού, sorry για την έκφραση, αλλά του διαβόλου, στη μέση του ωκεανού και με κυκλώνα. Λοιπόν, νομίζω είμαστε πλέον σε απόγνωση, είμαστε υπό το μηδέν.
0: Κύριε Τσίχνα, καταλαβαίνω. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία και τα όρημα τυριά τους? Είναι ένα θέμα το οποίο θα το θίξουμε, ένα ερώτημα που θα θέσουμε στον αρμόδιο υφυπουργό σήμερα μετά το τέλος της σύσκεψης που θα κάνει δηλώσεις, και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχουν θετικά νέα να σας ανακοινώσουμε.
1: Ναι, και κάτι ακόμα, τόσα χρόνια είμαστε νόμιμοι, είχαμε το άδειο και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, μην πάμε μακριά.
1: Εγώ, κυρία Λαχωρή, νομίζω ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης του νησιού μας. Πρώτα το κτηνοτρόφων και μετά θα παρασύρει όλο το νησί μας, δυστυχώς.
0: Όντως η κτηνοτροφία είναι η καρδιά της οικονομίας του νησιού. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κύριε Τσίχνα, σας ευχαριστούμε για αυτή την κατάθεση που κάνατε σήμερα, την κατάθεση ψυχής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω τον πόνο μου και τον παράπονο μου. Αλήθεια, όπως λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, χθες το επιμελητήριο Λέσβου με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι δεκάδες επιχειρήσεις καταγγέλουν, κάνουν λόγο για ένα κρυφό χαράτσι που τις επιβαρύνει χωρίς σαφή ενημέρωση όσον αφορά το πώς. Έχουμε δίπλα μας τον, στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Λέσβου, τον κύριο Παναγιώτη Τατάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τατάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Για πείτε μας, τι πρόβλημα έχει προκύψει?
1: Από το τέλος του 25 και με αρχές του 26 παρουσιαζόταν μέσα στους λογαριασμούς των ΒΟΣ μια χρέωση σχεδόν από όλες τις τράπεζες, η οποία κειμενόταν γύρω στα 4 ευρώ. Αυτό άρχισε να γίνεται ανησυχητικό, γιατί υπήρχαν καταγγελίες από πάρα πολλά μέλη του επιμελητηρίου ότι έπρεπε να κοιταχθεί, οπότε πρέπει να δούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν κάτι προσωρινό των ποσών αυτό, αλλά παρατηρούμε ότι συνεχίζεται. Οι καταγγελίες αυτές, εκτός από το, γιατί εμείς το διερευνήσαμε, αν ήταν μέσα σε υποχρεώσεις τις οποίες είχαν λάβει οι επιχειρηματίες με τη σύμβαση που είχαν κάνει όσον αφορά με τα ΠΟΣ. Επειδή δεν περιεχόταν μέσα στις υποχρεώσεις αυτές, κάναμε το γράμμα, το στέλνουμε προς τα Υπουργεία και προς την Κεντρική Ένωση για να αποκτήσουμε συμμάχους και εκεί, τους οποίους θα τους δούμε οπωσδήποτε, και να μπορέσουμε να προσβληθεί αυτό το ποσό, ώστε να μην χρεώνεται. Είναι ένα ποσό το οποίο είναι εξτρά από ότι μας έχουν πληροφορήσει επικελματίες εδώ του νησιού, αλλά όχι μόνο και του νησιού, γιατί γίνεται και σε άλλα σημεία της Ελλάδος και πρέπει να αφαιρεθεί. Εκεί οι τράπεζες αναφέρανε ότι το ονομάσανε σαν τέλος διασύνδεση του ΠΟΣ με την ταμιακή μηχανή. Βασιζόμενοι σε αυτό, εμείς την αιτιολογία που υπάρχει, ζητήσαμε από τους επιχειρηματίες να δουν αν υπάρχει αυτό το τέλος και αν χρεώνεται νόμιμα. Το ονομάσαμε βέβαια, εντάξει, υπεβάρυνση είναι, δεν είναι χαράτσι, είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό από αυτό που έχει συμφωνηθεί. Οπότε πρέπει να το δουν όλες οι τράπεζες. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα έχουμε την απόφαση με τα 0,80 λεπτά. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορεί σαν ποσό να λέμε ότι είναι 50 ευρώ το έτος για ένα ποσό. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί 2 ή 3 ή και παραπάνω ποσό, οπότε καταλαβαίνετε ότι μια χρέωση είναι ότι είναι σημαντική.
0: Άρα μιλάμε για περίπου 4 ευρώ τον μήνα, κάπου εκεί.
1: 4 ευρώ περίπου το μήνα, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Υποθέτω όμως ότι λογικά θα υπάρχει και σε άλλες περιοχές αυτό, δεν θα είναι μόνο στην Λέσβο.
1: Από ό,τι έχω συζητήσει εγώ, γιατί όταν μαζευόμαστε όλα τα επιμελητήρια μαζί, ό,τι έχω συζητήσει εγώ και σε άλλα επιμελητήρια, ότι συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες περιοχές. Εκεί μένει, ποιος θα πει να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε με το Υπουργείο να αποφασίσει, να επικοινωνήσει με τις τράπεζες, ούτως ώστε να μην γίνεται η χρέωση αυτή. Νομίζω ότι μέσα σε κάποιο διάστημα θα έχει αποτέλεσμα αυτό που πάμε να κάνουμε, ούτως ώστε να λείψει η χρέωση αυτή. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα όλοι οι επιχειρηματίες που το εντοπίζουν να μας ενημερώνουν ότι αν συνεχίζεται ή όχι. Εμείς αυτούς που έχουμε κατά κάποιο τρόπο μας έχουν το καταγγείλει, τους ξαναρωτήσαμε ξανά και ξανά και γίνεται αυτό συνέχεια.
0: Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που σας έχουν
1: κάνει. Είναι αρκετές. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να συμβαίνει σε μία ή δύο επιχειρήσεις ή τρεις, συμβαίνει σε πολλούς. Εμείς όταν αρχίζαμε και παίρναμε τα μηνύματα από το τέλος του 25 και στις αρχές του 26, στις αρχές του 26 πια άρχισε και γινόταν πια συχνότητα πάρα πολύ μεγάλη, περιμέναμε να δούμε πού θα καταλήξει. Δηλαδή αν είναι κάποιο τυχαίο γεγονός. Δεν είναι όμως κάποιο τυχαίο γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει συχνά και συμβαίνει σε τακτική χρέωση κάθε μήνα. Και από τους πρώτους που μας πήραν αυτοί οι επόμενοι επιχειρηματίες προπλησιάζονται αλματοδός. Δηλαδή οι χρεώσεις είναι συνέχεια και σε όλους.
0: Και βέβαια και οι επιχειρηματίες, κύριε Τατάκη, πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις χρεώσεις των ΠΟΣ και να ενημερώνουν το επιμελητήριο σε περίπτωση που διαπιστώνουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις. Να το επισημάνουμε αυτό. Γιατί
1: πολύ σωστά το λέτε και σας ευχαριστώ γιατί και εμείς το λέμε πολλές, αλλά είναι σημαντικό που το λέτε κι εσείς. Όχι μόνο να βλέπουν τις επιχειρήσεις, να γνωρίζουν ποιες επιβαρύνσεις έχουν υπογράψει τη σύμβαση που έχουν κάνει, τι είναι κάτι το εξτρά και να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους, οι οποίοι εκδίδονται κάθε μήνα ή μπορούν να τους δουν και μέσα από, μέσα από τις εφαρμογές τους, τις τραπεζικές, και να βλέπουν οποιαδήποτε χρέωση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην τα αντιληφθούμε εμείς, να το αντιληφθούν εκεί για να δούμε τη συχνότητα τους, ώστε να μπορούμε να επεμβούμε, ώστε να φύγουν οι επιβαρύνσεις αυτές, οι οποίες είναι και άδικες κατά κάποιο τρόπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τατάκη. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας.
1: Φτάσαμε,
0: λες, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, από τη Δήμητρα Λαχουρή που ήταν στην επιμέλεια και παρουσία του προγράμματος και τη Δέσποινα Θανασιάδη.
1: Την Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής, τον Βασίλη Τινέλη, τον Κώστα Τζακυρίδη και την Λιάνθη Βασίλα στο μοντάζ. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Δήμητρα, θα πεις το μότο σου?
0: Θα το πω το μότο μου, αλλά επειδή δεχτήκαμε τηλέφωνα από χτινοτρόφους, μπορούν να επικοινωνήσουν και δεν μπόρεσαν να βγουν στον αέρα γιατί είχαμε ήδη θέματα σε εξέλιξη, μπορούν να το κάνουν στην αυριανή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Είναι πολύ σημαντική η έγνοια στους ανθρώπους. Έγνοια στους ανθρώπους, έγνοια στα ζώα, έγνοια στη φύση. Μας προφυλάσσει από πάρα πολλά κακά. Αύριο πυροσβεστική κάνει και μία άσκηση ετοιμότητας, έτσι.
1: Διαπυρός
0: και σιδήρου. Θα είσαι
1: μεγαλύτερη είναι, άσκηση.
0: Ναι, είναι αυτή που κάνει κάθε χρόνο.
1: Ναι,
0: είναι ευκαιρία να δούμε και τους ιερείς πυροσβέστες στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς και όλους τους πυροσβέστες τέλος πάντων. Να προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια τους άλλους. Ακολουθεί στις 9 η ώρα ακριβώς δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου άλλο και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο», ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά της περιφέρειάς μας. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια Παυλίνα Κοσμά, κοντά μας στις ειδήσεις από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς, από τη Χίο Θοδωρής Πιλιώτης, από τη Σάμο ο Χάρης Ζαβουδάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας επικοινωνείτε όλοι εσείς με πολλούς τρόπους και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τηλεφωνικά στο 2251-023-250 και 47760. Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στην διεύθυνση artegeo@papaker.gr ή μέσα από τα social media. Διαβάστε τις ειδήσεις μας και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά και είστε στην πόλη της Μυτιλίνης, μπορείτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

Λοιπόν, και πριν να πάμε έτσι να καλημερίσουμε και τους συναδέλφους και τους καλεσμένους μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, που η αστάθεια παραμένει, μία σύννεφα, μία ψηλόβροχα, μία καταιγίδα τις επόμενες ημέρες. Και πάμε να τα δούμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πιο αναλυτικά. Είχαμε κάποιες μπόρες τα ξημερώματα, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα, τίποτα έτσι σοβαρό. Αυτή την ώρα έχουμε συννεφιά σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και έτσι θα παραμείνει, με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας το μεσημέρι και το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη σήμερα βόρειο-δυτική. Αύριο από τα ξημερώματα θα έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές και προς το μεσημέρι και μετά θα είναι και πιο έντονες κάποιες μπόρες. Οι άνεμοι παραμένουν δυτικοί, βόρειο-δυτικοί μέχρι 3 μποφόρ. Από το απόγευμα αύριο ενισχύονται κάπως, φτάνουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ψηλά τα επίπεδα της υγρασίας. Αυτό το σκηνικό της αστάθειας θα διαρκέσει και την Παρασκευή, όπου θα εναλλάσσεται η συννεφιά με ψηλόβροχο και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί και το θερμόμετρο επίσης στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η αστάθεια φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερα σύννεφα το Σάββατο, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δείχνει βροχές και μάλιστα κάπου έντονες, με τοπικές μπόρες, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά τοπικές μπόρες. Εντάξει, είπαμε ότι λέει η παροιμία για το νερό του Απρίλη και του Μάη ακόμη ένα, αλλά νομίζω ότι δημιουργεί αρκετά προβλήματα αυτά τα ψηλόβροχα στις καλλιέργειες, στα δέντρα. Και την Κυριακή συνεχίζεται αυτή η αστάθεια με μπόρες τα ξημερώματα. Καθαρίζει ο ουρανός το πρωί της Κυριακής μέχρι το μεσημέρι και φτάνει το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς, με τους ανέμους να παραμένουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί. Και προς το απόγευμα της Κυριακής και πάλι θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Από την Δευτέρα θα έχουμε στην αρχή της ημέρας καθαρό ουρανό και λιακάδα, όμως στην συνέχεια μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε και πάλι ψηλόβροχο. Και αυτό το σκηνικό του καιρού, η αστάθεια δηλαδή και η αναλλαγή νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, θα μας συνοδεύσει μέχρι και τα μισά της 3ης 26 του Μάη. Πολύ μεγάλη καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι ανακοινώσεις σήμερα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται στη Λέσβο. Το μεσημέρι συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής. Και ναι, μεν είχαμε κάποιες ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται όλα αυτά και κυρίως για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων. Πότε θα αρχίσει να ξεμπλοκάρει το θέμα των 8 εκατομμυρίων και να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν τα τυροκομεία για να αποδώσουν ό,τι οφείλεται στους παραγωγούς. Και βέβαια, τι θα γίνει με αυτή την τεράστια αδικία των μικρών τυροκομείων που ανέδειξε η Αρτεγέου. Και που ναι μεν έχουμε πολλούς τόνους όριμων τυριών που να έχουν φύγει, έχουμε όμως και πολλούς τόνους όριμων τυριών μέσα στα ψυγεία των μικρών τυροκομείων που κάποιοι από αυτά έχουν κλείσει κιόλας γιατί δεν μπορούν να παράξουν άλλα μιας και δεν είχε δοθεί η δυνατότητα να φύγουν. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά το μετά το μεσημέρι και μέσα από τις δομές της ΕΡΤ και από την αυριανή μας εκπομπή. Εγώ όμως θέλω να ξεκινήσω με την απόφαση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονής για τη δημιουργία του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα. Το είχαμε ακούσει εδώ και μέρες. Εγώ να πω την αλήθεια, το είχα ακούσει σαν πρόθεση από συνεταιρισμούς και μας το είχε διατυπώσει και η πρόεδρος του συνεταιρισμού της Άντισσας, η Βάγια Ικαρίνου, ότι ήρθε η ώρα μετά από χρόνια να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα εκπροσωπεί τον πρωτογενή τομέα. Από ό,τι καταλάβαμε και με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η ομάδα υποστήριξης του πρωτογενού τομέα, ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα παίρνει σάρκα και οστά. Και θέλω να πάμε να καλημερίσουμε τον Χρήστο τον Κουλουδή. Ο Χρήστος ο Κουλουδής έχει πολλούς ρόλους και θα μας εξηγήσει και ο ίδιος. Βλέπουμε να έχει επαφές και με τον πρωτογενή τομέα και με το Υπουργείο να προσπαθεί να συντονίσει, να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλους. Και συμμετέχει, Χρήστο Κουλουδή, σε αυτό το φορέα με πολλούς ρόλους και θα ήθελα να εξηγήσεις. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Τζινέλη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Πολύ καλά τα είπατε. Ξεκινήσαμε χθες την σύσταση επιτέλους αυτού του φορέα. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και θα έλεγα ότι το καθυστερήσαμε κιόλας. Έπρεπε να είναι επιτέλους ένας φορέας ο οποίος θα είναι τελείως ανεξάρτητος, χωρίς χρώματα, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις θα έλεγα.
0: Ελπίζω να τα καταφέρετε σε αυτό. Κλείνω την παρένθεση και...
1: Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Νομίζω πολλοί από εμάς το έχουμε αποδείξει ότι δεν επηρεαζόμαστε από χρώματα, δεν επηρεαζόμαστε από πολιτικούς. Το μόνο που κοιτάμε είναι να βελτιστοποιήσουμε την κατάσταση για τον κτηνοτροφικό κλάδο με τον αυτόδη που αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό είναι το μέλημά μας, να δώσουμε επιτέλους λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά, να μπορούμε να πηγαίνουμε συσπειρωμένα απέναντι στις υπηρεσίες και να πετούμε μαζικά λύσεις και να δίνουμε και προτάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Να δίνουμε επιτέλους τη δική μας οπτική, να μας ακούνε χωρίς να λένε αυτοί έχουν πολιτικό χρώμα. Γιατί δυστυχώς στα λιμάνια που κατεβαίναμε πολλές φορές ακούσαμε μέσα από τα υπουργεία να λένε αυτοί εκεί κάτω είχαν πολιτικό χρώμα και αυτό θέλουμε επιτέλους να διαγραφεί από τους ανθρώπους που μας ακούνε και να δουν ότι πίσω από τη φωνή μας είναι μόνο αγρότες, κτηνοτρόφοι οι οποίοι πασχίζουν να σώσουν τη δουλειά τους, να σώσουν τον πρωτογενή τομέα και τίποτα άλλο.
0: Επομένως, ξέρετε κάτι, πολλές φορές στα κέντρα εξουσίας για να ρίξουν τον μπάλα στην εξέδρα προσπαθούν να χρωματίσουν και να μειώσουν την κινητοποίηση κάποιων ανθρώπων ή ομάδων ανθρώπων. Εγώ να πω ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει, νομίζω ότι αυτούς τους δύο μήνες προσπάθησε να αναδείξει τα προβλήματα της Λέσβου και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ποιοι θα συμμετέχουν, τι ακριβώς θα είναι αυτή η ομάδα και ποιοι συμμετέχουν, κύριε Κουλουδή?
1: Ωραία. Όπως αναφέραμε, είναι ένας αγροκτηνοτροφικός φορέας,
0: ναι,
1: στον οποίο επομένως θα είναι από υλοπαραγωγή, από κτηνοτρόφους, αγρότες που καλλιεργούν τη γη,
0: ναι,
1: και φυσικά όλο αυτό για να έχει μια ισχυρή υπόσταση απαιτείται να υπάρχει και επιστημονικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Επομένως εγώ, όπως όλοι γνωρίζουν, είμαι
0: γεωπόνος, ναι,
1: με εξειδίκευση και μάστερ στη ζωική παραγωγή, στη διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στη διατροφή των παραγωγικών ζώων.
0: Και πρέπει να πούμε ότι από την αρχή του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Λέσβος, ήσασταν και από τους λίγους με συγκεκριμένες προτάσεις, βασιζόμενος σε επιστημονικά δεδομένα, με πακέτο συγκεκριμένο, έτσι. Αυτό πρέπει
1: ακριβώς,
0: να το αναγνωρίσουμε.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί όταν πηγαίνεις σε ένα Υπουργείο χωρίς προτάσεις οι οποίες βασίζονται πάνω σε κανόνες, πάνω στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να σε πάρουν στα σοβαρά, ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις όταν αυτές οι προτάσεις είναι ανυπόστατες. Ναι. Επομένως, το επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα υπάρχει σε αυτή την ομάδα θα βοηθάει πάντα όλες οι προτάσεις να είναι υλοποιήσιμες, να μην είναι απλά αυθαίρετες προτάσεις απλά για να τις πούμε. Θα έχουν έναν κορμό, ένα σημαντικό κορμό υλοποίησης που πάντα θα έχουν ως στόχο, έτσι, τη βελτιστοποίηση του τομέα.
0: Ναι. Ήδη δήλωσαν συμμετοχή συνεταιρισμοί. Έτσι, μπορείτε να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα του ποιο συμμετέχει μέχρι τώρα?
1: Πολύ σωστά. Έχουν έρθει πάρα πολλοί συνεταιρισμοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτός ο φορέας να είναι ο ισχυρότερος φορέας της Λέσβου, να έχει χιλιάδες μέλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πρώτο πράγμα που ρωτάνε πάντα σε μια συνάντηση, όταν πάει κάποιος να καταθέσει ένα αίτημα, από πόσα μέλη αποτελείται αυτός ο φορέας.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι σημαντικό όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Λέσβου να συμμετέχουν σε αυτόν τον φορέα, να συμμετέχουν και οι πρόεδροι των συνεταιρισμών που από πίσω τους θα έχουν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, αλλά συνάμα μπορούν και μεμονωμένα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν μια ανεξάρτητη φωνή μέσα, μια ανεξάρτητη ψήφο πέρα του συνεταιρισμού.
0: Ή που δεν ανήκουν σε συνεταιρισμό.
1: Ακριβώς, να συμμετέχουν ανεξάρτητα.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι καλούμε όλο τον κόσμο, το ξαναλέω, όλο τον κόσμο από όλα τα χωριά. Εμείς δεν κρατάμε καμία κακία σε κανέναν. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το καλό του τόπου μας, το καλό του πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Αυτό το αναφέρω γιατί, όπως ξέρετε, τις πρώτες μέρες αναφέρθηκαν κάποια σχόλια τα οποία τα θεωρώ και παράλογα και δεν κατάλαβα γιατί αναφέρθηκαν, για να είμαι ειλικρινής.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να δούμε μπροστά, πρέπει να δούμε το μέλλον του τόπου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, και όσοι νομίζουν ότι με μαγικές λύσεις θα λυθούν τα πράγματα, πλανώνται πλάνη νυχτρά, και πρέπει να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό.
1: Πολύ σωστά, πρέπει να τρέξουμε άμεσα. Όπως βλέπετε, υπάρχουν προβλήματα τα οποία τρέχουν καθημερινά, τρέχουν σήμερα. Το θέμα με τα χόρτα, αυτή τη στιγμή ο κόσμος, όπως ξέρετε, θερίζει τα χόρτα, κάνει μπάλες.
0: Ναι.
1: Βγήκαν απαγορεύσεις για την μετακίνηση,
0: ναι,
1: των αυτοκινήτων, βγήκαν νέες ζώνες. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά στο Υπουργείο. Στείλαμε ήδη χθες αίτημα επανεξέτασης των ζωνών,
0: ναι,
1: να θεωρηθεί όλη η Λέσβος ως μία ζώνη, γιατί, όπως ξέρετε, μας θεώρησαν όταν μας βάλαν το lockdown μία ζώνη,
0: ναι,
1: ενώ τώρα για τις μετακινήσεις του γάλακτος, των ζωοτροφών, των χόρτων που κόβουν μέσα από τα κτήματά τους οι αγρότες,
0: ναι,
1: δεν τους επιτρέπουν να τα μετακινούν.
0: Αυτό
1: μάλιστα
0: ενδεχομένως,
1: με κίνδυνο,
0: ναι, ναι,
1: να πάνε και αυτόφορο.
0: Ναι, ναι, το έχουμε δει και αυτό. Μάλιστα αυτό θα μπορούσε να δώσει και διέξοδο και στα μικρά τυροκομεία, να μετακινούν το γάλα τους σε άλλες ζώνες και να τυροκομείται εκεί σε κλειστούς...
1: Πολύ όμορφα και πολύ καλά τα λέτε. Ως προς τα μικρά τυροκομεία, ναι, θα το διευκρινίσω. Είναι επίσης άλλος ένας τομέας που θέλουμε να είναι μέσα στον φορέα μας, γιατί όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή τα μικρά τυροκομεία πάνε να τα καταστρέψουν, πάνε να τα κλείσουν.
0: Κάποια έχουν κλείσει ήδη, δεν μπορούν να τυροκομήσουν πια.
1: Θα λέγαμε ότι τα signature προϊόντα της Λέσβου προέρχονται από αυτά τα μικρά τυροκομεία.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ο κύριος Σταστάνης στην Άγρα,
0: βέβαια,
1: που εξήγαγε μέχρι και το... που ήταν στο Λος Άντελες, στο Σαν Φρανσίσκο,
0: ναι,
1: έστειλε προϊόντα. Επομένως τα μικρά τυροκομεία βγάζουν μοναδικής ποιότητας γεύσης και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τυροκομικών προϊόντων, τα οποία αναδεικνύουν τη Λέσβο, αναδεικνύουν τον τόπο μας. Θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτά τα τυροκομεία με κάθε κόστος. Θα είμαστε δίπλα τους ως φορέας. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, γιατί στόχος αυτού του φορέα είναι να αναδειχθούν επιτέλους τα προϊόντα της Λέσβου και να πάρουν υπεραξία, όπως έχουν κάνει και στην Κρήτη και στην Άξο,
0: ναι,
1: άλλα νησιά με τεράστια επιτυχία. συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συμμετέχουν παντού. Επομένως πρέπει επιτέλους και η Λέσβος να βγει μπροστά σε πανευρωπαϊκό, για να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο, και να πάρουν υπεραξία, να αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων και να καταλήξει αυτή η υπεραξία στον παραγωγό τελικά.
0: Το αίτημα δηλαδή αυτό για την επανεξέταση των ζωνών σαν φορέας έχει φύγει από τη Λέσβο, σαν παλαισβιακός φορέας υποστήριξης πρωτογενούς τομέα, ήδη δηλαδή ξεκινήσατε σε αυτή τη βάση.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σήμερα μάλιστα θα πάμε 12 η ώρα στη Γενική Γραμματεία που θα είναι ο Υφυπουργός, να του τα μεταφέρουμε ως Επιτροπή όλα αυτά τα θέματα, για να μπορέσουν να λυθούν άμεσα.
0: Πολύ ωραία. Και θα πρέπει να ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωση στον κόσμο για το τι πρεσβεύει αυτός ο φορέας και το πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος παράλληλα με το καταστατικό που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Έτσι, για πείτε μας πώς θα...
1: Το πιο εύκολο που μπορούσαμε να κάνουμε, που ήταν άμεσα, ήταν εύκολο να το δημιουργήσουμε, ήταν μια σελίδα στο Facebook, ναι, στην οποία ήδη κάναμε ανάρτηση του πρώτου δελτίου τύπου.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, μέσα από εκεί, θα αναρτούμε σε όλο τον κόσμο ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας και πώς θα μπορέσει να γραφτεί.
0: Mm-hmm.
1: Χθες κάναμε την πρώτη σύσταση που έπρεπε να ήταν κατελάχιστον, καλά ήμασταν πολύ περισσότεροι, δεν το συζητώ, 21 μέλη,
0: mm-hmm,
1: βάσει του δικηγόρου του οποίου έχουμε προσλάβει, για να μπορεί να γίνει η ίδρυση και το στήσιμο του καταστατικού και εν συνεχεία, μόλις στηθεί το καταστατικό και έχουμε αφημί και έχουμε την επίσημη νομική μορφή,
0: mm-hmm,
1: θα καλέσουμε όλους τους πολίτες να προχωρήσουν στην εγγραφή τους.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά θα ενημερώνουμε για όλες μας τις δράσεις και τις πράξεις και μέσα από ιστοσελίδα την οποία θα στήσουμε,
0: mm-hmm,
1: στην οποία θα μπορεί να μπαίνει ο κάθε πολίτης και να ενημερώνεται για όλα τα ζητήματα τα οποία τον αφορούν και να υπάρχει και χώρος για να κάνουν τα προσωπικά τους παράπονα και ερωτήσεις που θα είμαστε υποχρεωμένοι να λύνουμε και να τα μεταφέρουμε στους φορείς που πρέπει.
0: Ωραία.
1: Γιατί όπως ξέρετε, να το τελειώσω αυτό, ότι είχαμε τεράστια προβλήματα με την έλλειψη πληροφόρησης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλο αυτό το διάστημα στους παραγωγούς. Και δεν ξέρανε πώς να λειτουργήσουν, τι είναι το εμβόλιο, τι δεν είναι, τι θα κάνει, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Επομένως, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης στους παραγωγούς, αλλά θα τους δίνουμε όλη τη γνώση την οποία πρέπει να έχουν για να ξέρουν οι άνθρωποι πού βαδίζουν και πού βρίσκονται.
0: Επειδή έχει τεθεί το θέμα της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αυτόν τον φορέα, μας είπατε ότι θα επιδιώξετε να είναι τα μικρά τυροκομεία. Ποιες άλλες επιχειρήσεις θα είναι? Γιατί διατυπώθηκε και από την Ομοσπονδία την περασμένη εβδομάδα ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας φορέας που μέσα να είναι και οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν, που μπας περιπτώσει πουλούν το γάλα τους τα τυροκομεία, τα μεγάλα τυροκομεία, για παράδειγμα.
1: Ακούστε κάτι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ένα υλοτριβείο ή ένα συνεταιρισμός θεωρείται επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Είναι επιχείρηση. Επομένως,
0: θα απαγορεύεται σε κάποιον, δηλαδή, θα απαγορεύεται σε κάποιον τη συμμετοχή?
1: Όλο αυτό θα εξεταστεί από το συμβούλιο το οποίο θα στηθεί.
0: Ναι.
1: Αν και έτσι όπως σας το θέτω, ότι ακόμη και ένας κτηνοτρόφος επιχείρηση έχει.
0: Ναι.
1: Επιχειρήσεις θεωρούνται νομικά, δηλαδή. Είναι μια ατομική επιχείρηση, μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επομένως, ίσως διαστρεβλώθηκε από την πρώτη στιγμή ο όρος επιχειρηματίας, γιατί και ο αγρότης επιχειρηματίας είναι ένας αγρότης ο οποίος έχει ελιές, έχει καλλιέργειες, έχει κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ασχολείται ακόμη και με την παραγωγή τυριού. Δεν είναι επιχειρηματίας?
0: Μάλιστα.
1: Άρα μήπως διαστρέβλωσαν λίγο τον όρο του επιχειρηματία? Μήπως στο μυαλό τους πολύ έχουν τον επιχειρηματία ως μόνο έναν μεγάλο που έχει τεράστιο οικονομικό όγκο, ενώ τελικά επιχειρηματίες είναι και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι?
0: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στην συνέχεια. Θα τα αποφασίσω, όπως είπατε, το Συμβούλιο. Φαντάζομαι θα γίνει μια γενική συνέλευση όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση του καταστατικού και η εγγραφή των μελών, όπου θα λάβετε όλες αυτές τις αποφάσεις. Πάντως, έλειπε ένας τέτοιος φορέας να εκπροσωπεί τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου είναι αδρανοποιημένη χρόνια τώρα, δημιουργώντας έτσι και προβλήματα στο συνεταιρίζεστε, οπότε έπρεπε να υπάρξει μια φωνή του πρωτογενούς τομέα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Κύριε Κουλουδή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τη δημιουργία του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενού Τομέα. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του στο Facebook και θα τα ξαναπούμε για το φορέα αυτό. Ήδη έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται. με το αίτημα που έθεσε στο Υπουργείο την επανεξέταση των ζωνών και σήμερα η Επιτροπή του θα βρίσκεται στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαφημίσεις.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν παρεμβάσεις.

0: θα περιθάλπτεται όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ. ΕΡΑ ΓΕΟΥ.

0: Αλσαμίδης από τη Νέα Δυναμική ζήτησε να οριστεί περιφερειακό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα αυτό. Να πούμε βέβαια ότι εδώ και δύο μήνες, πέρα από την ενημέρωση του που είχαμε την περασμένη εβδομάδα του προϊσταμένου της κτηνιατρικής, δεν έχει τεθεί το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πολύ σοβαρό αυτό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει ζητηθεί από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη ότι είχαμε και υγειονομικό έλεγχο στην περιοχή του Σκαλοχωρίου, όπου εκεί είχαμε καταγγελίες από τους τοπικούς φορείς και κατοίκους για το ότι δεν τηρούνταν όλα όσα έπρεπε για τις ταφές των ζώων, τη θανάτωση και τις ταφές των ζώων. Το υγειονομικό, όπως μετέφερε ο Περιφερειάρχης, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν παρανομίες, ενώ φαντάζομαι κάτι ανάλογο έλεγχος θα γίνει και στην περιοχή του Μανταμάδου. Από το Μανταμάδο ήδη έχουμε 4 μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και για τον τρόπο ταφής και για καταγγελία ενός κτηνοτρόφου όπου η γεώτρησή του μετά από ταφή σε γειτονικό κτήμα πιο πάνω από εκείνον είχε δυσοσμία από ψοφίμη. Δεν έγινε έλεγχος στην συγκεκριμένη γεώτρηση. Για την μετακίνηση από την Άπη στην Πελόπη χιλιομέτρων σε ανοιχτά φορτηγά μολυσμένων εκτροφών για να ταφούν σε καθαρές περιοχές. Είχαμε όλες αυτές τις καταγγελίες, ενώ πληροφορίες μας λένε ότι οι κάτοικοι προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν και μόνοι τους, έτσι με τους υπεύθυνους παίρνοντας την άποψη των επιστημόνων, της επιστήμης για το αν όλα βαίνουν καλώς. Δεν θα πω τίποτα άλλο προς αυτό. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα που γίνεται με πρωτοβουλία των κατοίκων και καθηγητών, και για ό,τι χρειαστεί θα επανέλθουμε. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα άλλο πέραν από αυτά. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις σημερινές ανακοινώσεις, τις συναντήσεις και τις ανακοινώσεις του κυρίου Καβαθά. Ήδη μας προειδέασε για το τι θα συζητηθεί από τις ανακοινώσεις που έκανε χθες στη Βουλή. Συνηθίζει το Υπουργείο πριν να έρθει στη Λέσβο και πριν να συναντηθεί να βγάζει δελτίο τύπου με το τι θα πει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και σωστή μέθοδος, αν δεν ακούσει τους ανθρώπους πρώτα στις συναντήσεις που θα έχει και τις επαφές που θα κάνει και μετά να ανακοινώνει. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στις ανακοινώσεις σήμερα και για το πότε θα πληρωθούν αυτές οι αποζημιώσεις για τις οποίες έχουμε ανακοινώσεις, τροπολογία στη Βουλή κτλ. Και τι θα γίνει με όλα τα υπόλοιπα θέματα που φύγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Βάζω ένα τελεία και πάω στην Ικαρία. Εκεί βρίσκουμε τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Βιτσαρά, που μας περιμένει με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Βέβαια, θα έχετε την ευκαιρία 10 με 11 να ακούσετε αναλυτικά ειδήσεις από την Ικαρία στην εκπομπή του Γιώργου του Βιτσαρά. Αλλά έχουμε και ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, έντυπων μέσων ενημέρωσης μόνο όταν έχουμε ένα τραγικό περιστατικό, αλλά καθημερινή πρακτική, μήπως και καταφέρουμε και μιλήσουμε στους γονείς για το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε παιδιά. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχω δύο ειδήσεις. Το ένα έχει να κάνει, σήμερα έχουμε το συνεργείο του Δήμου Ικαρίας όπου εκτελεί εργασίες διαμόρφωσης στο δρόμο στον Άγιο Κύρικο από το Βετζινάδικο του Γλαρούα στο αστυνομικό τμήμα. Οπότε από τις 8.30 μέχρι τις 3.30 θα υπάρξει μια προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας. Να πούμε βέβαια ότι οι δρόμοι μας βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρουμε τώρα τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα. Μια και που μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο και θα έλεγα ότι θα δοκιμαστούμε για άλλη μια φορά και εμείς και οι επισκέπτες μας. Να πω επίσης ότι έχω και μια καταγγελία, μάλλον τα παράπονα που έχουν οι κάτοικοι του Καρκιναγρίου, του Τραπάλου και του Μαγκανίτη για το θέμα της κατάστασης του δρόμου Καρκιναγρί-Μαγκανίτης. Και ζητούν για άλλη μια φορά από το Δήμο του νησιού αλλά και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων αλλά και των πεζών. Είναι μια, όπως τονίζουν, αδράνεια που κρατάει πολλά χρόνια.
0: Δεκαετίες θα έλεγα εγώ, Γιώργο. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Ναι, και θα έλεγα εδώ κυρίως ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, ο δρόμος αυτός δεν έχει ακόμα πατρότητα. Σε ποιον ανήκει.
0: Γι' αυτό δεν τον φτιάχνουν, δεν ξέρουν σε ποιον ανήκει.
1: Θα το δούμε. Ναι, γιατί και βέβαια εννοείται το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πολύ μεγάλο κόστος για να μπορέσει να γίνει δρόμος αυτό.
0: Μα σε οποιονδήποτε και να ανήκει, είτε περιφερειακός είναι, είτε μεταξύ οικισμών σε Δήμο, η περιφέρεια βρίσκει τον τρόπο και χρηματοδοτεί

0: τέτοιου είδους δρόμους εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα. Εγώ τον δρόμο αυτό τον θυμάμαι στην ατζέντα περιφερειαρχότητα τουλάχιστον τα 30 χρόνια. Για να μην πω, εντάξει, και πιο πίσω τι συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά πάντα στην ατζέντα βρίσκεται. Καρκινάγρη Μαγκανίτης, και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα δρόμο εκεί.
1: Όχι, είναι και το κομμάτι του δρόμου που θα έλεγα όταν ολοκληρωθεί και γίνει δρόμος δηλαδή. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια περιφερειακή παραλιακή οδό. Ας είναι περιφερειακή, ας είναι δημοτική, ας είναι αγροτική, ό,τι θέλει, ας είναι.
0: Μια οδός, τέλος πάντων.
1: Έτσι, μια οδός, τέλος πάντων, η οποία θα υπάρχει και η σχετική ασφάλεια για τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν.
0: Ωραία.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει, μόνο αυτό να θυμίσω, ήταν υπουργός της Εθνικής Άμυνας ο κ. Καμένος τότε, που είχε ξεκινήσει με τη βοήθεια του.
0: Τη πρώην ΜΟΜΑ, ναι.
1: Μπράβο. Και είχαν κάνει τη διάνοιξη, χωρίς θα έλεγα το σωστό σχεδιασμό, ίσως τις σωστές μελέτες, αλλά τέλος πάντων άνοιξε. Αλλά δυστυχώς μετά από κάθε χειμώνα και με τις βροχές που έχουμε και με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δρόμος αυτός, δεν είναι δρόμος.
0: Δεν είναι προσβάσιμος, μάλιστα.
1: Όχι. Λοιπόν, τώρα το θέμα μας είναι, μιλάμε με την ψυχολόγο, την κυρία Βασιλική Ίσαρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε υπηρετήσει στην Ικαρία, είχε υπηρετήσει στη Σάμο, τώρα βρίσκεται στην Σύρο και αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι της κάλυψης των σχολείων με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, το οποίο δυστυχώς δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Μας το είχαν αναδείξει και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που πριν από κάποια χρόνια είχαν καταφέρει να έχουν ψυχολόγο σε κάποιες περιπτώσεις σε κάθε σχολείο. Τώρα είναι ένας ψυχολόγος που περιφέρεται σε σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ μεγάλα νησιά δεν έχουν καν παιδοψυχιάτρους, όπως η Λέσβος, το έχουν αναδείξει πάρα πολλές φορές και σύλλογοι. Πρόσφατα διαβάσαμε ότι θα γίνει μια ανακοίνωση για κάλυψη της θέσης. Βέβαια, από τις ανακοινώσεις μέχρι την κάλυψη των θέσεων, χρόνια περνούν για να καλυφθούν, αν θα καλυφθούν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, οι ελλείψεις στις δομές τεράστιες. Η συζήτηση που κάνουμε δεν αρκεί, ως φαίνεται, γιατί συμμετέχουμε πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι, που προσπαθούν κάποιοι γονείς να λύσουν προβλήματα. Δεν συμμετέχουν ενδεχομένως κάποιοι που δημιουργούν προβλήματα, άρα δεν αρκούν άλλο όσο κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι σου είπε η κυρία Σαρή, Γιώργο.
1: Κυρία Ίσαρη, ναι.
0: Κυρία Ίσαρη, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε τόσο για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, αλλά και για την διαχείρισή της στο σχολικό πλαίσιο. Σε επίπεδο σχολικής πραγματικότητας, η αλήθεια είναι ότι είμαστε τοποθετημένοι κατά κόρον κάποιες ομάδες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε μια ομάδα 5 σχολείων, είτε σε κάποιες άλλες ομάδες 5 σχολείων είναι ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο.
3: Σε 5 διαφορετικά σχολεία, συγγνώμη, έτσι. Σε 5 διαφορετικά σχολεία.
2: Ναι. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι είτε ο ψυχολόγος ή ο κοινωνικός λειτουργός, που είναι ζευγάρι, είτε η κάθε ειδικότητα μόνη της, επισκέπτεται το σχολείο μία φορά την εβδομάδα. 5 δηλαδή διδακτικές ώρες. Άρα, μιλάμε ότι η πρόληψη και η διαχείριση της ψυχικής υγείας είναι αδύνατη σε αυτό το πλαίσιο να επιτευχθεί. Καλούνται να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές προκλήσεις αυτές οι δύο ειδικότητες και σε συμπεριφορικό επίπεδο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο και εν διαχείριση κρίσεων. Άρα ο χρόνος μέχρι να έρθει όλη αυτή η πληροφορία να αξιολογηθεί, να παρατηρηθεί, να σχεδιαστεί η κατάλληλη παρέμβαση, η επικοινωνία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, χάνεται πάρα πολύς πολύτιμος χρόνος.
3: Συγκρίνοντας ίσως και ο κάθε γονιός που το κάνει αυτό συνειρμικά, ότι πηγαίνουμε στα δικά μας τα χρόνια που δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα παρουσίας, μου ξέρω, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού. Και έβγαιναν οι σχολικές τάξεις και οι σχολικές χρονιές, μου ξέρω, και ίσως και χωρίς καμία τέτοια παρουσία. Και προχωράγαμε. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει αλλάξει και φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη, η δικιά σας, είναι τόσο απαραίτητη εν τέλει.
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και σε κοινωνικό επίπεδο και στο οικογενειακό επίπεδο και στο σχολικό. Στο κοινωνικό επίπεδο είναι ότι τα παιδιά διέχονται πάρα πολλές πιέσεις που δεν δέχονταν οι μαθητές παλαιότερα. Το βλέπω δηλαδή και εγώ κάνοντας αφαίρετα τη σύγκριση, ασυνείδητα μάλλον τη σύγκριση με τους μαθητές όταν τους βλέπω. Είναι τα social media, είναι πάρα πολύ μεγάλη σύγκριση. Τα παιδιά ταυτόχρονα βιώνουν και πάρα πολύ μοναξιά. Απ' την άλλη, σε οικογενειακό επίπεδο, οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες Δεν υπάρχει αυτή η σχέση που είχε παλαιότερα με τους γονείς. Προφανώς και υπάρχουν και οικογένειες που το καταφέρνουν και συνεργάζονται οι γονείς πάρα πολλές ώρες. Απλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και στους γονείς πλέον. Είναι και οικονομικό το πρόβλημα που αυτό φέρνει και ψυχικές δυσκολίες στους γονείς πολλές φορές. Σε σχολικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί έχουν να καλούνται μάλλον να διαχειριστούν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ύλη να βγάλουν εις πέρας. Έχουν πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Έχουν πάρα πολύ μεγάλα τμήματα με πάρα πολύ το γενές. Δηλαδή, πολλά παιδιά που έχουν πολλές διαγνώσεις πια από τα κεδασί. Το ένα μπορεί να έχει διάσπαση προσοχής. Το άλλο μπορεί να έχει συναισθηματικές δυσκολίες. Άρα, όλα αυτά μαζί διωγγώνουν τα προβλήματα.
3: Υπάρχει διαφορά από τα παιδιά, mm-hmm. τους μαθητές της νησιωτικής χώρας με την υπόλοιπη χώρα ή κυρίως με τα μεγάλα κεντρικά στα κέντρα μου?
2: Νομίζω από την εμπειρία μου, έτσι που έχω περάσει σε αρκετά σχολεία στην νησιωτική χώρα κυρίως, και από συζητήσεις που κάνω και με συναδέλφους και με τους συμβούλους μας που παίρνουν μια τροφοδότηση κι εμείς, νομίζω ότι στην νησιωτική χώρα τα παιδιά είναι λίγο πιο αγνά ακόμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι το ότι είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους και είναι λίγο πιο κλειστές κοινωνίες και είναι ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον συγκριτικά με την Αθήνα.
3: Τι είναι αυτό που
2: υπάρχουν
3: θέλει?
2: Δυσκολίες.
3: Ναι,
2: υπάρχουν δυσκολίες στην νησιωτική χώρα, απλά νομίζω ότι δεν είναι σε τόσο μεγάλα φαινόμενα, τουλάχιστον όχι ακόμα σε ένταση, σαν αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχουν φτάσει τα νησιά σε αυτό το επίπεδο.
3: Τι είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι χρειάζεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη δικιά σας, για τη δικιά σας τουλάχιστον ειδικότητα?
2: Σίγουρα θεωρώ ότι χρειάζεται μόνιμη τοποθέτηση των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών. Είναι και οι δύο πάρα πολύ σημαντικές ειδικότητες. Η μία συμπληρώνει την άλλη. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, ότι τοποθετούνται σε κάποια σχολεία είτε ο ψυχολόγος είτε ο κοινωνικός λειτουργός μόνος του. Είναι σημαντική παρουσία και των δύο και να παρέχουν και την κατάλληλη υποστήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους, και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και στους μαθητές. Χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση σε οποιοδήποτε κοινωνικό-ψυχολογικό φαινόμενο συμβαίνει στο σχολείο, γιατί και το σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία για τα παιδιά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πραγματικά δηλαδή η γνώση που μας δίνετε και εσείς οι άνθρωποι που το έχετε ψάξει για πάρα πολλά θέματα που συζητάμε για τον αυθόδη πυρετό είναι πολύ σπουδαία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επειδή την περασμένη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην συνάντηση που είχε γίνει της επιτροπής αυτής που έχει συγκροτηθεί στη Λέσβο με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και είχε αναφερθεί για την κλειστή και ανοιχτή παστερίωση και μάλιστα μας είχαν ενημερώσει για τους νέους κανονισμούς, ακόμη πιο αυστηρούς, που ουσιαστικά δεν αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανοιχτή παστερίωση ως τρόπο καταπολέμησης του ιού. Είναι άκρως αντιπιστημονικό, όπως μας λένε οι άνθρωποι του χώρου που ξέρουν. Η διαφορά της κλειστής με την ανοιχτή παστερίωση είναι ότι η ανοιχτή παστερίωση διαχειρίζεται λιγότερο γάλα, η κλειστή παστερίωση σε λιγότερο χρόνο διαχειρίζεται περισσότερους τόνους γάλακτος και η ανοιχτή παστερίωση φυσικά και σκοτώνει όλους τους παθογόνους οργανισμούς που μπορεί να έχει μέσα το γάλα. Όλα αυτά όμως αναρωτιέμαι γιατί δεν κατατίθενται από τον υπεύθυνο φορέα εδώ που είναι η περιφέρεια να συνοδεύονται με τις εκθέσεις αυτές των επιστημόνων για να αντικρούμε τα όσα αναφέρει το Υπουργείο και μας λένε οι ειδικοί ότι δεν είναι έτσι. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το θέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει κάτι σήμερα ο Υφυπουργός. Το αναφέρω, μου το μεταφέρουν, το αναφέρω και θα το ξαναδούμε. Θέλω όμως, επειδή γίνονται πραγματικά όμορφα πράγματα στα νησιά μας και τούτος στους δυο τους μήνες έτσι έχουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλο το νησί, έχει δεν έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα και τον κτηνοτροφικό τομέα. Πολλά πράγματα όμως έχουν πάει πίσω. Σήμερα όμως γίνονται όμορφες δράσεις. Έχουμε δύο δράσεις, επιλέξτε και διαλέξτε και πάτε. Η πρώτη έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Γαλέτσα στα χρόνια της Ανεκατοσούρας στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Μια καταγραφή, μια ιστορική καταγραφή της δεκαετίας αυτής από το 40 μέχρι το 50 και με στοιχεία που ούτε καν οι ίδιες οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν είτε από τη γερμανική κατοχή είτε από το καθεστώς από το 45 μέχρι το 50 με πραγματικά εξαιρετικά στοιχεία. Και η δεύτερη δράση που θα πάμε στο Γκαλαμιάρι όπου για ακόμη μια φορά η τοπική κοινότητα εκεί ξεναγεί στα πατρογονικά εδάφη του Οδυσσέα Ηλίτη, γιατί ο Οδυσσέας Ηλίτης δεν καταγόταν μόνο από τη Γέρα, καταγόταν και από τον Γκαλαμιάρι. Και πάμε στον Αντώνη Ζεϊβέκη από την τοπική κοινότητα να μας πει περισσότερα. Κύριε Ζεϊβέκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μυρσινή.
0: Σήμερα λοιπόν στις 7 το ραντεβού για την ξενάγηση στα πατρογονικά του Οδυσσέα Ηλίτη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας καλημερίσω και εσάς και το κοινό σας και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι σήμερα στις 7, ναι, στη διασταύρωση μετά τις σχολές ΟΑΕΛ. Στις πινακίδες που λέει Προσφυγικόδοσος και Καλαμιάρης. Ναι. Από εκεί θα ξεκινήσει η περιήγηση ουσιαστικά.
0: Τι θα περιλαμβάνει, για έτσι δώστε μας μια εικόνα. Και για όποιον δεν έχει επισκεφθεί τον Γκαλαμιάρι και το Φοινικό Δάσος είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία έτσι, και να μάθει και την ιστορία του.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια δωρεάν ιστορική περιήγηση στα πατρογονικά κύματα του Ηλίτη, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης στα ίχνη του Ηλίτη.
0: Ναι.
1: Είναι για δεύτερη φορά το κάνουμε αυτό. Το καθούμε να τον καθαρίσουμε σαν θεσμό για την περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια απλή βόλτα ή μια απλή ξενάγηση, είναι ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας.
0: Ναι.
1: Που συνδέει τον τόπο μας με τις ρίζες της οικογένειας Αλεπουδέλη και φυσικά με τον μεγάλο μας ποιητή, τον Οδυσσέα Ηλίτη.
0: Ναι. Είναι το σπίτι του πατέρα του Οδυσσέα Ηλίτη, εκεί, στον Γκαλαμιάρι.
1: Του Παναγιώτη Αλεπουδέλη.
0: Του Παναγιώτη Αλεπουδέλη. Πάρα πολύ ωραία. 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα, εκεί στο στενό προς Γκαλαμιάρι. Ο καιρός θα βοηθήσει, αν και λέει, ναι, αν και έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα, εκείνη την ώρα τουλάχιστον μας δείχνει καθαρό ουρανό, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μετά από τόση ενημέρωση οι απατεώνες μπορούν και καταφέρνουν τους ανθρώπους μας, τους δικούς μας ανθρώπους και τους εξαπατούν. Βέβαια πρέπει να έτσι η αστυνομία έχει πάρα πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το επίπεδο, γιατί πώς καταφέρουν και χτυπούν πάντα ανθρώπους που έχουν στα σπίτια τους χρήματα, και είναι και αυτό ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ζήτημα. Αναφέρομαι στην περίπτωση της Λίμνου που προχθές 26.000 ευρώ άρπαξαν από μία κυρία που ο απατεώνας πήρε τηλέφωνο μαζί με την κόρη της, υποτίθεται, γιατί πρέπει να την εγχειρήσει. Μιλήστε στους μεγάλους ανθρώπους. Εξηγήστε τους ότι δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν. Βέβαια, με τα όσα ακούει ο κόσμος για το θέμα των χειρουργείων και το ποιο ζητάει τι, τέλος πάντων κλείνω την παρένθεση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μιλήστε στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Βρείτε έναν κωδικό, το πιο απλό κόλπο μεταξύ σας για να επικοινωνείτε. Πριν οτιδήποτε άλλο, να απαντηθεί ένας κωδικός με εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μιλήστε στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το πρώην πρώτο, και μετά ο Γιώργος Βιτσαράς θα είναι κοντά μας, θα μας ενημερώσει για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από την Ικαρία. Εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε και εσείς κοντά μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Ένεων ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο στρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στις Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο,
4: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού βρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026... Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα, ραδιοκύματα, Ικαρίας και φούρνου Κορσεών. Είμαστε εδώ από τη συχνότητα της Αιραγίου, έτσι με θέματα και αρκετά ενδιαφέροντα και σήμερα και οι δυσούλες από τα νησιά μας. Η κυρία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στις μουσικές επιλογές. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για πολλωστή φορά στους τεχνικούς του σταθμού μας, την Γκλάθη Βασίλα, τον Κώστα Τζαγκερίδη, τον Βασίλη Δινέλη. Έτσι μας βρεθάνε και βγάζουμε τα ρεπορτάζ τα οποία μερικές φορές δυσκολεύουν τους τεχνικούς μας, αλλά πάντα τα καταφέρνουν.

0: Σήμερα θα ακούσουμε, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Τσάγκα και την κυρία Κυριακή Κωνσταντινίδου, η οποία είναι γεωπόνος και ζει και εργάζεται στην Σύρο. Ο Δημήτρης Τσάγκας έχει ξαναμιλήσει μαζί μας στην παρουσίαση δύο προηγούμενων βιβλίων του. Τώρα συνεργαστήκανε στο βιβλίο με τίτλο «Η πρόσκληση της επανασύνδεσης», έτσι μετά από μια δουλειά 5 ετών περίπου και ένα εγχείρημα καταγραφής πρακτικών πολλών χρόνων και αυτό. Και είναι μια, όχι θεωρία επειδή είναι βιβλίο, αλλά είναι μια, πώς να το πούμε έτσι, ένας οδηγός, ένας μπούσουλας, ένα εργαλείο για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γη, που θέλουν να μειώσουν το παραγωγικό κόστος στις νέες συνθήκες που υπάρχουν γύρω μας. Ένα εργαλείο για κάθε πολίτη που αναζητά την αυτονομία του, η οποία μας είναι πάρα πολύ απαραίτητη όπως φτάνουν τα πράγματα, και κυρίως σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας, που έχουμε ένα κομματάκι γης, έχουμε ένα, θα έλεγα, τα πλεονεκτήματα να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να πηγαίνουμε να αγοράζουμε από τις μαρκέτες που λένε και οι καριωτοαμερικάνοι τα πράγματα. Ένα εργαλείο για όποιον ενδιαφέρεται να ξεκινήσει από το μηδέν για να αποκτήσει την ελευθερία μέσω της αυτάρκειάς του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει σε περίπου 10-15 μέρες από τον εκδοτικό οίκο, από τις εκδόσεις, θα έλεγα, Ισνάφη. Θα σας πούμε περισσότερα όταν θα έχουμε τα στοιχεία και τα τηλέφωνα, βέβαια, που στο τέλος της εκπομπής θα τα έχουμε και αυτά, αλλά νομίζω ότι μπορείτε, γκουγκλάροντας το Ισνάφη, τις εκδόσεις Ισνάφη, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση για το πρώτο μέρος με τον κύριο Τσάγκα και την κυρία Κωνσταντινίδη.
1: Η πρόσκληση της επανασύνδεσης, που είναι και ο τίτλος του βιβλίου, γεννήθηκε από μία απλή, αλλά μια βαθιά εσωτερική ανάγκη, μπορώ να πω, να ξαναθυμηθούμε την αλήθεια μας σαν άνθρωποι. Μια αλήθεια που στο σήμερα ξεχάσαμε. Τι ξεχάσαμε? Ποιο είναι το μέσον που μας συνδέει με τον κόσμο γύρω μας? Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκος, θελήσαμε να γράψουμε κάτι απλό, όχι απλοϊκό, απλό. Κάτι που να θυμίζει ότι η αλήθεια βρίσκεται στη φύση, στη γη, στην αλληλεπίδραση, στο μέτρο. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε μέσα από το διαδίκτυο, σε ένα χώρο όπου άνθρωποι που αγαπούν τη γη μοιράζονται εμπειρίες και ιδέες. Έτσι εκεί, και εντελώς συγχρονιστικά θα πω, ανακαλύψαμε ότι παρότι ζούμε σε διαφορετικούς τόπους, εκείνος μένει σε ένα ορεινό χωριό των Ιωαννίνων και εγώ στη Σύρο, περιοχές εκ διαμέτρου αντίθετες σε κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες και συνήθειες. Έχουμε όμως κοινή ματιά, σεβασμό στη φύση, πίστη στη συνεργασία και ανάγκη για καθαρή τροφή. Το βιβλίο μας είναι μια πρόσκληση να ξανασυνδεθούμε με την τροφή μας, με τον τόπο μας, με τους ανθρώπους μας, με τον εαυτό μας και τελικά με την ίδια τη ζωή. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος της πράξης, βλέπει τη γη σαν τον μεγάλο δίσκο, σκληρό δίσκο της ανθρωπότητας, θα έλεγα. Εγώ πάλι σαν γεωπόνος και καλλιεργήτρια βλέπω το σπόρο σαν τον ιερό λόγο που αποτελεί αρχή της φυσικής νομοτέλειας. Και έτσι, μέσα από πολλές συζητήσεις, πολλή παρατήρηση και κοινή αναζήτηση, φτάσαμε σε αυτό το βιβλίο, που είναι μια πρόσκληση να ξανασυνδεθούμε με τη φύση, με απλότητα, με συνεργασία και τελικά με τον ίδιο μας τον εαυτό. Βιβλία για τη γη υπάρχουν πάρα πολλά και μάλιστα εξειδικευμένα ανακαλλιέργεια και από πολλούς έγκριτους συναδέρφους. Αυτό όμως που δεν υπάρχει και με έσπρωξε να συνεργαστώ με τον Δημήτρη ήταν ο διάλογος που κάνουμε μεταξύ μας σε όλα τα στάδια, όχι σαν μια ακόμη θεωρία, αλλά βήμα-βήμα στην πράξη. Η πρακτική, με λίγα λόγια, εφαρμόσιμα από όλους. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, αυτό που βλέπουμε είναι παρέτηση, εγκατάλειψη, αφαίρεση, έλλειψη. Και έναν κόσμο περίπλοκο να βομβαρδίζεται από πολλές και άχρησες πληροφορίες, καθώς και παραπληροφόρηση, που κάθε άλλο οδηγεί σε καλύτερη διαβίωση. Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή περισσότερο από ποτέ να φέρουμε την απλότητα, την καθαρότητα και την συνεργασία στον κόσμο μας. Δεν πιστεύουμε στην τύχη, πιστεύουμε στον συγχρονισμό. Και αυτό το βιβλίο είναι ακριβώς αυτό, ένα αποτέλεσμα συντονισμού, σεβασμού και κοινής πρόθεσης. Ο τίτλος μιλάει για επανασύνδεση, που σημαίνει να επιστρέφει σε αυτό που είναι αληθινό. να αφήνεις τον ανταγωνισμό, τον εγωισμό και να λειτουργείς με πίστη, σεβασμό και συνέπεια, όπως λειτουργεί δηλαδή η ίδια η φύση. Αν καταλάβει ο αναγνώστης ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κόσμος για να αλλάξει η ζωή μας, αλλά αρκεί να αλλάξει ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στη γη, στους ανθρώπους και στον εαυτό μας, τότε ήδη η επανασύνδεση ξεκινάει από μια πρόθεση. Και όταν η πρόθεση αυτή απλωθεί, ήδη ο κόσμος έχει αλλάξει. Ζούμε σε έναν κόσμο που έχει μπερδέψει την πολυπλοκότητα με την εξέλιξη. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι η αλήθεια είναι πολύ απλή. Η πρόσκληση της επανασύνδεσης είναι μια πρόκληση για τον καθένα μας, αν θα τη δει ο καθένας έτσι, έτσι, και την δεχτεί ή όχι, αυτό είναι ατομική υπόθεση. Αυτά είχα να πω.
2: Δημήτρη, η δικιά σου σειρά.
3: Να πω και εγώ με τη σειρά μου, να τονίσω αυτό που είπε στην αρχή και η Κυριακή, ότι ουσιαστικά με την Κυριακή γνωριστήκαμε μέσα από το διαδίκτυο. Δεν είχαμε ούτε κοινό τόπο, ούτε κοινή καθημερινότητα και μας χώριζαν και πολλά χιλιόμετρα. Είχαμε όμως κάτι ίδιο μεταξύ μας. Τον κοινό τρόπο σκέψης σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της γης και τον πρωτογενή τομέα. Μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις καταλάβαμε ότι βλέπαμε τον κόσμο με παρόμοια ματιά και πιστεύουμε πως η γη δεν είναι απλά ένα μέσο παραγωγής αλλά ένας ζωντανός δάσκαλος. Όσο και αν προοδεύει τεχνολογικά ο άνθρωπος, έχει ανάγκη να επιστρέφει στις ρίζες του, θεωρώ. Και η αληθινή πρόοδος δεν βρίσκεται στην απομάκρυση από τη φύση, αλλά ουσιαστικά στη συμφιλίωση μαζί της. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα να ενώσουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικούς. Την εμπειρία του χωραφιού με την επιστήμη. Από τη μια δηλαδή πλευρά η γνώση που αποκτιέται με τα χέρια μέσα στο χώμα, τον υδρότα, τα λάθη, τις δοκιμές, την επιμονή, τις αποτυχίες. Και από την άλλη πλευρά η επιστημονική τεκμηρίωση, η έρευνα και η οργανωμένη γνώση. Και να τονίσω κιόλας εδώ ότι η Κυριακή δεν είναι απλά γεωπόνος, δεν είναι μόνο επιστήμονας, είναι και καλλιεργήτρια κρύταμου στο νησί της Σύρου και μάλιστα βιολογικής καλλιέργειας. Όταν η εμπειρία λοιπόν συναντά την επιστήμη, η γνώση αποκτά ρίζες και καρπούς. Και έτσι έπεσε αυτή η ιδέα στο τραπέζι και έπειτα από 5 χρόνια δουλειάς, τόσο μας πήρε, γράφτηκε αυτό το βιβλίο «Η πρόσκληση της επανασύνθεσης». Σαν βιβλίο δεν στέκεται μόνο στο πώς καλλιεργούμε τη γη, αλλά και στο γιατί πρέπει να το κάνουμε. Περιλαμβάνει πρακτικές τεχνικές, λύσεις εφαρμόσιμες, καλλιεργητικές μεθόδους, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει δρόμους προς τη φιλοσοφία, την ιστορία και πολύ περισσότερο στη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Γιατί η καλλιέργεια δεν είναι μόνο τεχνική, είναι στάση ζωής, έτσι. Και το χώμα δεν δίνει μόνο τροφή, δίνει χίλια άλλα πράγματα που δεν τα βρίσκει στον σημερινό τεχνολογικό κόσμο. Απευθύνεται σαν βιβλίο σε όλους. Και στον παραγωγό που αναζητά πρακτικές λύσεις και στον νέο άνθρωπο που σκέφτεται να επιστρέψει στη γη. Γενικότερα στον αναγνώστη που αναζητά περισσότερο νόημα και λιγότερο θόρυβο. Σε κάθε άνθρωπο που αισθάνεται ότι πίσω από την ταχύτητα της εποχής υπάρχει μια ανάγκη να ξαναβρει μια ουσία. Δεν θέλαμε απλά δηλαδή και μόνο να γράψουμε ένα βιβλίο. Ουσιαστικά θέλαμε να ανοίξουμε ένα διάλογο. Και σε μορφή διαλόγου είναι μέσα το βιβλίο. Να θυμίσουμε ότι η επιστροφή στη γη μπορεί να είναι ταυτόχρονα και επιστροφή στον ίδιο στον εαυτό. Θέλαμε να μεταφέρουμε πως όταν ο άνθρωπος ξαναπιάνει το νήμα με τη φύση, αρχίζει να καταλαβαίνει καλύτερα και την ίδια του τη θέση μέσα στον κόσμο. Τώρα, αν αυτό το βιβλίο βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να δει τη γη με ματιά σεβασμού και τη ζωή με περισσότερο βάθος, τότε εμείς, σαν συγγραφείς, θα έχουμε πετύχει το σκοπό μας.

0: Ναι, λόγω του χρόνου δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ενδιάμεσα της συζήτησης αυτής που είχαμε με τον κύριο Τσάκα και την κυρία Κωνσταντινίδου. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος για να το κλείσουμε πριν φτάσουμε στο 10.30.
1: Κάνω μια ερώτηση τώρα, έτσι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την εποχή που ζούμε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την απομάκρυση που έχει ο άνθρωπος από το φυσικό του περιβάλλον. Πριν από λίγες ημέρες έπαιρνα και μια συνέντευξη από την κυρία Μιλωνάνη, εκτινίατρος, και μας έκανε μια έτσι παρουσίαση αυτή τη συμφωνία, την Mercosur που υπάρχει, και δείχνει λίγο την απόσταση που ακόμα μεγαλώνει από τους ανθρώπους του φυσικού περιβάλλοντος, τους ανθρώπους που ασχολούνται μάλλον με τη γη, από την παραγωγή της, την καλλιέργειά της και την παραγωγή των προϊόντων που θέλουμε. Μπορούμε έτσι και μέσα από αυτό το βιβλίο, πιστεύετε, ελπίζετε, έχετε την αισιοδοξία ότι οι άνθρωποι μπορούν να γυρίσουν σε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι μας, όσοι τουλάχιστον είμαστε κοντά στη φύση. Πας και σώσουμε ό,τι σώζεται.
2: Να πω λίγο.
3: Ναι,
1: βεβαίως.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι καθαρά ατομική υπόθεση και θέμα συνείδησης ατόμου. Δηλαδή ο τρόπος που ζει και επεξεργάζεται τον κόσμο γύρω του. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχουμε απομακρυνθεί από τη φυσική νομοτέλεια. Έχουμε σκύψει όλο το κεφάλι και ακολουθούμε κανόνες χωρίς να έχουμε προτεραιότητες. Που ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα η τροφή μας, έτσι, καθαρή τροφή. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία με τη Mercosur δεν είναι καθαρή τροφή και είναι γνωστό, έτσι. Η καθαρή τροφή είναι να παράγεται με σεβασμό στη φύση, χωρίς υπερβολές, χωρίς βία, χωρίς χημικά βάρη. Γιατί η τροφή που έχει ενέργεια, έχει αλήθεια και έχει συνέχεια. Από τη στιγμή λοιπόν που η Mercosur, μπαίνοντας στα πρώτα κοτόπουλα, αυτό το έχετε ακούσει, τα οποία είναι γεμάτα σαλμονέλα, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα περάσει μέσα από την υγεία. Άρα δεν έχει μία φυσικότητα, δεν έχει μία καθαρότητα και αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Έχει να κάνει όμως στο να το αντιληφθούν οι άνθρωποι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πιστεύω όμως ότι το βιβλίο θα βοηθήσει αυτό, γιατί έχει σύνδεση. Συνδέει τον άνθρωπο με τα πάντα γύρω του και το μέσον είναι η γη. Αυτό που καλλιεργεί στην τροφή σου, έτσι. Αναλύεται και φαίνεται η σύνδεση μέσα σε όλα. Ακόμα και το ίδιο μας το σώμα είναι συνδεδεμένο. Θα πρέπει να το διαβάσετε και να καταλάβετε τι εννοούμε.
3: Εγώ πάλι συμφωνώ με αυτά που είπε και η Κυριακή. Πιστεύω ότι, να το πω έτσι ευθέως, έχουμε το χρόνο να τη σώσουμε την παρτίδα, Γιώργο. Προλαβαίνουμε να τη σώσουμε, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει μια εσωτερική αναδιάρθρωση στον καθένα μεμονωμένα και ξεχωριστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε ότι το σύνολο θεραπεύτηκε και βλέπει τα πράγματα όπως πρέπει να τα βλέπει. Αυτό είναι μια ατομική δουλειά που πρέπει να την κάνει ο καθένας μόνος του, και μέσα από αυτό το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που προσπαθούμε να το θίξουμε και να το κατευθύνουμε προς τα εκεί, σε αυτόν που το διαβάζει, τον αναγνώστη. Αν δεν γίνει αυτό, δεν ψαχτούμε και δεν αναδιαρθρώσουμε τα πράγματα μέσα μας, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο άσχημα από ό,τι είναι τώρα. Ειδικά στον τομέα της τροφής. Ήδη το βλέπουμε, έτσι. Θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε.
2: Και εγώ το ελπίζω. Το ελπίζω γιατί μέσα από το βιβλίο γίνεται και μια ιστορική αναδρομή, πηγαίνοντας 2 αιώνες πίσω και σε ποια κατάσταση κατά δεκαετίες. Οπότε αυτό φαίνεται, και τα λάθη και ο τρόπος και οι λύσεις. Γιατί οι λύσεις υπάρχουν. Εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να τα βρίσκουμε έτοιμα.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι και οι δυο σας έχετε επαφές με ανθρώπους που ζουν στα αστικά κέντρα και κυρίως με την ανησυχία τους και το φόβο τους να αλλάξουν τη ζωή τους προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι εδώ, με αυτή την πορεία, τέλος πάντων, μπορείς να δοκιμάσεις κάποια πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη, θα έλεγα, πώς να το πω, διστακτικότητα από τους ανθρώπους να αλλάξουν, θεωρούν τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό, τη ζωή τους.
2: Το ίμιση, ναι. Η απόφαση.
3: διστακτικότητα. Και αυτή η διστακτικότητα προκύπτει από τον, από τον φόβο. Ο οποίος φόβος έχει ανατραφεί επί δεκαετίες μέσω της άνεσης, του βολέματος. Είναι πολύ δύσκολο τώρα για κάποιον να χάσει αυτή την άνεση, ας το πούμε, και να ρισκάρει. Γιατί από κατά μία άποψη είναι ένα ρίσκο. Έτσι. Αλλά σε αποζημιώνει. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που έκαναν αυτό που είπες πριν. Ήμουνα στον αστικό ιστό επί 39 ολόκληρα έτη και πήρα την απόφαση και έριξα μαύρη πέτρα και ήρθα εδώ πάνω και κάνω αυτό που κάνω. Το ίδιο και η Κυριακή.
2: Έτσι. Εγώ έφυγα από την Αθήνα το πολύ πρώιμα, βλέποντας ότι ο πολιτισμένος κόσμος δεν μας οδηγεί. Είναι κάπου ένα λάθος υπάρχει. Σε επαφή με τη γη και συνέχεια με καλλιέργειες, ένιωθα ζωντανή, ένιωθα φυσικά και αυτό δεν το αλλάζω.
1: Έχετε προσέξει, έτσι, έχετε δει ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτή τη ζωή και αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει και αλλάζουν την ζωή τους?
2: Εδώ τουλάχιστον
1: Έχετε παρασύρει κάποιους, ας το πω έτσι?
3: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πρόσφατα είχα κάνει ένα ταξίδι και μάλιστα ήμουν μαζί με την Κυριακή στην Αθήνα και είδα πολλά βλέμματα απελπισμένα. Και το λέω με την κυριολεξία της λέξης, απελπισμένα βλέμματα, με αγωνία και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, αλλά είναι αυτό που λέγαμε πριν, έχουν αυτή τη διστακτικότητα, δεν κάνουν το πρώτο βήμα, έτσι. Αλλά έχουν την αγωνία για το τι θα γίνει. Μάλιστα γνωρίζω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τις προδιαγραφές να το κάνουν. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν στην επαρχία χωριό, έχουν κάποιο σπίτι κτλ. Και δεν τολμούν να το κάνουν. Και αυτό είναι λυπηρό, ας το πούμε.
2: Πιστεύω η ανάγκη θα αναγκάσει τους ανθρώπους, γιατί η ακρίβεια θα ενταθεί. Δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα σταματήσει αυτό. Το βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή φτάσαν τα νοπά κυπευτικά να είναι είδος πολυτέλειας, έτσι. Περνώντας από ένα μανάβικο, από ένα σούπερ μάρκετ, λες τι έχει γίνει τώρα. Η ανάγκη θα ίσως να αφήσει το φόβο στην άκρη.
3: Είναι αυτό που λέμε, ότι καμιά φορά δυστυχώς η κατανόηση έρχεται με τον δύσκολο τρόπο. Δεν το εύχομαι αυτό, αλλά η συμπεριφορά, η καθολική συμπεριφορά, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό το πράγμα. Να έρθει με τον δύσκολο τρόπο η κατανόηση των πραγμάτων.
1: Πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο σας?
3: Το βιβλίο, κάποιος που επιθυμεί και ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, μπορεί μέσω των social με κάποιο μήνυμα προσωπικό, είτε σε μένα, είτε στην Κυριακή, είτε στις εκδόσεις η Σνάφη.
1: Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο έτσι να συμπληρώσετε?
2: Εγώ θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη. Αισιόδοξη γιατί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν τις αποφάσεις θα τις πάρουν τελικά. Ο κόσμος ήδη διαχωρίζεται, οπότε ό,τι να συμβεί θα συμβεί. Και αυτός που πρέπει να κάνει την κίνηση θα την κάνει. Δεν χρειάζεται να πείσεις κάποιον. Όλα είναι μέσα μας.
3: Εγώ αυτό που έχω να συμπληρώσω έτσι για να κλείσω είναι μια φράση που έχουμε ξεκινήσει με την Κυριακή, που την βρήκαμε μαζί κιόλας, με το ξεκίνημα του βιβλίου, την αφιέρωση του βιβλίου, αφιερωμένο σε αυτή τη γη που έχει αντέξει περισσότερα από όσα της άξιζαν. Και πολύ περισσότερο μας έχει αντέξει εμάς. Έτσι, πώς μας έχει αντέξει μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίνω, είναι άθλος. Με αυτή τη φράση θα κλείσω. Και ότι εκεί κάπου βρίσκεται η λύση.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9 και μισή με 1 και μισή.

και θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες την πρώτη ερώτηση, ποιον έχεις ξεδιψάσει.

Λοιπόν, σε περίπου 15 ημέρες θα βρίσκεται και το βιβλίο στο Star Βιβλιοπολία, αλλά και στον εκδοτικό οίκο το βιβλίο το οποίο είχαμε πριν από λίγο τη συζήτηση με τους δύο συγγραφείς του. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πάρουμε, να το διαβάσουμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μερικές ειδησούλες. Από τον Δήμο Ικαρίας έχουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των δομών της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και της Μονάδας

ιαματικής θεραπείας. Αναζητούνται ενδιαφερόμενοι γιατροί για παροχή υπηρεσιών, γιατρούς σε μία από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή ρευματολογίας ή δερματολογίας. Υπάρχει βέβαια διαδικασία επιλογής. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 1η Ιουνίου του 2026.

Θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου του νησιού μας για την επόμενη περίοδο. Οι αιτήσεις γίνονται στους παιδικούς σταθμούς του Αγίου Κυρίκου, του Ευδήλου και των Οραχών και υποβάλλονται μέχρι και 12 έκτου. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και στους παιδικούς σταθμούς και, στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας, τόσο στον Αγίο Κύργο, στον Έδηλο, στην περιοχή εκεί του Βδήλου και στις Ραχές, για το τι χρειάζονται, ποιες είναι οι αιτήσεις και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα.

Να πούμε επίσης ότι έχουμε και την ενημέρωση για την παραχώρηση χρήσης κοινό χρήση του χώρου. Όσοι ενδιαφέρονται, δηλαδή έχουν καταστήματα και θέλουν χώρου σε κοινό στο χώρο του Δήμου, ανήκει στο Δήμο, για το κατάστημά τους, θα πρέπει να τον ενημερώσουν και να υπάρχει μια, για να μπορέσουν να πάρουν την άδεια χρήσης. Είναι απαραίτητη για τη χρήση των συγκεκριμένων χώρων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και σε περίπτωση χρήσης κοινόχρησης των χώρων χωρίς άδεια καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου και βεβαίως αναλογούν τα τέλη και τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία είναι διπλάσια προς το αναλογούν τέλος. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 29 Πέμπτου, δηλαδή μέσα σε 9 μέρες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά που είναι άδεια λειτουργίας καταστήματος ή βεβαίως περί μείον φυλής των δημοτικών μετελών και ένα πρόχειρο σκαρίφημα με την τοποθεσία του καταστήματος και των τετραγωνικών μέτρων που ζητείτε. Να πω ότι η άδεια θα πρέπει να επιδεικνύεται και σε περίπτωση ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Επαναλαμβάνω, μέχρι 29 Πέμπτου.

Το είπα και στην πρωινή εκπομπή, το ξαναλέμε άλλη μια φορά. Έχουμε εργασίες που γίνονται στο δρόμο από το, στον Άγιο Κύρικο, από το Βεντζινάτικο του Γλαρό, στο αστυνομικό τμήμα, μέχρι τις 3.30. Θα υπάρχει μια προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας. Και να πω εδώ για άλλη μια φορά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους που κυκλοφορούμε. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παγίδες θα έλεγα, εντός εκτός εισαγωγικών. Και καλό θα είναι να ενημερώνουμε βεβαίως και τις αρμόδιες αρχές για τυχόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

Και θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Βασιλική Ισαέρη. Την ακούσαμε και λίγο το πρωί. Είχαμε ένα μικρό δείγμα. Μας είπε περισσότερα τα οποία θα τα ακούσουμε τόσο λίγο. Είναι ψυχολόγος. Είχε βρεθεί και στην Ικαρία και, και στην Σάμο. Τώρα βρίσκεται στη Σύρο. Είναι από τους ανθρώπους, από τις ειδικότητες μάλλον που θα έπρεπε να είναι συνεχόμενα σε ένα σχολείο για να μπορούν να αποδώσουν και καρπούς η δουλειά τους. Επίσης υπήρχε και μια ανακοίνωση του Σωματείου των Ανθρώπων, των Σχολικών Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών, οι οποίοι ήταν αντίθετοι τόσο στο πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας την κατάσταση αυτή, και τόνισε επίσης ότι και αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης είναι σταγόνες στον ωκεανό για την υποστήριξη των μαθητών, των γονιών, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Να πω βέβαια εδώ και την ανακοίνωση που έχουμε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ρήου Αιγαίου, που ανακοίνωσε μια τέτοια λειτουργία, δηλαδή τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης για μαθητές και οικογένειες εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων του τρέχοντος έτους. Θα παρέχεται, ξεκινήσει μάλλον να παρέχεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέσω των κέντρων των ΚΕΔΑΣΥ, δηλαδή της επιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, όπως είναι της περιφέρειάς μας. Και ήδη η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα της περιφέρειας. Επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση απευθύνεται σε μαθητές και οικογένειες που χρειάζονται αυτή την υποστήριξη και ενημέρωση κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου.

0: Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βασιλική Ίσαρη, έτσι στις πολύ λίγες κουβέντες που είπαμε για ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε τόσο για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, αλλά και για την διαχείρισή της στο σχολικό πλαίσιο. Mm-hmm. Σε επίπεδο παρασχολικής πραγματικότητας, η αλήθεια είναι ότι είμαστε τοποθετημένοι κατά κόρον κάποιες ομάδες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε μια ομάδα 5 σχολείων, είτε σε κάποιες άλλες ομάδες 5 σχολείων, είναι ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο.
2: Σε 5 διαφορετικά σχολεία, συγγνώμη, έτσι. Σε 5 διαφορετικά σχολεία.
1: Ναι. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι είτε ο ψυχολόγος ή ο κοινωνικός λειτουργός, που είναι ζευγάρι, είτε η κάθε ειδικότητα μόνη της, επισκέπτεται το σχολείο μία φορά την εβδομάδα. 5 δηλαδή διδακτικές ώρες. Άρα, μιλάμε ότι η πρόληψη και η διαχείριση της ψυχικής υγείας είναι αδύνατη σε αυτό το πλαίσιο να επιτευχθεί. Καλούνται να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές προκλήσεις αυτές οι δύο ειδικότητες, και σε συμπεριφορικό επίπεδο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο και εν διαχείριση κρίσεων. Άρα ο χρόνος μέχρι να έρθει όλη αυτή η πληροφορία να αξιολογηθεί, να παρατηρηθεί, να σχεδιαστεί η κατάλληλη παρέμβαση, η επικοινωνία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, χάνεται πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος.
2: Θέλω να ρωτήσω, συγκρίνοντας ίσως και ο κάθε γονιός που το κάνει αυτό συνειρμικά, ότι πηγαίνουμε στα δικά μας τα χρόνια που δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα παρουσίας μου, ξέρω, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού. Και έβγαιναν οι σχολικές τάξεις και οι σχολικές χρονιές, ας πούμε, και ίσως και χωρίς καμία τέτοια παρουσία. Και προχωράγαμε. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει αλλάξει και φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη, η δικιά σας, είναι τόσο απαραίτητη εν τέλει.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και σε κοινωνικό επίπεδο και στο οικογενειακό επίπεδο και στο σχολικό. Στο κοινωνικό επίπεδο είναι ότι τα παιδιά διέχονται πάρα πολλές πιέσεις που δεν δέχονταν οι μαθητές παλαιότερα. Το βλέπω δηλαδή και εγώ κάνοντας αφαίρετα τη σύγκριση, ασυνείδητα μάλλον τη σύγκριση με τους μαθητές όταν τους βλέπω. Είναι τα social media, είναι πάρα πολύ μεγάλη σύγκριση. Τα παιδιά ταυτόχρονα βιώνουν και πάρα πολύ μοναξιά. Απ' την άλλη, σε οικογενειακό επίπεδο, οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Δεν υπάρχει αυτή η σχέση που υπήρχε παλαιότερα με τους γονείς. Προφανώς και υπάρχουν και οικογένειες που το καταφέρνουν και συνεργάζονται οι γονείς πάρα πολλές ώρες. Απλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και στους γονείς πλέον. Είναι και οικονομικό το πρόβλημα που αυτό φέρνει και ψυχικές δυσκολίες στους γονείς πολλές φορές. Σε σχολικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται μάλλον να διαχειριστούν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ύλη να βγάλουν εις πέρας. Έχουν πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Έχουν πάρα πολύ μεγάλα τμήματα με πάρα πολύ το γενές. Δηλαδή, πολλά παιδιά που έχουν πολλές διαγνώσεις πια από τα κέδαση. Το ένα μπορεί να έχει διάσπαση προσοχής. Το άλλο μπορεί να έχει συναισθηματικές δυσκολίες. Άρα, όλα αυτά μαζί διωγγώνουν τα προβλήματα.
2: Υπάρχει διαφορά τα παιδιά, τους μαθητές της νησιωτικής χώρας με την υπόλοιπη χώρα ή κυρίως με τα μεγάλα κεντρικά στα κέντρα μου?
1: Νομίζω από την εμπειρία μου, έτσι που έχω περάσει σε αρκετά σχολεία στην νησιωτική χώρα κυρίως, και από συζητήσεις που κάνω και με συναδέλφους και με τους συμβούλους μας που παίρνουν μια τροφοδότηση κι εμείς, νομίζω ότι στην νησιωτική χώρα τα παιδιά είναι λίγο πιο αγνά ακόμα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι του ότι είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους και είναι λίγο πιο κλειστές κοινωνίες και είναι ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον συγκριτικά με την Αθήνα.
2: Τι είναι αυτό που
1: υπάρχουν δυσκολίες στην νησιωτική χώρα, απλά νομίζω ότι δεν είναι σε τόσο μεγάλα φαινόμενα, τουλάχιστον όχι ακόμα σε ένταση, σαν αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχουν φτάσει τα νησιά σε αυτό το επίπεδο.
2: Τι είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι χρειάζεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη δικιά σας, για τη δικιά σας τουλάχιστον ειδικότητα?
1: Σίγουρα θεωρώ ότι χρειάζεται μόνιμη τοποθέτηση των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών. Είναι και οι δύο πάρα πολύ σημαντικές ειδικότητες. Η μία συμπληρώνει την άλλη. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι τοποθετούνται σε κάποια σχολεία είτε ο ψυχολόγος είτε ο κοινωνικός λειτουργός μόνος του, είναι σημαντική παρουσία και των δύο, και να παρέχουν και την κατάλληλη υποστήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους, και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και στους μαθητές. Χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση σε οποιοδήποτε κοινωνικο-ψυχολογικό φαινόμενο συμβαίνει στο σχολείο. Γιατί και το σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία για τα παιδιά.
2: Επειδή ως γονιός σας παρατηρώ ότι έχουμε την μία χρονιά έναν συγκεκριμένο συναδελφό σας. Με την επόμενη χρονιά φεύγει, έρχεται άλλος. Αυτή η κατάσταση, ας πούμε, όπως καταλαβαίνω και εγώ, δεν βοηθάει κανέναν.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή η συνεχής παρουσία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος έχει μάθει πέντε πράγματα για τους μαθητές, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όπως πολύ.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε και εσείς, δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη σταθερότητα. Κάθε χρόνο αναλλάσσονται τα πρόσωπα και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο αυτών των ειδικοτήτων, αλλά και γενικά του σχολικού πλαισίου. Αργεί πάρα πολύ να χτιστεί μία σχέση με τα παιδιά. Και ειδικά με τους εφήβους, που είναι λίγο πιο ευάλωτη για μένα προσωπικά ομάδα. Δηλαδή, χάνεται πολύ πολύτιμο χρόνο μέχρι να έρθει ένα νέο πρόσωπο να τοποθετηθεί. Δυστυχώς, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν τοποθετούνται και από την αρχή της χρονιάς πάντα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, κατά μεγάλη πλειοψηφία, οι τοποθετήσεις των πυρωτών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών γίνονται και Δεκέμβρη μήνα. Άρα, όταν είμαστε ήδη τέσσερις μήνες σχολικού έτους. Και μιλάμε για πρόσωπα που πηγαίνουν μία φορά την εβδομάδα. Πότε να χτιστεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά, αφού υπάρχει αυτή η αστάθεια?
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, σίγουρα. Εμείς λίγο έτσι το ακουμπάμε περισσότερο. Έχουμε κάτι να πούμε προς τους γονείς που παλεύουν και αυτοί αγωνιούν. Και ίσως χωρίς να έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το έδαφος από κάτω, από τα πόδια για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Τι μπορούμε να τους πούμε?
1: Προσωπικά, εγώ θα πρότεινα να είναι πάντα κοντά στα παιδιά τους. Αν παρατηρούν οποιαδήποτε αλλαγή, είτε έχει να κάνει με τη συμπεριφορά τους, είτε έχει να κάνει με τη διάθεσή τους, με το κίνητρό τους να πάνε στο σχολείο ή να κάνουν κάποια δραστηριότητα που παλιά έκαναν και ξαφνικά δεν ήθελαν, είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, πτώσεις των βαθμών, να προβληματιστούν και να απευθύνονται πάντα στο σχολείο για να αναζητούν την κατάλληλη βοήθεια. Γιατί πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Πολλές φορές τα παιδιά δείχνουν μια συμπεριφορά στο σχολείο που δεν τη δείχνουν στο σπίτι και το αντίστροφο. Άρα, όταν συνεργαζόμαστε και επικοινωνούμε όλοι μαζί και έχουμε ως φάρο το καλό του κάθε παιδιού, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε το καλύτερο για το κάθε παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Είναι πολύ σημαντικό να δίνετε το βήμα σε όλα, σε ό,τι προβληματίζει τα παιδιά. Να ακούγονται, γιατί όσο κινητοποιούμαστε και εμείς, γίνονται και ανάλογες ενέργειες, ακούγονται σιγά-σιγά οι δυσκολίες. Και να μην ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι το άλλο καταφύγιο των παιδιών.

Να περάσουμε λίγο έτσι και σε μια ενδιαφέρουσα είδηση που μας ήρθε από την ΠΟΕΟΤΑ, τους εργαζόμενους στους Δήμους. Είχε χτες μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διεκδίκηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές και τα προγράμματα ΕΣΠΑ των Δήμων, η οποία δεν κατέληξε, όπως μας λέει το Δελτίο Τύπου, σε ουσιαστική λύση για τα αιτήματα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Και υπάρχει όμως, τουλάχιστον ανοιχτό στον άμεσο ορίζοντα, να ξαναγίνει μια νέα συνάντηση και να κατατεθούν προτάσεις για προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας. Συνεχίζεται, όπως τονίζει και ο κύριος Τράγκας, που είναι πρόεδρος του ΠΟΕΟΤΑ, μέχρι την πλήρωση δικαίωση των, πλήρη δικαίωση των συναδέλφων και την κατάργηση του νόμου Δωρίδη. Θα υπάρχουν και κινητοποιήσεις, όπως μας ενημερώνει, και ελπίζουν ότι θα φανεί στην επόμενη συνάντηση αν η κυβερνητική πρόταση μπορεί να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Και να πούμε έτσι και την τελευταία που προλαβαίνουμε είδηση της σημερινής ημέρας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κυρίκου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο της Ικαρίας και το ΕΚΑΠ του νησιού μας, διοργανώνει μια ενημερωτική διάλεξη, παύλα επίδειξη, με θέμα της πρώτης βοήθειας σε παιδιά και ενήλικες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 του Μάη στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου, στον Άγιο Κήρυκο. Θα γίνουν δράσεις που θα παρουσιάσουν οι βασικές πρακτικές πρώτων βοηθειών, όπως είναι το κάρπα, αντιμετώπιση πνιγμού, αντιμετώπιση αιμορραγιών, πράγματα και βασικά περιστατικά καθημερινής ανάγκης. Πολύ σωστός ο υπότιτλος: Μαθαίνουμε σήμερα ώστε να βοηθήσουμε αύριο και ας μην χρειαστεί. Να κάνω και την αποφώνηση και της σημερινής μας εκπομπής. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερες ειδήσεις την ερχόμενη Τετάρτη, πιο αναλυτικά δηλαδή, και αλλιώς καθημερινά στις εκπομπές από τις 8 μέχρι τις 10 που έχει η Αραγίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σουλουγάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ την Παυλίνα Κοσμά για τις μουσικές επιλογές, όλα τα παιδιά, τους τεχνικούς που βοηθάνε πάρα πολύ. Ο κ. Κουσοβιτσάρας ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των θεμάτων. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού, Κωνσταντίνος Τζαβέλος, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία ή η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά,

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είστε συντονισμένοι εδώ από το πρωί με τις ενημερωτικές εκπομπές, με την Δήμητρα Λαχωρή, τη Δέσποινα Αθανασιάδου και τη Μυρσίνη Τζινέλη. Τώρα όμως ήρθε ώρα για λίγη χαλάρωση, μουσική. Και θα ξεκινήσουμε, να πούμε πρώτα ότι ο Γιάννης Παλαμουτσής διαδέχθηκε την Γλυκερία σου Λουγάνη στη ρύθμιση του ήχου. Η Παύλινα Κοσμά κλασικά είναι στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ξένη μουσική, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Στη δεύτερη θα ακούσουμε κυρίως ελληνική μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους αξέχαστους Blue Oyster Cult και This Ain't the Summer of Love. Καλή ακρόαση.

been dancing loud. Now you've been dancing loud. Ψυχεδελική εδώ η Church. Γενικά είναι ένα συγκρότημα πολύ ατμοσφαιρικό. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Το ξέρετε βέβαια αυτό το τραγούδι, είναι το Blind των Talking Heads.

Πάμε τώρα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Smiths, Big Mouth Strikes Again, αλλά δεν θα ακούσουμε τους ίδιους, θα ακούσουμε μια ωραία διασκευή από τους Placebo.

αυτός ο δίσκος που είχαν κυκλοφορήσει πριν αρκετά χρόνια με διασκευές τον Placebo σε διάφορα συγκροτήματα και καλλιτέχνες ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αναζητήστε τον αν δεν έχετε ακούσει διασκευές από εκεί. Στο μεταξύ Placebo θα ακούσουμε και αρκετά αργότερα βέβαια, αλλά στην πρώτη ώρα της εκπομπής ένα δικό τους τραγούδι πάρα πολύ γνωστό. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ εμβληματικό τραγούδι. Είναι το The Killing Moon από τους Echo and the Bunnymen.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε.

Διάβασα μια πολύ ωραία ιστορία που τον αφορά, πραγματική ιστορία, από ένα βιβλίο που λέγεται Mixtape, ένα μουσικό κόμικ 24 ροκ ιστορίες με κείμενα του Κωνσταντίνου Τσάβαλου και σχέδια του Αντώνη Βαβαγιάννη, με πρόλογο μάλιστα του Αλέξη Καλοφολιά. Λοιπόν, μάλλον το ιστορία αυτή είχε να κάνει με την έμπνευση που είχε ο Billy Idol για να γράψει το πολύ γνωστό τραγούδι του Rebel Yell. Πάμε λοιπόν στον πρωταγωνιστή της ιστορίας, William Michael Albert Broad, το αληθινό όνομα του Billy Idol, ο οποίος έχει γεννηθεί 30 Νοεμβρίου του 1955. Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός ως Billy Idol. Έγινε διάσημος στη δεκαετία του 70. Ξεκίνησε από την punk rock σκηνή του Λονδίνου ως τραγουδιστής του συγκροτήματος Generation X. Στη συνέχεια, το 1981, ο Idol μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθεί solo καριέρα σε συνεργασία με τον κιθαρίστα Stevens. Τον Νοέμβριο του 1989, ο Billy Idol θα γινόταν 34 ετών και γι' αυτό διοργάνωσε ένα επικό πάρτι διάρκειας 20 ημερών στην Bangkok. Έκλεισε την πιο ακριβή σουίτα στο ξενοδοχείο Oriental της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, κάλεσε τους φίλους του, τους ντίλερ του και διάφορα κορίτσια επιπληρωμή ημί. Στην απόλυτη κορύφωση του πάρτι, την ημέρα των γενεθλίων του στις 30 Νοεμβρίου, το μαύρο πάτωμα της σουίτας του είχε γίνει άσπρο από τις σκόνες που είχαν πέσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Idol είχε προξενήσει καταστροφές αξίας $250,000 στο δωμάτιο και όταν ήρθε η αστυνομία της Ταϊλάνδης να τους πει να σταματήσουν, αυτός τους έδιωξε κλωτσιδών. Η διοίκηση του ξενοδοχείου κάλεσε μια ειδική μονάδα του στρατού, η οποία ήρθε το ίδιο βράδυ και τελικά έριξε στον Idol βέλη με ένα βαρύ ηρεμιστικό, όπως συνηθίζεται να κάνουν στους ελέφαντες. Και έτσι το πάρτι έλαβε τέλος. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το ταπεραμέντο του Billy Idol είναι ο Richard Hawley, ένας βελούδινος τραγουδιστής στο The Ocean.

Θα πάμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα εμβληματικό τραγούδι, μια εμβληματική μπαλάντα, δυναμική όμως, από τους Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

The Power of Love με τους Frankie Goes του Hollywood που είχαν άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80, το Relax. Το The Power of Love είναι ένα τραγούδι πραγματικά σε καθυλώνει και με τη μελωδία του και με την ερμηνεία του τραγουδιστή. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τους υπέροχους Simple Minds στο Someone Somewhere in Summertime.

Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μονομάχο, την πρώτη ταινία, όχι το Μονομάχο 2, με τον Russell Crowe. Ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει και είχε ερμηνεύσει η Λίζα Γκέραρντ και είναι το «Now We Are Free».

αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι το κομμάτι είναι στην αυθεντική του μορφή και όχι σε πιο μπιτάτη όπως ακούμε εδώ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους Depeche Mode στο Should Be Higher από το πολύ ωραίο άλμπουμ τους Delta Machine.

0: σας είπα ότι θα ακούγαμε άλλο ένα τραγούδι των Placebo, δικό τους αυτή τη φορά, όχι διασκευή, ένα από τα πιο γνωστά τους και πιο όμορφα τους κομμάτια, το Bitter End.
1: I think you've all heard this one.

Τελειώνει η πρώτη ώρα της εκπομπής με τους Hard5 στο Cash Machine και θα πάμε μετά στο δελτίο ειδήσεων των 12 από το Earth News και θα επιστρέψουμε με μουσικές που φλερτάρουν το rock, ελληνικές μουσικές και λίγες αγγλόφωνες, αλλά ελληνική μουσική αγγλόφωνη, εκτός από ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι ξένος, ήταν παλιά στους Animals, ο τραγουδιστής τους, ξέρετε ποιον λέω, που έχει συνεργαστεί με τους Pixlax και είχαν βγάλει πριν χρόνια ένα καταπληκτικό κομμάτι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρες σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγιος, 7 Μποφόρα, από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.

Κάναμε το διάλειμμά μας, ακούσαμε βέβαια και τις ειδήσεις και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ελληνικό συγκρότημα rock, το οποίο δυστυχώς, hard rock, το οποίο δυστυχώς έχει διαλυθεί. Στην αρχή είχαν τραγουδιστεί τον Γιώργο Βάνα, δεν ξέρω αν τον θυμάστε από ένα παλιό reality, ένα πολύ ταλαντούχο άνθρωπο. Στη συνέχεια τον διαδέχθηκε ο Γιάννης Πασάς και στην αρχή λεγόντουσαν Beggars Blues Diary, μετά το περιόρισαν στο Beggars. Έχουν βγάλει δίσκους με πολύ καλά τραγούδια, μια μπάντα με ιδιαίτερη δυναμική, αλλά για κάποιους λόγους έχουν διαλυθεί. Πάμε να τους θυμηθούμε στο Over Me.

Και εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, ο καιρός λένε ότι θα χαλάσει. Θα χαλάσει αρκετά. Θα δείξει βέβαια πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάντως και μέσα στον Ιούνιο προβλέπονται κάποιες κακοκαιρίες για την εποχή. Πάμε τώρα σε έναν υπέροχο τραγουδιστή, τον Eric Burdon, ένα τραγουδιστή που έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα εδώ και δεκαετίες μέσα από τους Animals, αλλά και μόνος του και μέσα και από άλλα σχήματα. Κάποια στιγμή πολύ αργότερα, πριν καμιά εικοσαριά χρόνια να ήταν αυτό, συνεργάστηκε σε ένα τραγούδι με τους Pix Lux, με την υπέροχη αυτή βαθιά μπάσα φωνή του. «Someone wrote Save Me on the Wall».

0: Δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν και σε κάποιο συγκρότημα που λεγόταν War. Τελικά ήταν, φίλες και φίλοι, το επιβεβαίωσαν κάποιες πληροφορίες που βρήκα στο ίντερνετ. Στο μεταξύ, πριν 9 μέρες συμπλήρωσε τα 85 του χρόνια. Και επίσης το 2008 μπήκε στη θέση νούμερο 57 στη λίστα του Rolling Stone για τους 100 σπουδαιότερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό εδώ.
1: Θα έρθει ο καιρός που θα σπάσω την πόρτα και η καρδιά μου στο φως θα χυμίξει. Θα φύγω μακριά.
0: Το είπε ο Γιάννης Αγγελάκας, θα έρθει ο καιρός που θα σπάσω την πόρτα.
1: Και τότε πια δεν μπορεί αυτή η φτηνή, αυτή η χλωμή, την ποτένια μου θλίψη. Θα μείνει ορφανή, θα γυρνάει σαν τρελή, θα ζητάει να με βρει και δεν θα με βρίσκει. Και ούτε πρόκειται, ελπίζω ποτέ να μου λείψει. Δεν πρόκειται, ελπίζω ποτέ να μου λείψει.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διάβασα τώρα ότι ο Έρικ Μπάρντον το 1999 είχε παντρευτεί τη Μαριάννα Προεστού, η οποία είναι μία δικηγόρος, η οποία είναι και η μάνατζέρ του. Και το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άρχισε να μένει στην Αθήνα. Οπότε μάλλον θα είναι στην Αθήνα ακόμα ο Έρικ Μπάρντον. Πάμε τώρα μετά το Γιάννη Αγγελάκα και θα έρθει ο καιρός που θα σπάσω την πόρτα, να ακούσουμε το «Η μόνη αλήθεια είναι ο δρόμος» με το Γιάννη Μίτση.

0: Πριν τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να θυμίσουμε για κάποιες συνεντεύξεις. Αύριο είναι Πέμπτη, θα φιλοξενήσω την πολύ καλή τραγουδίστρια Αθηνά Ρούτσι. Προσεχώς θα φιλοξενήσω και την Τέρι Βακιρτζόγλου. Επίσης θα φιλοξενήσω τον Νίκο Παπαντώνη. Αυτό προέκυψε σήμερα. Προσεχώς λοιπόν. Νομίζω ότι άφησα και κάποιες άλλες συνεντεύξεις ενδιάμεσα να αναφέρω. Νομίζω θα επανέλθω σε αυτές μετά τις διαφημίσεις, γιατί κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε με ελληνική μουσική rock, ελληνική και αγγλόφωνη μέχρι και τη μία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
8: Έρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
0: Σας είπα προηγουμένως ότι αύριο θα φιλοξενήσω την τραγουδίστρια Αθηνά Ρούτσι, η οποία κινείται στο χώρο της jazz, του ελαφρού τραγουδιού, του έντεχνου, μια πολύ καλλιεργημένη και πολύ καλή τραγουδίστρια. Την ερχόμενη Τρίτη θα φιλοξενήσω μια αξιόλογη ηθοποιό τραγουδίστρια, η οποία τώρα τελευταία κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο παραμύθι για παιδιά, τραγούδια δηλαδή, παιδικά. Δεν θα ακούσουμε μόνο βέβαια αυτά από το ρεπερτόριο της Λίδας, η Λίδα Μανιατάκου. Επίσης προσεχώς, όπως είπαμε, την Τέρι Βακιρτζόγλου, και αυτή από το χώρο της jazz και όχι μόνο. Την 5η 28 του μήνα θα φιλοξενήσουμε τον τραγουδοποιό Δημήτρη Μπαλογιάννη, ο οποίος γράφει και για άλλους καλλιτέχνες τραγούδια, όχι μόνο για τον εαυτό του, όπως ας πούμε για τη Ρένα Μόρφη. Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε την όμορφη και ταλαντούχα Ελεονόρα Μανώνα. Την 5η 4 Ιουνίου την τραγουδοποιώ εδώ και 3 περίπου δεκαετίες και τραγουδίστρια Κατερίνα Κυρμιζή. Προσεχώς την Ηρώ Σίγκαλ με την υπέροχη ελληνική αγγλόφωνη μουσική της. Και τον Νίκο Παπαντώνη επίσης, έναν καινούριο τραγουδοποιό και τραγουδιστή. Και πάμε τώρα, Νίκο Παπαντώνη επίσης, έναν...

Μάλλον καμιά φορά πρέπει κανείς να τσεκάρει, να διπλό τσεκάρει και να τριπλό τσεκάρει. Θυμόμουν το τραγούδι, ήταν πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ ο Τόλης Φασόης. Κάποια στιγμή είχε έρθει και στη Μυτιλίνη μαζί με κάποιο συγκρότημα. Δεν θυμάμαι αν είχε έρθει με τους Αλχημιστές ή με τον Σταμάτη Μεσημέρι. Γιατί νομίζω ότι και αυτός είχε έρθει στο Πανελλήνιο πριν μερικά χρόνια. Έτσι λοιπόν να πω ότι το τραγούδι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι των Rolling Stones. Είναι ένα άλλο τραγούδι. Απλά.

Try, tried, but again, get no satisfaction. Και πάμε τώρα στον ιδιαίτερο τραγουδοποιό, Άκη Μπαρούτα. Κάτι οριστικό.

Πάμε τώρα στον πύργο των Ανίατων Ερώτων από τις Σάντα Φύλλα, ένα συγκρότημα της Σάνι Μπαλτζή.

Ωραίο το κομμάτι αυτό, το Ναρκοπαίδιο από Project Kafka. Και πάμε να ακούσουμε το «Κάνε την καρδιά σου, την πέτρα σου καρδιά», ανάποδα το λέει ο κεντρικός Βασίλης Μπαμπούνης.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα πάμε στο Γιάννη Καμπουρόπουλο που κυκλοφορούσε στα μουσικά πράγματα και ως Camp. Και από εκεί θα ακούσουμε το Claire Vogans και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολ Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Θέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο. Εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κριτική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψη, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επευλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει η ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως, την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι. Από την Κέρκυρα κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πρεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρατα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδρο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας, τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος για ακόμη μία χρονιά, βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, Δίκη, έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας. με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα, αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού, που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα, να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
0: ναι.
9: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
9: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάτι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσης της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά χρόνια δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες. Που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκαμπο, την Τέρναβο, τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύουν ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας στη ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρείου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξεύρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM.

0: με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφανο τυφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία της αμερίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πεθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνη του οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές που αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Νιερό Ναό Ταψιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της. Και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε.

0: κίνησε. Ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
1: δυστύχημα. Γινόταν πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
3: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον ΝΑΦΠΙ ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ. 12 πράξεις ΟΧΕ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεροπόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την τουριστική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ανηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλώνα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακύνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακύνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» να παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όπως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύχησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό, που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στην αρχισύνταξη η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρώνει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι οι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προάστιων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
7: Όχι, όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
8: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις ούτως άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. Τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της νομής. Το που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες σε κάθε περίπτωση. Τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί τονίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των Νοτιών Προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο Ρεγιούν 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το πινεάσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαριγιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
12: Όντως.
13: Μάλιστα.
11: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
12: Εδώ στην Αττική.
11: Εδώ στην Αττική, ναι.
12: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
11: Η θάλασσα και... ή παράκτιο.
12: Ή παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
7: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
14: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
7: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
15: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
13: Μετά τη βροχή.
15: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
13: Μάλιστα.
15: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, mm-hmm, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
12: δυσφορία. Ας το πούμε.
15: Δυσφορία,
12: ναι. Και δήλυκε σε...
15: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι, ναι, ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
13: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
15: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
7: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
14: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
13: Κλείσατε και τα σχολεία, δηλαδή, ή μόνο
14: τα σχολεία, επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει μια μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
7: Στο θέμα του πρωτοκόλλου λοιπόν εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
16: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσή να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη κατά κατά κάποιους τραυματίστηκε, ο ίδιος κατά άλλους σκοτώθηκε, σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
7: Μάλιστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη, στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
19: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την εφοδιαστική, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
7: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
19: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινεζική πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή του αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
18: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων, και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόουν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Reuters,
7: Να κλείσουμε με αυτό,
18: τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόουν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες, και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υπόειδηση νέα κόμματα, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υπόειδηση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί, η αναδιάταξη του πολιτικού.

0: Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
2: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής, η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και το βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει η ώρα κρίσης, στα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεσή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ, από πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Υπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Γιατί ουσιαστικά αναμένουν, και όπως τονίζουν, τι καινούριο

0: θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
0: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμο την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
0: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόρη, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κ. Κωνσταντοπούλου. Εδώ επί της ουσίας αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφήμι και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθώς με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει όπως και κάθε συγγενής τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός. Όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκρινε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του, εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
3: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα τη διεύρυνση του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμοπλου και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσω στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μα συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή τη ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τι τηλεφωνικέ υποκλοπέ. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικέ σου πληροφορίε? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στου ακροατέ. Θα πούμε καταρχά ότι όλη η διαδικασία τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιχείρησε, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλέστηκε. εκφράζεται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είναι έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου, κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότητες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω πάνω ότι η Γρηγόρη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, λίγο σε σήμερα στη διάθεση των Προέδρων, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
7: Οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπεξε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς τα θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτυο επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
7: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουνα στους Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
8: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών, Ισακ Αντίτ του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
9: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
10: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη η αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες, τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
12: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
14: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
13: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
14: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
13: Η εκτίμηση από ό,τι λένε μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
12: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο Πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερο.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμοι μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των Αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στο μεταξύ αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την επιστολή που απέστειλε υποστηρίζοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και τόνισε. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις το πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, προειδοποιώντας ωστόσο το Ιράν με νέο σφοδρό χτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία από την πλευρά της, και η Τεχεράνη προβαίνει σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Στα ύψη το πετρέλαιο, η τιμή του Brent κινείται σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Μιλώντας στο Earth News Radio και ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης έκανε λόγο για τρία πιθανά σενάρια: είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμη και με επισκευές στο Πέραμα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω τοξικότητας αερίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 45χρονος οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρόδο, που έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η 26χρονη κόρη της.
6: Ο καιρός.
16: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και η εκπομπή παραμένει σε διάδραση, εκεί όπου η επικαιρότητα αλλάζει πρόσωπο από λεπτό σε λεπτό. Ξεκινάμε από την Αττική, από τα νότια προάστια, εκεί όπου χιλιάδες πολίτες από εχθές αναρωτιούνται ακόμα τι ακριβώς ανέπνεαν εχθές. Και μάλλον θα παραμείνουν με το ερώτημα, αφού οι έλεγχοι λένε ότι δεν βρέθηκε διαρροή και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο ηχηρό καμπανάκι επί του παρόντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποιεί ότι ο κόσμος πρέπει να προσαρμοστεί για νέες υγειονομικές κρίσεις, δηλαδή μετά τον COVID, τίποτα δεν ακούγεται πλέον υπερβολικό και το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι ειδικοί όμως μιλούν για νέους ιούς, μεταλλάξεις, πιέσεις στα συστήματα υγείας και ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Το διεθνές σκηνικό τώρα, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκαν πιο κοντά από ποτέ. Ρωσία και Κίνα έστειλαν μήνυμα ότι χτίζουν έναν κόσμο απέναντι στην δυτική επιρροή. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, αυτό ανέφεραν μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν οι δύο άνδρες με σαφείς αιχμές κατά του Τραμπ, ενώ κάποια στιγμή σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Λιθουανία. Ένα ντρόουν ήταν αρκετό για να σταματήσουν πτήσεις, να εκενωθούν χώροι και να οδηγηθεί μέχρι και η πολιτική ηγεσία της χώρας σε καταφύγια. Και ερχόμαστε πάλι εδώ στο εσωτερικό. Η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει κανόνες και στην ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε νέους περιορισμούς για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά. Έχουμε απαγορεύσεις, έχουμε κόφτες στα 1200 μέτρα. Τέλος οι ανεμογεννήτριες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, γιατί τελικά η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια άλλη όψη της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Το παγωτό που έχει γίνει μικρή πολυτέλεια. Γιατί μπορεί ο πληθωρισμός να υπάρχει, δεν φαίνεται όμως μόνο στους λογαριασμούς και στα καύσιμα, φαίνεται και σε αυτά τα μικρά, στις μικρές απολαύσεις που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως να ξετυλίξουμε τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή.

0: Και μέχρι εμείς να εντοπίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω αυτό με τις ταυτότητες, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, αυτό αποδεδειγμένα. Όσοι έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες, μέχρι τις 3 Αυγούστου έχουν περιθώριο να τις αντικαταστήσουν με νέες. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητά σου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζεσαι διαβατήριο προκειμένου να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Το ξέρουμε αυτό με τα αστυνομικά τμήματα, τα ραντεβού, η διαδικασία είναι και αργή, υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Ναι, τελευταία στιγμή, άγχος και δεν βρίσκω ραντεβού. Βρέθηκε όμως το καλεσμένο μας, οπότε θέλω να πάμε στο θέμα όπως το είχαμε κανονίσει. Δεν ξέρω εσείς παλιά, εμείς παλιά μετράγαμε τα παγωτά τα καλοκαίρια και νικητής ήταν αυτός που είχε καταναλώσει τα περισσότερα μέχρι τη στιγμή που θα πήγαινε σχολείο να συναντήσει τους φίλους του. Είναι από αυτές τις μικρές απλές χαρές και του ελληνικού καλοκαιριού. Το παγωτό όμως φαίνεται ότι κινδυνεύει να γίνει μικρή πολυτέλεια, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειάζεται μέχρι και 30 ευρώ για μια οικογενειακή έξοδο για παγωτό. Τι φταίει όμως, θέλουμε να δούμε. Και καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι μόνο ότι ακριβένει το παγωτό. Το παγωτό είναι ο καθρέφτης, είναι ο γλυκός καθρέφτης της ακρίβειας. Οπότε πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Γλύκος, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Γλύκε.
1: Καλησπέρα εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Εδώ είναι αύριο γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και ετοιμάζουμε και παγωτά και Τούρκες παγωτό για όλο τον κόσμο.
0: Εσείς τα ετοιμάζετε. Από την άλλη, ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει, γιατί καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε κι εσείς κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, από την άλλη ο καταναλωτής έχει μια αγοραστική δύναμη που όλο και βαίνει μειούμενη, και κάπου εκεί ανάμεσα πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Βασικά, όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή εμάς οι πρώτες ύλες είναι σε ένα καλό βαθμό. Δηλαδή, εμείς στα ζαχαροπλαστεία, μιλάω έτσι, για το βιοτεχνικό παγωτό, δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές μας από πέρυσι. Δηλαδή, ένα φωνάκι με δύο μπάλες σε ένα ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς θα το βρείτε από 3 ευρώ, δηλαδή με δύο μπάλες, από 3 ευρώ.
0: 3 ευρώ ή 2 μπάλες, γιατί εδώ τα ρεπορτάζ από την Αθήνα τουλάχιστον μιλάνε για 2,5 με 3 ευρώ την μπάλα.
1: Συνήθως ξεκινάμε με 2 ευρώ την μπάλα και τη δεύτερη την πάμε 1,5, κατάλαβες. Γιατί στην πρώτη πληρώνεις και το κυπελάκι και αυτά. Από 3 μέχρι 4 εγώ θα πω, εδώ Αθήνα μιλάμε, όχι για νησιά, έτσι.
0: Α, Αθήνα, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό με τα νησιά. Εκεί υπάρχει και το κόστος της μετακίνησης. Αυτές οι τιμές θα παραμείνουν, λέτε, και μέχρι να μπει το καλοκαίρι?
1: Εμάς αυτή τη στιγμή δεν ενδέχεται να γίνει κάποια αύξηση ούτε στις πρώτες ύλες που παίρνουν για τα παγωτά, γιατί οι εταιρείες έχουν προμηθευτεί, οπότε δεν μας επηρεάζει ούτε ο πόλεμος ούτε τίποτα. Εκείνο που έχει ανέβει όμως, θα πρέπει να το πούμε, είναι το βιομηχανικό παγωτό. Δηλαδή αυτό που πουλάνε στα περίπτερα.
0: Ναι,
1: αυτό όντως έχει ξεφύγει.
0: Εκεί ξεφύγει, είναι αλήθεια. Αλλά το
1: μεγάλο κόστος μεταφοράς γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα, καταλάβατε.
0: Ποια είναι αυτή η πρώτη ύλη που έχει επιβαρύνει περισσότερο την παραγωγή του παγωτού?
1: Κοίταξε, η πρώτη ύλη, η μόνη που έχει επιβαρύνει είναι η σοκολάτα και το κακάο. Τα οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι σε καλό δρόμο. Έχουν πέσει δηλαδή τη μέση. Δεν είναι αυτό το χάος που γινόταν πέρυσι. Πέρυσι αγοράζαμε 12 ευρώ το κιλό σοκολάτα. Φέτος αγοράζουμε 6-7 ευρώ. Είναι πολύ πιο χαμηλά δηλαδή. Φυσικά δεν είναι στα όρια που παίρναμε που πριν ξεκινήσει το ράλι που ήταν στα 4 ευρώ. Αλλά είναι κάπως έχει σοφαριστεί, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το τρελό που γινόταν.
0: Και ακούμε και συχνά τα τελευταία χρόνια για αυτό το φαινόμενο το ότι μικραίνουν οι ποσότητες χωρίς να αλλάζει η τιμή. Εσείς έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε σχέση με το παγωτό τώρα, λέμε πάντα?
1: Όχι, μου στο παγωτό πιάνει την μπάλα, τη βάζει σε πάνω μία-δύο μπάλες. Οι πονήτρες τους βάζουν, τι να δεν είναι αυτό, και πιάνουν και παραπάνω, μπορώ να σου πω, καταλαβαίνετε.
0: Και σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, ο κόσμος συνεχίζει και καταναλώνει ή μέχρι, το παγωτό ακόμα?
1: Μέχρι τις 20 του μήνα, ναι. Μετά τις 20 δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Μετά τις 20 γιατί εννοείται που τελειώνει ο μισθός?
1: Βέβαια. Τελειώνει η κάρτα. Τώρα με την κάρτα δεν τα υπολογίζουμε και πολύ τα χρήματα και πάμε στο λογαριασμό και βλέπουμε ότι έχει αδειάσει μετά τις 20 του μήνα.
0: Υπάρχει ο φόβος για εσάς τους επαγγελματίες ότι αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν θα αντέξουν άλλο μια ακόμα πίεση και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι?
1: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή, έχουμε φάει πάρα πολύ πίεση. Να λέμε την αλήθεια, έτσι. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν αν ο πόλεμος αυτό συνεχιστεί και δούμε τίποτα τρελά νούμερα στην ενέργεια. Γιατί από την ενέργεια θα ξυπνήσουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο σε εμάς που θα έρθει το ρεύμα που πληρώνω τώρα 5.000, θα πληρώσει 8. Θα έρθει και στο νοικοκυριό και θα τα δώσει το ρεύμα και δεν θα έχει περίσσευμα να τα δώσει στο γλυκό. Θα κοιτάξει πρώτα το σούπερ μάρκετ, μετά το φούρνο και μετά θα τα δώσει στο γλυκό. Οπότε υπάρχει κίνδυνος αν συνεχιστούν αυτά όπως πάει η κατάσταση έτσι. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί ο πόλεμος και να είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Εκεί που λέμε φυσικάσαμε, αμάν παραγγείλουν πάλι από την αρχή, κάτι άλλο βγαίνει. Ήταν ο COVID, το ξεπεράσαμε. Ήταν τώρα ο πόλεμος της Ουκρανίας, το ξεπεράσαμε. Τώρα έρχεται ο πόλεμος ακόμα χειρότερος στο Ιράν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό πεθαίνει τους επαγγελματίες και πεθαίνει ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Κυρία Γλυκέ, για να ολοκληρώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, γιατί μας τα στοιχεία από το ρεπορτάζ λένε ότι οι τιμές, ας πούμε, για μια μπάλα στην Αθήνα, σε ζαχαροπλαστεία τώρα λέμε, είναι γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ. Εσείς μας είπατε ότι έχουν κρατηθεί οι τιμές εκεί γύρω στα 2 το πολύ η μπάλα.
1: Παγωτό με το κιλό πουλάνε από 16 μέχρι 19 ευρώ 20. Εντάξει, θα το βρίσκει κάπου 22. Ξέρεις, είναι το 5%.
0: Το θέμα είναι να το βρίσκεις, γιατί το θέμα είναι να υπάρχουν επιλογές. Να λες, εκεί το έχει τόσο, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Εκεί όμως το έχει τόσο, μπορώ να πάω.
1: Ναι,
0: εγώ και τα παιδιά μου.
1: Υπάρχουν επιλογές. Να το ψάξει ο κόσμος.
0: Λοιπόν,
1: μόλις
0: λίγο το γυρίσει πάλι ο καιρός και ξεκινήσει πάλι η ζέστη, γιατί τώρα είναι λίγο έτσι πιο δροσερά, και δεν βρίσκουμε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας πείτε ενδεικτικά ποια ζαχαροπλαστεία έχω συγκρατήσει τιμές. Ωραία. Σας ευχαριστώ.
1: Και για καλό παγωτό, προσέξτε.
0: Ναι, όχι να έχει χαμηλώσει την ποιότητα, βέβαια.
1: Παγωτό, ας πούμε, δεν μπορώ να αναφέρω από μερικά σούπερ μάρκετ που πουλάνε που είναι σκόνη, κύμα και το πουλάνε μεγάλα σκόνη. Εμείς το παγωτό μας, για να ξέρετε και τι είναι, με φρέσκο γάλα, είναι με κρέμα γάλακτος και τα πηκτικά είναι ποιότητος, είναι τα πιο πολλά, είναι από Ιταλία έρχονται. Τα οποία δίνουν τις γεύσεις, καταλάβατε.
0: Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει και καλά κάνετε που το λέτε, αν προσέξει
1: δηλαδή,
0: λίγο.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα καλό φιστίκι παγωτό, η πρώτη ύλη έχει 60 ευρώ το κιλό. Για ένα κιλό παγωτό βάζουμε 100 γραμμάρια πρώτη ύλη, δηλαδή 6 ευρώ κοστολόγιο στο κιλό μόνο στη γεύση. Δεν πάμε στα άλλα. Καταλάβατε.
0: Μόνο στη γεύση που θα έχει το παγωτό.
1: Ναι, γι' αυτό παίζει ρόλο αυτό.
0: Καλά, αυτό πολλά παγωτά που κυκλοφορούν εκεί στα σούπερ μάρκετ και αυτά. Μα προσέξει ο καταναλωτής λίγο περισσότερο την ετικέτα και τα ψηλά γράμματα. Θα δει ότι μιλάνε για γλυκίσματα.
1: Και όχι,
0: οπότε καλό είναι αυτό να το λέμε για να το βλέπουν την άλλη φορά.
1: Είναι παγωμένο γλύκισμα.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλυκέ.
1: Να
0: είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γλύκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Λοιπόν, θα το πάμε το παγωτάκι μας φέτος. Και όσοι από εσάς τους ακροατές δεν βρίσκεται, αν μας πάρετε τηλέφωνο θα έχουμε έτοιμη λίστα από τον κύριο Γλύκο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του. Μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας πρότεινε σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το Άξιος. Σύλληψη 23χρονου στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λία πάνω από 37.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Τι γίνεται με τις αγορές? Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες είναι σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι γεωπολιτικές εντάσεις. Είχαμε μια νέα προειδοποίηση χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε 2-3 μέρες. Από ό,τι φαίνεται πάντως δεν ανησυχούν γι' αυτό οι επενδυτές, γι' αυτό βλέπουμε και ήπιες ανωδικές τάσεις αυτή τη στιγμή στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αδύναμη μεν αλλά ανωδική κίνηση δε όμως για τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Έχουμε 0,65% υψηλότερα τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,54% η άνοδος στο Παρίσι, 0,28% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε επίσης μια ανωδική κίνηση περίπου κατά 1%, υψηλότερα ο γενικός δείκτης κινείται ξανά προς τις 2.230 μονάδες, είναι στις 2.231 μονάδες αυτή τη στιγμή, ενισχύεται κατά 0,92% και έχει αυξηθεί και η συναλλακτική δραστηριότητα σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις, ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που μας ενδιαφέρει αυτό και ενδιαφέρει όλους τους καταναλωτές τελικά.
0: Έχουμε υποχώρηση δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, έχουμε μια νέα υποχώρηση περίπου 0,9% χαμηλότερα. Είναι το αμερικανικό αργό που κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και έχει υποχωρήσει κάτω από τα 110 το Brent. Ήταν πάνω από τα 110 για 2-3 μέρες. Σήμερα υποχωρεί στα 109,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και έχει μεγαλύτερη πτώση από το αμερικανικό αργό. Η πτώση για το Brent είναι περίπου της τάξης του 2%, 1,92% χαμηλότερα. Επίσης έχουμε μια αποκλιμάκωση 4 με 5 μονάδες βάσης για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που είχε κινηθεί σε πολυετή υψηλά επίπεδα, είχε φτάσει σε υψηλό 15ετίας η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων στο 3,19%, άγγιξε το 3,20% δηλαδή και σήμερα είναι στο 3,15%, έχει μια πτώση 4 μονάδες βάσης, 3,77% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,90% χαμηλότερα κατά 6 μονάδες βάσης το ιταλικό δεκαετές ομόλογο και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, η απόδοσή του είναι χαμηλότερα κατά 7 μονάδες βάσης και υποχωρεί στο 3,82%. Είχαν ανέβει αρκετά όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα τον τελευταίο μήνα έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις των ομολόγων, το κόστος δανεισμού δηλαδή επί της ουσίας των χωρών έχει αυξηθεί 15 με 20 μονάδες βάσης μέσα σε ένα μήνα. Και επίσης τώρα στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε το χρυσό να διατηρείται στα 4.500 δολάρια, είναι οριακά χαμηλότερα ενώ ενισχύεται το ασήμι, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά, περίπου 1% υψηλότερα το ασήμι, επανέρχεται πάνω από τα 75 δολάρια ανά ουγγιά. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές, 1,16 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: 6 χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, ο πλανήτης μοιάζει ξανά να κοιτάζει προς νέες υγειονομικές απειλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε εχθές την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με βαριά ατζέντα. Η αλήθεια είναι χανταϊός, έμπολα, γεωπολιτικές συγκρούσεις, αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό, αλλά και συζητήσεις για μια νέα διεθνή συνθήκη πανδημιών. Την ίδια στιγμή, οι εικόνες που έρχονται από το Κονγκό ή από την Ουγκάντα προκαλούν ανησυχία. Στην Ευρώπη επανέρχεται η συζήτηση για το αν τα συστήματα υγείας είναι πραγματικά έτοιμα για κάτι νέο, για μια νέα κρίση. Είναι πολλά τα ερωτήματα και θα τα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κοσμήτορα σχολής κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επίσης. Χαίρετε κύριε Σουλιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Πίτα.
0: Τώρα, διαβάζοντας λίγο τα ρεπορτάζ από χθες, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συνέλευση του ΠΟΗ, βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή από τη μία καλείται, και το είδαμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, να διαχειριστεί νέες κρίσεις, είτε αυτή λέγεται χανταϊός, είτε η κρίση του έμπολα με την επιδημία. Από την άλλη υπάρχει μια αμφισβήτηση πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική προς τον ΠΟΗ, ενώ θέλω να πω όταν μεγάλες δυνάμεις αποχωρούν, η παγκόσμια συνεργασία γίνεται πιο δύσκολη, ίσως ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε ή που θεωρούσαμε ότι είχε εδραιωθεί.
1: Έχετε δίκιο. Θα περιμένει κανείς μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19 να ενισχυθούν γενικά οι υπερεθνικές λογικές αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Μην ξεχνάμε ότι στην υγεία υπάρχουν δύο βασικές έννοιες, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος. Αυτό που ζούμε τώρα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει κανείς γι' αυτό. Αυτό μπορεί να κάνεις να προετοιμάσεις και να το αντιμετωπίσεις. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, τα οποία αναφέρατε, βλέπουμε τον οργανισμό να προσπαθεί να διαχειριστεί τέτοιες κρίσεις με λιγότερους πόρους. Η αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής και άλλων χωρών που αμφισβητούν και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19. Αλλά νομίζω οι λόγοι είναι λίγο πιο ευτελείς και έχουν να κάνουν με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του οργανισμού. Έχουμε διαβάσει δηλώσεις ότι, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ συνεισφέρουν στον ΠΟΗ. Η αλήθεια είναι ότι συνεισφέρουν πολύ. Συνεισέφεραν πολύ, αλλά οι ίδιες θεωρούν ότι συνεισφέρουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά σε σχέση π.χ. με την Κίνα. Άρα υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης των πόρων του οργανισμού. Αλλά αν δει κανείς το τι συμβαίνει, ξέρετε, αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν όπως και η κοινωνική ασφάλιση, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα. Εισπράττουν πόρους από όλους με βάση τις δυνατότητές τους για να τους κατευθύνουν αυτούς τους πόρους
0: και υπάρχει ανάγκη. Εκεί που χρειάζεται, ναι.
1: Είναι από τα 6-7 δις που χρειάζεται ο οργανισμός για την επόμενη διετία. Τα 300 εκατομμύρια θα έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει, θα πούνε οι ευρωπαϊκές χώρες κακώς συνεισφέρουμε τόσο πολλά τη στιγμή που ο βασικός προσανατολισμός της λειτουργίας του οργανισμού είναι η Αφρική. Μα εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και μετά είναι η Ασία και θα δείτε άλλες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ θα περίμενε κανείς αντίστροφες λογικές, αντίθετες λογικές, πάμε να ενισχύσουμε έναν οργανισμό που μας συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις. Βλέπουμε κλειδονισμούς και υποχωρήσεις.
0: Και πραγματικά σε μία περίοδο που θεωρητικά όλοι πια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να λέμε επιδημία που πάει να ξεφύγει έμπολα στην Αφρική, ότι δεν είναι πολύ μακριά μας.
1: Αν δεν έχουμε πάρει το μήνυμα ότι ένα πρόβλημα υγείας σε μία περιοχή του πλανήτη μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει πρόβλημα μιας άλλης περιοχής ή όλου του πλανήτη, τότε έχουμε αποτύχει ως χερός. Δεν το συζητώ. Αυτό το μήνυμα ήρθε από την πανδημία σίγουρα. Ένα άλλο μήνυμα που πήραμε είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματά μας και να έχουν ταχύτερα αντανακλαστικά αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και να συνεργάζονται με υπερεθνικούς οργανισμούς και άλλα συστήματα για κοινές δράσεις. Όσο πιο εύκολα και γρήγορα ευθυγραμμιστούν οι χώρες στην αντιμετώπιση π.χ. του έμπολα, χανταϊού κλπ., τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουν.
0: Πάντως, στην τελευταία περιπέτεια με τον χανταϊό, για παράδειγμα, είδαμε διαφορετικές καραντίνες, διαφορετικά πρωτόκολλα ανά χώρα, και αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, δεν δημιουργεί και σύγχυση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λειτουργεί συγχυτικά, και όταν το μήνυμα προς την κοινωνία είναι και διφορούμενο και όχι τόσο σαφές, είδατε τι έγινε. Η επιστήμη εξελίσσεται, ξέρετε, δεν έχει δόγματα η επιστήμη. Κάτι που θεωρείς ότι ισχύει τώρα μπορεί να πρέπει να το τροποποιήσεις γιατί έχεις νέα ευρήματα. Υπάρχει ένα θέμα αλφαβητισμού υγείας και κατανόησης όρων. Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο προς το που πρέπει να παρεμβαίνει με έγκυρη γνώση και πληροφόρηση, αντιμετωπίζοντας και αυτόν τον καταιγισμό, ξέρετε, των ανεξέλεκτων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για το μέγεθος του κινδύνου, για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πράξη, ξέρετε, ηρωική η μη τήρηση κάποιων κανόνων που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα ή πολλό δε μάλλον ακόμη περισσότερο και από τους διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με αυτή την αρμοδιότητα. Δεν είναι μια πειθαρχία που σε κάνει, ξέρετε, καλύτερο από τους άλλους. Ίσα-ίσα, πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα υγείας και οι χώρες, να είναι σαφές το μήνυμα για να θωρακιστούμε.
0: Επίσης, ναι, γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης, γιατί μπορεί να υπάρχει τεχνογνωσία. Μπορεί, το είδαμε, ένα εμβόλιο να δημιουργηθεί με άμεσα τα φάρμακα, πρωτόκολλα. Αλλά από την άλλη, αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς ένα θεσμό, προς κάτι κοινό, νομίζω θα δημιουργηθεί χάος.
1: Αν γυρίσουμε στα βασικά, θα ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση που είπαμε και πριν, ότι ένα πρόβλημα υγείας δεν περιορίζεται πια σε ένα σημείο του πλανήτη εύκολα. Είναι τέτοιες οι συνθήκες ζωής στον σύγχρονο κόσμο που δεν μπορεί να περιορίσει ούτε ανθρώπους ούτε προβλήματα υγείας. Άρα χρειάζονται συμμαχίες για την αντιμετώπιση του. Σε διάδραση μια χώρα με την άλλη και όλες μαζί.
0: Δεν γίνεται κάθε χώρα να λειτουργεί μόνη της. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Το πρόβλημα δεν έχει σύνορα. Δεν περιορίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Το να έχεις ένα παγκόσμιο συντονιστικό κέντρο υψηλού κύρους και επιστημοσύνης αλλά και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων να υποστηρίξουν παρεμβάσεις είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να τίθεται σε αμφισβήτηση. Ξαναλέω, μπορώ να ακούσω ενδεχόμενες ενστάσεις για το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς, το οποίο μπορεί να μπει και σε μια διαπραγμάτευση. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μετά τις είπα είναι η Κίνα και μπορεί κανείς να πει ότι έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό, άρα γιατί συνεισφέρει με ένα 20% ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 22-23% και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αποχωρήσεις. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι αποχωρά από έναν οργανισμό.
0: Και δεν ξέρω ποιον συμφέρει το να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, ένα κενό ηγεσίας, αυτό που λέμε διεθνή διαχείριση υγειονομικών κρίσεων.
1: Να σας πω κι αλλιώς, ποιο είναι το μήνυμα που περνάμε στους πολίτες των χωρών, των οποίων οι κυβερνήσεις λένε ότι αμφισβητούμε την επάρκεια ή την επιστημονική γνώση του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού που έχουμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων υγείας. Πώς θα τηρήσουν την όποια σύσταση της πολιτείας αυτή την επόμενη μέρα. Θα σας πω, επειδή αναφερθήκατε στα εμβόλια, το 30% του πληθυσμού στην Ελλάδα δηλώνει ότι από την εμπειρία της COVID-19 κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Που θα περίμενε κανείς το αντίθετο, γιατί τώρα μιλάμε έτσι όπως μιλάμε και κυκλοφορούμε έξω, διότι υπήρξαν κάποια μέτρα, κάποιες συστάσεις, κάποια προστασία του κοινού και εμβολιασμός απέναντι στη βαριά νόσηση.
0: Και είναι υπό τόσο υψηλό το ποσοστό, έτσι, ακόμα της καχυποψίας και του διχασμού.
1: Μεγάλο. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα θεσμικής εμπιστοσύνης, βέβαια όχι μόνο στους θεσμούς που σχετίζονται με την υγεία, σε όλους τους θεσμούς. Τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών και νομίζω υπερβαίνει τη συζήτησή μας. Αλλά στα θέματα υγείας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οδηγεί σε συμπεριφορές επικίνδυνες. Ένα 30% νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από τα νοσήματα τα οποία π.χ. αντιμετωπίζονται με εμβόλια. Αυτό σχετίζεται και με το προηγούμενο που σας είπα. Νιώθουν άτρωτοι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό.
0: Πάρα πολύ, διότι το καταλαβαίνουμε.
1: Πώς μπορεί κανείς να νιώθει άτρωτος.
0: Όχι, και χωρίς εμπιστοσύνη. Καμία πανδημία, για παράδειγμα, η επιδημία, η υγειονομική κρίση δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Όλα αυτά θέλουν μια σύμπραξη. Αντιμετωπίζονται επιστημονικά αλλά και πολιτικά την ίδια στιγμή.
1: Την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη μεταξύ. Η επιστημονική συζήτηση διεξάγεται χωρίς σύνορα. Σίγουρα υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε επιστημονικό επίπεδο. Θα δείτε και έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το τι πρέπει να γίνει και το τι λειτουργεί και πώς και ποια είναι η αποτελεσματικότητα σε όρους εκβάσεων. Αυτό το κεφάλαιο το επιστημονικό, ο μόνος οργανισμός που μπορεί συντονισμένα να το αξιοποιήσει και να το μετατρέψει σε πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί όμως παντού. Γιατί τι νόημα, για παράδειγμα, έχει να εφαρμόσει η χώρα μας π.χ. ένα αυστηρό πλαίσιο και οι άλλες χώρες, οι διπλανές ή οι πιο απομακρυσμένες, να εφαρμόσουν τελείως διαφορετικό πλαίσιο, πολύ πιο χαλαρό. Τη θερινή περίοδο, πάρα πολύ πληθυσμός από αυτές τις χώρες θα βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές. Άρα, τι νόημα έχει όλο αυτό. Γι' αυτό η ευθυγράμμιση των χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική για την άμεση αντιμετώπιση των κρίσεων.
0: Για να υπάρχει και ένας κοινός σχεδιασμός σε οποιαδήποτε κρίση.
1: Ακριβώς. Βεβαίως μπορεί κάποιες χώρες να εφαρμόσουν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, κάποιες λιγότερο αυστηρό, αλλά κάποιος κοινός παρανομαστής πρέπει να υπάρχει. Και δεν μπορώ να φανταστώ άλλον φορέα που μπορεί να μας φέρει στο τραπέζι αυτόν τον κοινό παρανομαστή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα ο ΠΟΗ συζητά και μια νέα συνθήκη, μια νέα διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες. Σίγουρα εσείς ίσως το έχετε παρακολουθήσει περισσότερο. Αν συμφωνηθεί τελικά, θα αλλάξει κάτι πρακτικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή η νέα συνθήκη προφανώς είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας της προηγούμενης πανδημικής κρίσης, που ήταν η μεγαλύτερη τα τελευταία 100 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έλαβε χώρα σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και πολύ πιο εύκολη κινητικότητα του πληθυσμού, πολύ πιο ευκαιρή μετακίνηση από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι αναμενόμενο, το περιμέναμε. Δηλαδή, κάποιο reaction πρέπει να υπάρχει, κάποια αντανακλαστική αντίδραση σε όρους προετοιμασίας και οργάνωσης. Και όχι να περιμένουμε να χαράσουμε πολιτική ενώ ανακύψει μια νέα πανδημική κρίση, να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Περί αυτού πρόκειται. Νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει και θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς.
0: Και ελπίζω να προχωρήσει και όχι οι όποιες γεωπολιτικές διαφωνίες να δυσκολέψουν την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που βασίζεται σε αυτό που είπατε, δηλαδή στο να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, να υπάρχει ετοιμότητα, η ανταλλαγή πληροφοριών να είναι έγκαιρη και άμεση και βεβαίως το κοινό, η κοινή στρατηγική.
1: Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ταυτόχρονα ότι κατά την περίοδο κρίσεων, φυσικών καταστροφών, πανδημιών κλπ. Οι όποιες γεωπολιτικές διαφορές μένουν στο περιθώριο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένας όρος που πούμε διπλωματία της υγείας ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, να θυμίσω στην πρώτη φάση της πανδημίας COVID-19 η αλληλεγγύη δεν ήταν εκεί η ακριβής έννοια που μπορεί κανείς να εντοπίσει τη στάση των χωρών. Θυμάστε για τα προστατευτικά μέσα, υπήρχε ακόμη και πληστηριασμός για το ποιος θα πληρώσει και θα πάρει περισσότερα προστατευτικά μέσα. Αλλά μετά η αλήθεια είναι ότι είχαμε κοινές πρακτικές από την κοινή διαπραγμάτευση για τα εμβόλια και κάποιες πράξεις αλληλεγγύης. Θυμάμαι κάποιες χώρες που πρόσφεραν κλίνες μέθ σε διπλανές χώρες που δεν είχαν περιθώριο ή να νοσηλεύσουν ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση. Άρα, συνήθως, τέλος πάντων, αυτό κοιτάξει ο καιρό. Πετάξει τον καιρή, όταν έχει να κάνει με μια κρίση φυσική, είτε είναι, οφείλεται σε φυσική καταστροφή είτε σε κάποια πανδημία, τότε πρέπει να μένουν στην άκρη όποιες διαφορές μεταξύ των χώρων. Αυτό απαιτούν και οι κοινωνίες, αυτό απαιτούν και οι πολίτες.
0: Και αν ενισχύονται.
1: Είναι πολύ πιο σοβαρό στο κάτω-κάτω.
0: Και αν ενισχύονται οι θεσμοί, όπως ο ΠΟΗ, για παράδειγμα, τη στιγμή που ο πλανήτης έχει περάσει αυτή την πανδημία του κορονοϊού, δεν νιώθει και ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη λίγο πιο σίγουρος ότι υπάρχει μια ετοιμότητα για το οτιδήποτε?
1: Είναι και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες των χωρών, αλλά και επί της ουσίας. Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το οποίο προτείνει μέτρα τεκμηριωμένα, προσοχή, στη βάση των δεδομένων που είναι σε θέση να συλλέγει από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχει αυτό το προνόμιο ο οργανισμός, να μπορεί να μαζεύει δεδομένα από διάφορες περιοχές του πλανήτη και να τα μετατρέψει σε πολιτικές. Ναι. Κάτι το οποίο, αν το αφήναμε να το κάνει κάθε χώρα μόνη της, πρώτα απ' όλα θα το έκανε σε πολύ περισσότερο χρόνο. Ναι. Άρα τα αντανακλαστικά αυτά δεν θα ήταν τα καλύτερα δυνατά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο εναλλακτικό σχέδιο εφόσον ο ΠΟΗ αποδυναμωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν μπορεί να επιτελεί τη βασική του αποστολή. Και δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Δηλαδή, ποιο να είναι το σχέδιο? Κάθε χώρα να κάνει ό,τι φαντάζεται σωστό, στη βάση ποιον, της εμπειρίας της δικής της, των συστάσεων της εχώρης, επιστημονικής
0: κοινότητας. Ναι, πραγματικά. Αυτό το είδαμε. Δεν δουλεύει.
1: Γιατί να πάει κανείς σε μια τέτοια λύση?
0: Μάλιστα. Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
1: Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και να περιοριστούν οι απειλές που ζούμε τώρα άμεσα και να συζητήσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά συνιστά επένδυση, την απόφαση για ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων υγείας, το οποίο θα υπάρχει και ας μην χρειαστεί να το εφαρμόσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο της σημερινής εκπομπής. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτίπιτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη σχεδόν τελευταία ώρα. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα σε μία από τις δύο εκπομπές έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 65. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διέλυσε το συγκρότημα μετά το 68 και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 64 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ομικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will You Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε, οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως το δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή τη Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Harl David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο που σας είπα της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64, τον Ιούλιο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dion Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dion Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023, αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat. Στη δεκαετία που τρέχει, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978, το punk στο αποκορύφωμα, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία, διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bird Baccarat. Και τώρα, η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση. Με δεύτερη πλευρά, το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δημήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamud Flotilla θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Για να δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει η εκτάκτος το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Ανταμό, μον σινεμά. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει, δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζει, να πας με κάνα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις. Λέω, να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν, ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει, θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει, πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό? 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε, αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

Τώρα βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τριώρο, κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τριώρο, είναι δίωρο. Δηλαδή ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε, μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι, είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα? Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία, γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ, και ο διευθυντής μου αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολλοί ήρωες, είναι το συλλογικό, επιλέγει ο Όμηρος ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν, δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος, και αυτή η ταινία, όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος, αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία τι είναι? Η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο, είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτίλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχομαι τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά?

βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: δελτίο άμεσα ευλεκόμενος. Ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια. Ήταν βέβαια ο Πάρης που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου, του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι.
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία αντιδρά σε μια υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: τους, που
1: δει ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι...
0: Ακούστηκε
1: και
0: αυτό πολύ, ναι. Να είναι πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση, ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχνιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μια ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
1: Τσόφλια από φιστίκια λέγονται αυτά σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τσόφλια από φιστίκια. Είναι μια...
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα τσόφλια μου, τα φέρνεις σε μένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδελφοι. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν,
0: mm-hmm.
1: που πολλά είχαν ακούσει και για εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή,
0: mm-hmm.
1: αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου,
0: mm-hmm.
1: Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές.
0: Mm-hmm.
1: Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριό μας. Ναι.
1: Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά. Να
0: ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα, πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Barbie και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε. Ναι.
0: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Το συμβούλιο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα, όπως την Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα,
0: mm-hmm.
1: που η φιλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
0: που να είναι,
1: εποχής,
0: ναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλάνο μάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πέπη έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα η ομορφιά. Είναι, λέει, κυτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζομαι για τις οπαδικές σου επιλογές.

Να δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισσα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Sumo τη Φλωτίλα. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ. Άμα μάντηχες τρεις ώρες. Πάντως δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτής της ώρας το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα η ομορφιά? Γενικά και αφηρημένα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω ότι το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομυρικό έπος. Αν ήταν μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα δύο σκυλάκια, δύο σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο Αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσό ξάνθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η μέλα. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είχε

0: μαύρος θα ήταν θηλυκό σκυλί, ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα που το είχα και εγώ, αυτός φοβότανε αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπο στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο, ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοια, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο, όπως λέμε,
0: αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά έπι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Νόλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη,
0: θα περιμένουμε, γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Tangoir θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να κουβώ όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε,
1: καιρό.
0: Θα λέμε στην αγαπημένη μας, είσαι σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνει.
1: Φαντάζομαι ότι ο λόγος που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει και την Κλυτεμνήστρα.
1: Ναι, αυτό. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ το ξέρω. Ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία και η
1: Κλυτεμνήστρα. Δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης, που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε Πλάντζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής, από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι, με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων.
0: Και πώς θα φτάσει στο κοινό,
1: εποχή.
0: Γιατί είναι
1: και
0: πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν να σωστά δείτε, βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια, ας πούμε, εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά, ναι, στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλυτεμνήστρα της έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Τραγωδία,
0: για να μην κανείς στο θέατρο. Ναι, δεν έπαιζαν άντρες
1: στο θέατρο, ναι, η Κλυτεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως,

0: Όμως φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης. Μια ξένη γυναίκα την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
1: Και αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι αγαπητή, γιατί θεωρείται ο πόλος έλξης, άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη, γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ,
0: ας
1: το πούμε έτσι.
0: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
1: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
0: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία, mm-hmm. για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την περίληψη,
1: mm-hmm.
0: είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα,
1: mm-hmm.
0: Με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
1: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό αντίκτυπο, αλλά σε εμάς ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη. Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα,
0: ναι.
1: ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
0: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
1: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό πια.
0: Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε Όμηρος ούτε Ηλιάδα από την ταινία.
1: Η Οδύσσια, προκειμένου,
0: Νόλαν,
1: γιατί...
0: Ναι, συγγνώμη, η Οδύσσια, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο,
1: mm-hmm.
0: αισθητικό και, αν θέλετε, και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής,
1: μάλιστα.
0: ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
1: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
0: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
1: ναι.
0: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
1: ανοίγει μια τόσο παράδοση... μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές
0: ότι
1: επίπεδο.
0: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι.
1: Σωστά.
0: Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Γιατί επομένως... έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται, δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
1: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
0: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
1: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
0: Αυτό νομίζω,
1: μάλιστα.
0: ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
1: Πάντα
0: μας
1: για
0: ενδιαφέρει.
1: Καλό είναι. Σκεφτόμουν και το Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψές φυλές κοντοπόδαρες» και
0: καλά,
1: τον μαλώνανε. Εμείς που
0: πέρα.
1: Είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: εγώ
1: που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω από τα σύνορα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μια σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα, δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομηρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησε απ' έξω, ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα. Και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, καλά, όχι, της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεοδόρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει? Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή, δεν ξέρω, δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά...
2: Θέλω να πω ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάτε το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης.
2: Σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις κοινοποιίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι. Οι ατάκες, όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες που όντως είναι ανακρίβεια.
1: Ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ. Καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλο της Έριδος το έδωσε ο Πάρης, βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας. Να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι τα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού.
1: Mm-hmm.
2: Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ότι πολλές φορές διαποτίζουν και εμάς ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να εμποτίζουν.
1: Γιατί είναι και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα,
1: mm-hmm.
2: είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με τη μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ,
1: ναι.
2: δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τώρα σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε.
1: Ναι.
2: Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο συναφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί μια.
1: Αλλά καταλαμβάνει
2: μια
1: τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και
2: ακριβώς.
1: Βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε?
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία ενυπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι και πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε.
2: Και
1: θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Έλον Μάσκ που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας, λέτε.
2: Ακριβώς γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει,
2: δυστυχώς,
1: αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπτάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ, ναι. Δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την Αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς Αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας. Βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
2: Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ακριβώς. Η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ιστορία.
1: Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: ελευθερία.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάζει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, για να φέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διωδίων Ανθούσας, όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Διαρρετάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα σου, λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να τον κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάρηδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors αν δεν ήταν στα πλήκτρα ωραία.

Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου το 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά, η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Όχι τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει στην απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας είναι σαφέστατη η διατύπωση, δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά και τα λοιπά. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν, εννοώ σε επίπεδο εικόνας, οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν θέλεις πάνω. Φαίνεται βέβαια τα έχει ακούσει και από το εσωτερικό ο κύριος Μπενγκβίρ, τα έχει ακούσει και από τον κύριο Νετανιάχου. Δεν είναι δηλαδή, έχουν καταλάβει και αυτοί ότι δεν μπορείς να προκαλείς με τόσο προφανή τρόπο. Έχω δώσει μια υπόσχεση και σκοπεύω να την τηρήσω σε σχέση με τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπούμε και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Θυμίζω στο Viber Earth News μία λέξη αφήνετε κενό, radio δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σωριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτό τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάνζαρεκ τον Ντόρση, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ. Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις εντάξει,
μας λες και συνέχεια το ονοματεπώνυμό σου. Επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα, θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος: οργή μελώνει για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάντια. Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν: και τρίωρο να ήσασταν, πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο, Εύελιν, συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ θερμώς τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας: ναι. Δωράκι θα κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ Ανδρέα. Πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν ήταν τρίωρο, ήταν δίωρο. Εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο. Τα άτια στο Λαγονίσι λέει τα βρήκανε. Ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση και πέρασε αυτή η μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι και άλλη πιο επίσημη τεκμηρίωση δεν είχαμε για τη μυρωδιά, οπότε και τη δική σου τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γιάννης: η ομορφιά είναι πολύχρωμη. Αν την κλείσει ένα χρώμα, φτωχαίνει τραγικά. Πολύ σωστό. Και ο Νεγρεπόντης στα Νέγρικα θέλει τον Τζακ να ζωγραφίζει νέγρο Χριστό. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος: η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα πως βρίσκομαι σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, ενώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να ορίστε, πως ο Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία Ελένη πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρέα, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτό του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμοκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει, μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει, για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του. Καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πως έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεσαι Βίβια, ναι, θα μάθουμε θα πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό, δεν είναι δηλαδή, αν την μπήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς ευρίσκω, Ανδρέα. Λοιπόν, καλώς ευρίσκω. Δεν εμφανίστηκε, νομίζω, ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Περίμενες μέχρι τώρα, εσύ έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε, μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις, είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε. Είχε. Έχει
1: έρθει και άλλες φορές σε συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον?
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Από μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρριτη.
0: Δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ήταν απόρριτη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό το, ναι, ο διάλογος με τον κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό?
1: Το μάθαμε. Οι συντάξεις εδώ πέρα τα μαθαίνουν αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο διοικητής της ΕΕΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε ή δεν έγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Βιοτολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές. Ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδειχθεί κάτι θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψεις. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας.
1: Νομίζω ότι.

0: και οι κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το ΠΑΣΟΚ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάκη είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δείτε από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αλλά βέβαια, Αντρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένο το φυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο
1: θα από την πλευρά. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που ήταν.
0: Έχει και ένα δίκιο, έχει ένα πάτημα γιατί
1: όχι, αυτός
0: για μια
1: τη δουλειά του κάνει. Έτσι,
0: βεβαίως,
1: σωστό. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε χθες το
1: απόγευμα. Ναι, αλλά είναι
0: με
1: πολύ.
0: Την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουκουέ.
1: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά το διάλογο.
1: Έχει χάσει επεισόδιο.
0: Αφενός,
1: δηλαδή,
0: διότι το κάλυψε το γεγονός
1: το κύριο
0: Τσιμίδας.
1: Το ξέρω, γι' αυτό. αλλά εμείς θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή. Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε την γλίτρωσαν.
0: Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
1: μάλιστα,
0: μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομινάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τις στάσεις του όλα αυτά τα χρόνια, για,
1: για κάτι παππούδες του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας να ακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε.
0: Saturday Night Fever.
1: Να ακούσουμε τους. Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Ρόμπιν Γκιμπ το 2012. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
0: Καλή σειρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας.

της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στο Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

από τα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher.

κατηγορείτε ότι κάποιους σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Έντι Μέρφι αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και το Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη αγαπητέ Γιώργο ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα, έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις, η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε για κάνα που να ξέρει, παιδιά.

0: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
1: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
0: Γιατί έχουμε το άλλο
1: Σάββατο
0: που λέγαμε είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον στον αδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11 Ιουνίου.
1: Κάτσε ξεκινάει, να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
0: Ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Λοιπόν, να πω απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό ναι. μιας τέτοιας διοργάνωσης.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείστε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω, δεν το συζητάμε.
0: Η Αστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει και όταν είναι Άγγλοι Γερμανοί, μια χαρά ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην Κερκίδα και στο
1: λέμε για, για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες αρκετοί όμως δεν είναι
0: τώρα στην εποχή μας έτσι είναι, δηλαδή μην παραπονιόμαστε,
1: δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής, που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας, ένας έτσι για το δείγμα.
0: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει να δώσει σπασούλα να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη
1: να πάρουμε και παιδιά είναι απαραίτητο.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει να είναι και το
1: δεν μπορεί μόνο ο καλός Κάμης που είναι πιτσιρικάς να παίζει.
0: Είναι το δύσκολο να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή, ένας από αυτούς μπορεί να έρθει είναι ο Μιτάη, το θυμάσαι έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Που στην ΑΕΚ.
1: Που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε, που ψινότανε στην δεύτερη ομάδα. Είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
0: Αυτός
1: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο. Εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μιτάη.
0: Λέω, κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη λύση.
1: Είναι άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά
1: εδώ
0: τώρα τι γίνεται. Είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
1: Ναι.
0: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εγγύα που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια, είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα, 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και δώσε κάτι παραπάνω.
1: Αλλιώς
0: θα σου πει ο Κομπότης.
1: Τον κρατάμε εμείς, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα...
0: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
1: Πέρι,
0: θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
1: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε.
0: Θα είναι τώρα 5 ζώνες για να προσεγγίσεις στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στον περιφερειακό. Α, τα πούμε αύριο όμως.
1: Ας αν τα πούμε αύριο. Ναι.
0: Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε.
1: Να σου πω μόνο πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος, που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του, τελικά σε βρίσκει, λέει, πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Έπρεπε, ναι, δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή, να το ακούσει ο Καϊμάς, να μου πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας αλύσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian. Μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι, το κομμάτι, να το παίξουμε στο Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρεμούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Είναι τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο αρχικός του τίτλος λέει ήταν We're gonna rock around the clock tonight, και του είπαν εντάξει ρε εσύ, μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι, κλείστον λίγο.

0: εκτός από ροκ έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μελαμψοί, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη, υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική ταινία από τη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης, τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης. Θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, αλλά είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια, λέει, η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου, αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου, τώρα η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν, αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτε. Πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
1: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι πως ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε το δρομολόγιο Πειραιά Σύρο την Ομίκο να ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
0: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το που το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
1: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι τη λειτουργία των πλοίων.
0: Εγώ παρότι είμαι επιβάτη, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει όλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Mm-hmm. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίδα. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
0: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβει και το εισιτήριο, αν Βλέπω...
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστου του ειδικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας. Είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
0: αυτό
1: νομίζω πρέπει να το
0: βρούμε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
1: Είναι εξίσωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, πού βρίσκονται?
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερσι. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
0: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, όχι, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ ξέρω εγώ για να πάω στη Σύρο ή να πάω. Α, θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε.
0: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμου και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και. Ναι. Και τώρα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
0: Α, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας όπως.
1: Είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Κοιτάξτε, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε?
1: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η ακτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε την άδεια στα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, που μέσα και η ακτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος μέλος, να καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστου στην πηγή όμως. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες οι ακτοπλοϊκές προμηθεύουν τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην αρέτα, έχουν τα τιμολόγια, μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, mm-hmm. να μπορέσει να επιδοτηθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
0: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
1: Νομίζω είναι.
0: Και βάλε τελίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.
0: Εννοώντας δηλαδή ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά.
0: Άρα
1: είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές,
0: ναι,
1: το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο 5%.
0: 5%?
1: Είναι, αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
0: Ναι.
1: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
0: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
1: Γιατί νομίζω είναι εύκολο να
0: είναι
1: τα
0: και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
1: Και λογικό είναι, αλλά θα σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστου λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν την δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαιο στα πλοία τους.
0: Ίσως.
1: Αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
0: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
1: Όταν εννοείται ενίσχυση, τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία, γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία είναι λειτουργικό βάθρο.
1: Είναι,
0: γιατί...
1: είναι μια κρίσιμη, ναι. είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
0: Απόλυτα. Ναι. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να πάω στη δουλειά μου.
1: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια ενίσχυση με κάποια κριτήρια, ώστε και αυτό το σημαίνει πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστους του πετρελαίου στη διηγή κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να βρεθούν οι λύσεις για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
0: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σας πει ναι, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων.
1: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις, γιατί και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εξόρυξη ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
1: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει η ακτοβέλη είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωράτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην Αύπακτο, μπλέχτηκε λύση στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις αν μου οδηγούσες εσύ, δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό, όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο, το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω, να σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτω σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει λίγη ευτυχία με τη Ρωμίνα Πάουερ μέχρι να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νομίζω στο Σαν Ρέμο είχαν πάρει και τη δεύτερη θέση. Φελιτσιτά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο οι έντονοι οσμοί, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης

0: Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει τον σε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
0: Αυτός αυτή και τα μυστήρια, Κατερίνα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα clues και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης. Έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου και Μετεωρολόγος, ο κ. Λαγουβάρβος, ίσα-ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες διείλυσης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγρά αέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγρά αέριο προκειμένου να μυρίζει.
0: Γιατί
1: για
0: είναι
1: να ειδοποιεί.
0: Άοσμο το φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς,
0: είναι άοσμο.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα. Έτσι, μυρίζει κάπου.

0: τους σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υδραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη στον δεξαμενό. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
1: Το
0: του
1: θέμα
0: μυστηρίου.
1: Είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
0: Το ρωτήσαμε και αυτό.
1: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
0: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
1: Ένα λεπτό, Κατερίνα, πάλι, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
0: Υπάρχει σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά είναι τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
1: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
0: Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτού του χημικού ρήπου. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημική ρήπανση.
1: Το αν είναι επικίνδυνο πρέπει... αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει.
0: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις, συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό, ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
1: Μάλιστα, πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο ψάξιμο είμαστε ακόμη, έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε, ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα...
0: Γνωρίζουμε.
1: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
1: Κάποιες βιομηχανίες.
0: Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.

0: Πρέπει
1: το
0: να είμαστε
1: πάρα πολύ σωστά
0: έτοιμοι.
1: Και το διευρύνεις και καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να, σίγουρα να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό και να σου πω το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Health News Radio 105,8 και την εκπομπή Σενά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
2: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι με καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης ουσμής.
0: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
4: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
3: Όντως.
5: Μάλιστα.
4: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
3: Εδώ στην Αττική.
4: Εδώ στην Αττική, ναι.
3: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
4: Η θάλασσα ή παράκτιο.
3: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
0: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
6: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
7: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές, κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
0: Τώρα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
5: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
8: Μετά τη βροχή.
5: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
8: Μάλιστα.
5: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
9: δυσφορία. Ας το πούμε.
5: Δυσφορία,
9: ναι. Και δήλυκε σε.
5: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτής, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
8: Μάλιστα.
5: Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφόσον υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
8: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
5: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος ο Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
0: Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
10: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
8: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
10: όχι, τα σχολεία επειδή ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.5 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά, θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
0: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα, όμως.
11: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών, ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος του Πλαίσιου Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι τον εξωφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
11: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Με εξωφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
0: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των
11: ακριβώς
0: εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
11: Για να προσθέσω εδώ, Φάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φώτη Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Καυτό τριήμερο, δηλαδή.
11: Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four, θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια. Γιατί πολλοί ψήφιροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει έτσι για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Εν κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί, με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών, ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΥΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Τζαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
12: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει, και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
12: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
13: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
0: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Πρόεδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερβολή.

φορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά, η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνο η δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα: θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία

0: Κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
2: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
1: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό άξιωμα της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω. Δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
3: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης.
0: Μάλιστα.
3: Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο Παπανδρεϊκό ρεύμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος.

0: Κτίριο Λάκτισμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ιθάνο. Αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν, και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παρετήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών 2 Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Τέλιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις μελών, στελεχών. Αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
0: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος, και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
1: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο 3 άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από 3-4 διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί. Και το σίγουρο είναι ότι κρατάτε ως επτασφράγιστο μυστικό.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
2: Και την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
3: Όχι.
2: Δεν θα πάτε.
3: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
2: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
3: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
0: Τη στήριξη του στον Σωκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
0: Τώρα, κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα.

0: Όπου ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν. Και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουνα με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
1: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζινπινγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο.
1: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές ιαχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το Ελ Αραμπίγια που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
4: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του Μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
1: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια λύση.
4: Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω, και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός

0: αυτός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
1: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου. Και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας γονατισμένους και δεμένους
0: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών ΣΑΡ, ότι με αυτόν τον τρόπο βλάπτει το κράτος του Ισραήλ και ότι η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανώ, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
1: Και
0: μεταξύ
1: η
0: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
1: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε, μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στα μόλις 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
3: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι, Θάνο, αυτό, και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα.
3: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω.

0: αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτήρα θύμων θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν. Και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου ανώμημα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντως, εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
2: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούριο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική, παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα, μαζί με το Υπουργείο της τότε διοικήσης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γαρφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχοι που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν όψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά πριν να πούμε έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα ξεκινάει το, θα ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο Πέμπτη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa. 10 η ώρα ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός.
1: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη, και θα επιστρέψουμε.
5: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη να, και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
6: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
5: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
6: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
5: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
4: Αύριο το απόγευμα είναι η συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός, το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα. Να καταλήξουν τις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, όπου στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα λεωφορεία, η ανανέωση των σειρμών και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε για αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ με τον Μπεν Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίσει ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit Fotila, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Ad Rius απευθυνόμενος στη Τεχεράνη: «Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά». Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλεϊμπάφ. Την ίδια ώρα τα αραβικά δίκτυα Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Προσθέτουν ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφτεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας. Απόλυες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το Brent παράδοση Ιουλίου έπεσε στα 105,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,94 δολάρια.
3: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα πυρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια πυρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, μισό, να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Earth News Radio.

right up on me.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο ertecho.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια χώρα, από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό.

την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μία μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή, θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κ. Νικολόπουλος. Σωστά το λέω? Μάλιστα. Ο Βασίλης μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροαέρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Rag and Bone Man, που τον Rag and Bone Man συγκεκριμένα, ο οποίος μας τραγούδησε As You Are, όπως ακριβώς είσαι. Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear, δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο «Ψημήθεια», που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα Χρήστα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια. Ναι. Για να πω την αλήθεια μου. Και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος. Διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Ναι. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
0: Έτσι, ναι.
1: Άρα εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα πατίνια, που φαίνεται να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της κοινωνίας. Γιατί δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Τώρα, αν με ρωτούσες...
0: Εννοείς και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, αλλά και στον τρόπο που περιέγραψα πριν, που τα αφήνουν σε μια γωνιά και μπορεί να έρθει ένας άλλος, όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και να το πάρει το πατίνι. Έλα όμως που τα καταστρέφουν τώρα.
1: Τα προτιμούσα να βλέπαμε τα πατίνια, όπως και το ποδήλατο, σαν ένα φιλικό μέσο μεταφοράς, το οποίο πέφτει θύμα βανδαλισμού. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου η λύση δεν δόθηκε με την εξορία των πατινιών ούτε με την απαγόρευσή τους, αλλά με την διαμόρφωση ειδικών διαδρομών.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτά τα μέσα των οποίων οι αναβάτες είναι και περισσότερο απροστάτευτοι. Οι ποδηλάτες και οι πατινοδηγοί δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία της λαμαρίνας που έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξορίσουμε από τη ζωή και την καθημερινότητα, από την μετακίνηση που είναι πάρα πολύ βασική σε μια πόλη. Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, έχει γίνει. Το πλήρωσε η Ινταλγκό, η πρώην δήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη φιλική στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε η Βασιλίση Όλγας να είναι ελεύθερη στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Νομίζω ότι είναι, βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Mm-hmm. Διότι τους θεωρώ, θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο, ακόμη και στη μέση του ερήμου, της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
0: Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν, σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα το φωτεινός, το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να δεν υπήρχε κανένας ναι, να αποκατασταθεί η βλάβη. Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη μέσα στην υπερβολή της, ναι, και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Mm-hmm. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση. Και αυτό για μένα είναι λάθος, και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Mm-hmm. Το να αρνείται δημοκρατία

0: δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο, σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγγενιαστούν και ο Σονούμπα από ό,τι ξέρω θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Άρα αυτοϋπονομεύεται, διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
1: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
0: Ναι, υπάρχει η κυβερνική πλειοψηφία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
1: προανακριτικής
0: επιτροπής με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
1: Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
0: Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, οι υπογνωπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θύματα των υποκλοπών. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατηγική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, μουσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους. Έτσι, τώρα όταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατηγική ηγεσία παρακολουθείτε, κάτι σημαίνει αυτό. Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε, και περνάει ένα λάθος μήνυμα. Ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
1: Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η δισεογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
0: Ελπίζω να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
1: Ναι,
0: ναι, δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική.
1: Ναι,
0: είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
1: Ναι.
0: 7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μια έντυπης που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις,
1: ναι,
0: είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
1: Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, what is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
0: Να δημοσιευτεί.
1: Ναι,
0: είναι ένας.

0: Δεν το γράφουμε στην
1: ελπίδα,
0: ναι. Αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς ελπίζω να θεωρηθώ αυταναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα, αλλά όλες τις εφημερίδες. Είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο.
1: Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
0: Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά βάζει το χέρι στην τσέπη.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Για να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους έτσι, να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα, η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουν μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
1: Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
0: Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
1: Όχι μόνο όμως. Έχει
0: όχι και, μόνο, ναι. Έχει και με έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη θα σου πω ότι πριν
1: πολύ από... δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
0: το χρόνο. Εσύ.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων ο Πρωθυπουργός. Σε διαβήμα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση. Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, στην κρατική τηλεόραση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος. Απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι. Έλεγα, λοιπόν,
0: αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
1: Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
0: Ναι, το άλλο.
1: το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
0: θα το θυμηθώ.
1: Θα επικαλεστώ τη βοήθειά σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Μπερδεύομαι.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Μπερδεύομαι. Ναι. Ναι, τον μπερδεύομαι.
0: Σαντανώνομαι.
1: Σαντανώνομαι.
0: Ναι,
1: είναι τρομερό.
0: Γιατί τα σαντάνωσες όλα αυτά, τα ανακάτεψες. Ναι. Αλλά το σαντανώνομαι σημαίνει μπερδεύομαι. Για ξαναπες μου το, σε παρακαλώ.
1: Σαντανώνομαι, μάλιστα. Ναι. Έλεγα, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που έχουμε με τον Γκολ Σπρίτζ, προτιμάμε έτσι να αναδημοσιεύουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, ακριβώς με την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, πολλά από τα οποία μας εκπλήσουν. Διότι πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείστε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα, λοιπόν, που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό, μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση. Γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Η τηλεόραση, δηλαδή, από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
0: Όχι, να μου το φάτε.
1: Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή, ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων.
0: Ναι.
1: Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πως είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
1: Ναι. Mm. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουλίου, Ιουνίου, συγγνώμη, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, ο οποίος Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση για αυτόν και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
0: Έλεγα για αυτή την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει τη διαφωνία.
1: Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.

0: Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο ιδεχθές έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού. Και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
1: Καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Γιατί θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε να μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
1: Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία, όπως την περιγράψατε, έχουμε 6-7% όταν η Ευρώπη έχει 12-15% και η Αμερική 25%. Δηλαδή στην Αμερική ένας στους 4 είναι νέος, έφηβος. Και στην Ευρώπη ένας στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί, διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποια αγριότητα, κάποια ομαδοποίηση, βγήκαν μαχαίρια. Χρησιμοποιήθηκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιήσαμε, κάναμε το μάγκα αυτό. Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά όσο εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14-17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
0: Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
1: Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
0: Δεν βγαίνει.
1: Όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία των 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά. Οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, ως γνωστόν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη, όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
1: Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε απ' όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δύσκολα θα βρείτε Μουσουλμάνο ή, ξέρω και εγώ, Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
0: Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας? Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πούμε. Τυχαία το αναφέρω.
1: Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή, ναι, το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα, όπως έχει να κάνει με το τράφικινγκ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, το εγκλήματος. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρουν τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχει κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική.
0: Από ποιους προστασίες?

0: κατεύουν την χι επιχείρηση από ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
1: Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές, αυτό είναι ένα πρόσχημα, έτσι λες, θα σε προστατεύσω, δώσεις με 100 ευρώ για να μην σου κάψουν το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή για να συνοηθούμε τώρα, έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάει και η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως να την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας υποθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις, αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνουν να βρουν άλλον.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκετε στο πανεπιστήμιο?
1: Όχι τώρα, έφυγα όταν έγινα υπουργός. Παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο, ένας υπουργός δημόσιας τάξης δεν γυρνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Θα το χτίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχει χειρότερη.
0: Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα, δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
2: Ο λόγος και πάλι για το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία, φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται, και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία, ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει, μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο, και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα, τα ιονή λαϊκά δικαστήρια, με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μια γενικευμένη επίκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους? Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι? Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση? Και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος? Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός? Και ποιου τμήματος αυτής? Των συνταξιούχων ή των ανέργων? Των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών? Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο? Αναμφίβολα είναι αλήθεια. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι δικές μας θεωρήσεις συγκλίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι άνευ εταίρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη. Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί. Και αν έχει σημασία το κοινό περιδικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν τη δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής. Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής από το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους γηγενείς. Είναι εν τέλει το κοινό περιδικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά? Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του Γενικού Αισθήματος Δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπέβδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις, ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυθαίρετων διακρίσεων, και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνίας σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περιδικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας, στη θέση της αυτή, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
3: Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι, από αντίθετες πλευρές, μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως, μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις, που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προς μια τις απόψεις αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης. Επίτηδες δεν χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και το αφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός, παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λειτουργικής συμβίωσης, που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι, που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μοιρασιάς. Γιατί η προσμονή και η ετοιμασία του φαγητού επιδρούν πάνω μας διαφορετικά. Η προσμονή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αναμονή και την ευκολία του delivery. Στο τέλος, η εικόνα της μητέρας που συχνά απολογούνταν για τυχόν γευστικές ατέλειες είχε και αυτή τη σημασία της. Έδειχνε το ενιάξιμο και την ευθύνη. Το τσουκάλι δεν τάιζε μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθηναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συμβίωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας τη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συμβίωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. Και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical «Les Misérables», «Οι άθλοι» του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το «Les Misérables» παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Και η πρεμιέρα στη Γαλλία έγινε πριν από 45 χρόνια επίσης. Απολαύστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: And what have we here, little innocent sister? Come on, Fantine, let's have all the news. Dear Fantine, you must send us more money. Your child needs a doctor, there's no time to lose.
1: Κιόλας, ο Άρης όταν ενημέρωσε για την οριστικοποίηση της συνάντησης με τον CEO της EuroLeague, έκανε και μια παράκληση. Να μην υπάρξουν παρεμηνίες και να μην υπάρξουν συνειρμοί οι οποίοι θα εμπλέκουν τον Άρη με την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο Άρης αυτό το οποίο λέει για το λόγο της συνάντησης με τον Τσούς Μπουένο, πέραν το ότι ο Άρης επιμένει και έχει δίκιο σε αυτό ότι πάει για τρίτη διαδοχική χρονιά συμμετοχή στο EuroCup. Άρα λοιπόν είναι μέλος της οικογένειας της Ευρωλίγκα ο Άρης. Αν δεν καταφέρει να μπει και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τον ίδιο για από το κατά πόσο θα αναπτυχθεί σαν εταιρεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ακούσατε το Aces High από τους Iron Maiden, προετοιμάζεται εδώ Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για τη βραδιά του Σαββάτου. Και εμείς θα μιλήσουμε τώρα για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Super League και για το αίτημα 5 ομάδων για να γίνει αναδιάρθρωση. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Πέτρο. Πες μας πώς έχει αυτό το θέμα.
1: Να πω, υπήρχε και μια εξέλιξη σχέση με την είδηση που μεταφέραμε το μεσημέρι. Να πω από την αρχή ότι ζήτησαν 5 ομάδες. Συγκεκριμένα η ΑΕΛ Νόβιμπε, το Αστέρα Σάκτορ, ο Πανετολικός, ο Πανστεριακός και ο ΠΑΟΚ από τους μεγάλους. Με μια κοινή τους επιστολή έστειλαν έγγραφο χθες στη Super League και ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ώστε να προκύψει αναδιοργάνωση στη Super League 1.
0: Άρα τέσσερις από τις 6 που έπαιξαν στα play-outs είναι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στα play-off θέση 1-4, που είναι και ο μόνος μεγάλος που υπογράφει.
1: Αυτό το έστειλαν χθες. Και μάλιστα ζητούν να γίνει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι όπως προβλέπει το ποδόσφαιρο, ο νόμος δηλαδή, από την μέθ' επόμενη κτλ. Άρα θέλω από το 26-27 το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και προφανώς να καταργηθούν τα δύο play-off και τα play-out.
0: Και αυτό και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out, από ό,τι εγώ γνωρίζω αναφέρεται στην επιστολή, αλλά και. Τι, και αυτό είναι το ουσιώδες, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, να μην υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Εκεί κατατείνουν.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, ναι, σωστά. Προφανώς, αφού είναι και. Υπενθυμίζω ότι όλη η ιστορία έχει πρώτο ξεκινήσει από την ΑΕΛ, η οποία είχε στείλει επιστολή σε διάφορους δήμους, περιφέρειες, Σούπερ Λίγκα, ΕΠΟ, Βρούτσι κτλ. Μέχρι και στη Μητρόπολη, αν θυμάμαι.
0: Καλά θυμάσαι, ναι.
1: Μπράβο, που έλεγε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ναι. Μάλιστα τότε θυμάμαι και δικαίως και μπράβο τους, εγώ το είχα τονίσει τότε, ότι είχαν αντιδράσει οι οπαδοί της ίδιας της ομάδας και είχαν πει όχι κτλ. Και είμαστε κατά κτλ. Σήμερα λοιπόν η Super League έστειλε έγγραφο στα 14 μέλη της, με το οποίο ενημερώνει για το σχετικό αίτημα των 5 ΠΑΕ και ότι θα υπάρξει ειδοποίηση αύριο Πέμπτη, ναι, για να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και θα είναι το μοναδικό θέμα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος τώρα. Θα πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα και το πόσο δύσκολο μοιάζει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ναι, το συγκεκριμένο εγχείρημα, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, εκτός πρέπει να ξεπεραστεί ένας κόπελος, και θα πούμε μετά πώς μπορεί να γίνει αυτό, που είναι ότι οι όποιες αναδιαρθρώσεις είναι από τη μέθ' επόμενη σεζόν και όχι από την επόμενη.
0: Άρα, ό,τι και να αποφασίσει η Super League ή και η ΕΠΟ, αν θέλει να συνδράμει στο αίτημα αυτό, πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Σωστά, τώρα θα πούμε πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που λέει το ποδόσφαιρο, ο νόμος δηλαδή πάλι, είναι ότι αν προκύψει αναδιάρθρωση, τότε ανεβαίνουν έξτρα δύο ομάδες από την πιο κάτω κατηγορία, ανάλογα πώς θα αυξηθούν οι ομάδες, αλλά εδώ μιλάμε για δύο.
0: Ποιες θα είναι οι δύο επιπλέον από τις 14, θα είναι αυτές που υποβιβάζονται βαθμολογικά, αλλά δεν θα υποβιβαστούν, δηλαδή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, ή θα είναι οι δεύτερες από τη Super League 2, δηλαδή ο Πανιώνιος και Νικηβόλου.
1: Το ποδόσφαιρο λέει ο Πανιώνιος και είναι Κιβόλου. Ναι. Αυτό λέει το ποδόσφαιρο. Έτσι, να το πούμε και αυτό το πράγμα. Και το οποίο είναι ούτως ή άλλως αθέμητο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι Κιβόλου για παράδειγμα. Και ο Πανιώνιος δεν ήξεραν ότι και με τη δεύτερη θέση είναι OK. Ή ο τρίτος, εν πάση περιπτώσει, να γίνει σε Καρδίτσα για παράδειγμα, για να το παλέψει με τη δεύτερη μπασκέ. Τα αφήνουμε όμως και αυτό. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Άρα πρέπει να ξεπεραστεί, εκτός από τον πρωτοσκόπηλο της μεθ' επόμενης διοργάνωσης, πρέπει να ξεπεραστεί ο δεύτερος που λέει ότι ζητούν οι συγκεκριμένες ομάδες του Super League να μείνουν οι ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός και να μην ανέβουν οι ομάδες του Super League 2, όπως προβλέπετε. Πάει και αυτό. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκουν τις 11 από τις 14 ψήφους που χρειάζεται στο διοικητικό συμβούλιο της Super League για να πούνε ότι okay, είμαστε σύμφωνοι με την αναδιάρθρωση, πρέπει μετά να πάνε στην ΕΠΟ, η οποία είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι. Αυτή μετά να συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο, και αν υποθέσουμε ότι θα το κάνει, πρέπει όλοι αυτοί μαζί, η Super League και η ΕΠΟ δηλαδή, να πάνε στο γύρο Βρούτση. Στο γύρο Βρούτση θα του πούνε ότι υπάρχει αυτό το αίτημα κτλ. Έλα να αλλάξει τον αθλητικό νόμο, να κάνει έναν νόμο αθλητικό, ο οποίο θα λέει ότι και εσύ συμφωνεί με αυτό το πράγμα να γίνουν δηλαδή ομάδες 16, να υπάρξει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν οι δύο ομάδες της κατηγορίας που έπεσαν φέτος. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρονται. Πρώτα απ' όλα είναι το τοπικό συμβόλαιο, πες θα το βρουν οι ομάδες οι δύο που θα ανέβουν σε σχέση με αυτές που θα παραμείνουν.
0: Σίγουρα θα το βρουν, ναι. Εντάξει.
1: Είναι δεδομένο. Ναι. Λέει ο play-out, δεν το συζητάμε, ούτως ή άλλως δεν θα έβγαιναν οι ημερομηνίες, δεν θα έβγαιναν οι διαιρέσεις, δεν θα έβγαιναν οι ομάδες.
0: Καταργούνται, αλλά αυτό νομίζω τα κανάλια δεν το θέλουν. Και υπερκάπιτα που υπογράφει. Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το συμβόλαιο. Το ειδικό συμβόλαιο θα βρουν. Όμως οι ομάδες, οι μεγάλες πολύ περισσότερο, κυρίως οι μεγάλες δηλαδή, έχουν συμβόλαια τα οποία τρέχουν, τα οποία ορίζουν για παράδειγμα ο άλλος που έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, σου λέει: Εγώ υπολογίζω μίνιμουμ 4 Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όχι μίνιμουμ 4 Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει να το πάρει εσύ, αυτό σημαίνει ότι θα έχω 2. Το ίδιο και πάω ΚΑΕΚ, το ίδιο και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το ίδιο και Παναθηναϊκό. Μην τα μιλάμε τα ίδια.
0: Πώς θα αντιδράσει λοιπόν το υπερκάπιτα, η εταιρεία που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έχει δώσει μετά στην Νόβα και στην Κοσμοτέ για να τα προβάλλουν.
1: Και στον ΟΤΕ. Από την άλλη, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Τα χρήματα που δίνονται στο ποδόσφαιρο από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος, αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε το νούμερο είναι, να το πω στρόγγυλα, 140 ευρώ, για να καταλάβει ο κόσμος, γίνεται δια 14. Τώρα ναι. Πρέπει να γίνει δια 16. Άρα οι ομάδες.
0: Το στοίχημα είναι περίπου, να το πούμε τώρα, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάθε ομάδα. Ετησίως. Έτσι, στο ταμείο της.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι 1,5 εκατομμύριο για κάθε ομάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάνω κάτω και είναι για το ιδιωτικό συμβόλαιο. Άρα ξεκινάνε με προβανά 3 εκατομμύρια όλες και οι μικρομεσαίες ομάδες. Δεν μιλάω καν για τις μεγάλες. Ναι. Αυτό λοιπόν, Θάνο, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα πάρουν περί τα 250.000 ευρώ λιγότερα από το περίπου 1,5 εκατομμύριο που παίρνεις εσύ. Άρα και αυτό είναι σημαντικό και ως γνωστόν, όπου υπάρχει χρήμα, συνάνε γενικότερα οι μεγάλοι, όσο πλούσιες και αν είναι οι ομάδες κτλ. Και ένα τελευταίο που όλα αυτά έτσι με το δικό μου μυαλό. Δεν έχω μιλήσει προφανώς και με τις 14 ομάδες.
0: Όχι, αλλά όλα αυτά ισχύουν.
1: Είναι στοιχεία, βέβαια, ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο έχει και αυτό ίσως τη δική του αξία. Μπορεί κάποιος να πει στον όποιο κύριο Βρούτση, για παράδειγμα, για ποιο λόγο το κάνεις αθλητικό νόμο με την έννοια να παραμείνουν οι δύο ομάδες που έπεσαν και δεν κάνεις εμείς, η Νίκη Βόλου, για παράδειγμα, ή εμείς, ο Πανιόνιος, να πούμε ότι θέλαμε και εμείς να ανέβουμε αφού προκύπτει αναδιάρθρωση και μέχρι στιγμής ο κανονισμός λέει αυτό. Mm-hmm. Άρα και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι γενικώς όλα αυτά τα εμπόδια. Θεωρώ ότι αν μπορούν να ξεπεραστούν 1, 2, 3, δεν ξέρω, κάπου ενδεχομένως θα κολλήσει. Τώρα, αυτή, δηλαδή να σου πω αλλιώς, στο δικό μου το μυαλό, το συγκεκριμένο πράγμα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει λίγο πιο σύντομα, να μην, δηλαδή μοιάζει λίγο του ποδαριού, μοιάζει λίγο προχειροδουλειά.
0: Στο δικό μου μυαλό, Πέτρο, και στη δική μου λογική μάλλον, αυτό θα έπρεπε να γίνει τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι λειτουργούν οι λίγκες που έχουν πλάνο.
1: Ναι. Όχι, λέω, εφόσον θέλουν να το κάνουν πιο βάναυσα, να το πω έτσι, να μείνουν οι δύο ομάδες, θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι δημόσιες πολύ νωρίτερα. Θα μου πει, ήξερε ποιος θα πέσει, τι θα κάνει και τα
0: αυτό, αυτό περιμένανε, να δούμε ποιες θα πέσουν, ποιες θα πέσουν για να ξεκινήσουν αυτές να σύρουν το χώρο. Βέβαια τώρα, ας μην προκαταβάλουμε, δεν ξέρουμε τι θα πούνε στην Super League. Τι θα αποφασίσουν. Πιθανόν το Διοικητικό Συμβούλιο που είπες ότι θα συγκληθεί να γίνει την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Θα έχουμε από εκεί μια πρώτη εικόνα και με βάση αυτά που θα προκύψουν θα μπορούμε να συζητήσουμε και περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ούτε εκτιμήσεις, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, υποθέτω.
1: Θα θεωρώ ότι τις 11 ψήφους μπορεί να τις βρούνε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Από την άλλη, θα αναρωτηθεί κανείς και δικαίως για ποιο λόγο δεν πήγαν στη διαδικασία να τις ρωτήσουν όλες ή και αν τις ρώτησαν όλες. Γιατί
0: να στο απαντήσω γιατί έτυχε να το ρωτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Υπέγραψαν 5 γιατί εκ του καταστατικού της Super League.
1: Τόσες χρειάζονταν.
0: Τόσες χρειάζονται για να συγκληθεί έκτακτο ΔΣ.
1: Ναι. Τόσες χρειάζονταν για να συγκληθεί.
0: Οπότε δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους αν είναι μαζί τους και κάποιοι άλλοι ή όχι.
1: Σωστό. Απλώς από την άλλη λέω ότι άμα κάνεις σε κάποιον πεις και είναι αναμφανδόν υπέρ της αναδιάρθρωσης, σου πει ψηλέ φέρνω να το υπογράψω κι εγώ. Γιατί και εγώ θέλω να γίνει αναδιάρθρωση, να είμαστε πιο πολλές ομάδες κτλ. Επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Χθες ανακοινώθηκε, ή προχθές δεν θυμάμαι, χθες νομίζω, ότι είχαμε αύξηση στα εισιτήρια του κόσμου που πήγε στο γήπεδο. Αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα με αυτό το φορμάτ που έχει είναι οκ. Okay. Και το διαπιστώνουμε και εμείς ότι κάθε φέτος είναι και καλύτερα. Κάθε χρονιά δηλαδή που τελειώνει έχει σας πέντε μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Άλλο το 5-8 φέτος ήταν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση επειδή έγινε τελικό του κυπέλλου νωρίτερα και το πήρε
0: όλοι. Ξέραμε
1: ότι είναι αδιάφορα κτλ. Αλλά γενικώς έτσι όπως είναι αυτό το format που εγώ είμαι κατά τον playoff, το λέω και το ξαναλέω, για να μην φανεί ότι είμαι υπέρμαχος, ας πούμε, δείχνει ότι έχει ένα αποτέλεσμα.
0: Είσαι κατά έτσι. Γιατί πράγματι έτσι όπως μιλάς είναι σαν να φαίνεσαι υπέρμαχος.
1: Ναι, καλά να το πω και αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει δηλαδή με έναν θα μείνει λάρση στην κατηγορία κτλ. Μακάρι να μείνει και να κάνουν και 18 ομάδες και δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, αν του βγαίνουν τα κοκκιά και αν το πρωτάθλημα εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικό. Εντάξει, εγώ τις πληροφορίες μεταφέρω, ας πούμε, το ρεπορτάζ και ποια είναι κατά τη γνώμη μου τα εμπόδια τα οποία μπορεί να προκύψουν.
0: Μάλιστα, τώρα να πούμε και πολύ σύντομα για την εθνική. Γιατί το φιλικό με την Ιταλία ήταν στον αέρα, γιατί οι Ιταλοί ήθελαν να έρθουν με τους μικρούς, με την ομάδα κάτω το 19, αλλά τελικά άλλαξαν τα δεδομένα.
1: Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα. Τι να πω τώρα, 99%, δεν ξέρω, αν είναι ένα περιθώριο, ας πούμε, 1%, μήπως και γίνει το φιλικό με την Ιταλία, θεωρώ δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν είναι πια στον αέρα, είναι ουσιαστικά το παιχνίδι, δεν θα γίνει. Και αυτό γιατί μας την ψηλοέφεραν και δεν μας άρεσε και εμάς την ΕΠΟ, την Ελληνική Ομοσπονδία γενικά, δηλαδή ο τρόπος που χειρίστηκαν οι Ιταλοί το θέμα. Το ότι έφυγε ο Γκατούζο και βρήκαν υπηρεσιακό κτλ. Τώρα τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Βρείτε τα και φέρτε την κανονική ομάδα, γιατί είπα Κρήτη.
0: Τώρα η τελευταία εξέλιξη που μαθαίνω είναι ότι.
1: Έχω και εγώ να σου πω το εξή.
0: Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες ακούστηκαν. Το πιο πιθανό είναι ο αντίπαλος να προκύψει από την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Νομίζω ότι η τελευταία εξέλιξη με βάση αυτά που ξέρω είναι ότι θα γίνει κανονικά το φιλικό. Άλλαξε η στάση των Ιταλών.
1: Θα σου πω πως το στηρίζω αυτό το πράγμα χωρίς να έχω την πληροφορία που έχεις εσύ. Να πω ότι υπήρξαν πιθανοί το Καμερούν και το Ισραήλ, ομάδα από Αφρικανική Ήπειρο δηλαδή το Καμερούν. Επίσης ζητήθηκε η συνδρομή της UEFA από πλευράς ΕΠΟ για να βρει αντίπαλο και η UEFA ρώτησε γιατί. τι έχει γίνει, αφού έχετε κανονίσει με την τελεία κτλ. Και μάλλον, για να συνδέσω το ρεπορτάζ το δικό σου με το δικό μου Θάνο, έπεσε χέρι από την ΕΦΑ στους Ιταλούς, ώστε να γίνει κανονικά το φιλικό παιχνίδι και να φέρουν μια όποια κανονική
0: ομάδα. Θα φέρουν κάποιους βασικούς και κάποιους νεότερους, εν πάση περιπτώσει, και θα καλυφθεί το θέμα. Είναι με τη Σουηδία Στοκχόλμη 4 Ιουνίου, να θυμίσουμε, και 7 με Ιταλία, όπως όλα δείχνουν, στο Παγκρίτιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Κλείνουμε και το θέμα το θεσμικό με την αναδιάρθρωση στην Super League που πλέον μπαίνει και επίσημα ως αίτημα 5 ομάδων. Πάμε στο μπάσκετ γιατί έχουμε Final Four μεθαύριο και ήδη έχει αρχίσει με ομάδες να φτάνουν στην Αθήνα, με δηλώσεις, με πολλά πράγματα που αφορούν αυτή τη διοργάνωση. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Δεντόπουλος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πέρα από το Final Four έχουμε και εξέλιξη στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν τη συζητήσατε νωρίτερα, δεν ήμουν στον δρόμο, αλλά να πούμε ότι επειδή το είπες και εσύ, η ώρα των αφήξεων, οι μονομάχοι πλέον έχουν καταλήξει στο ξενοδοχείο και μάλιστα με την εξής σειρά. Πρώτος πήγε ο Ολυμπιακός, 5 η ώρα, αφού πρώτα είπαμε έκανε προπόνηση και γευμάτισαν όλοι οι παίκτες μαζί. Μπήκαν 5 η ώρα στο ξενοδοχείο φορώντας μπλούζες, ειδικά τυπωμένη για την περίσταση, που έγραφε Forever Legend, δηλαδή για πάντα θρύλος. Ο Ολυμπιακός πήρε όλους τους παίκτες μαζί του, παρότι είναι 16 και θα παίξουν 12 πρώτα στον τελικό και βλέπουμε για το συμπεριφύτως βέβαια που προκριθεί στον τελικό που ολεφόμαστε. Δεύτερη ήρθε η Φενέρ, την οποία ξεπροβόδησαν αρκετές εκατοντάδες οπαδοί της από το αεροδρόμιο της Ασιατικής πλευράς Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα η Φενέρ ισχυρίζεται ότι θα έχει αύριο, μεθαύριο στο γήπεδο, περίπου 4.000 οπαδούς. Για τη Φενέρ μίλησε ο Πολύπυρος Μέλη, θυμίζω ότι είναι κάτοχος του τίτλου, και αυτό που είπε ότι δεν παίζω εγώ με κάποιο συγκεκριμένο ψηλό, γιατί του έκανα την ερώτηση ποιον μπορείς από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, που είναι μια πολύ δυνατή γραμμή, να κλειδώσεις και να εμποδίσεις να δράσει. Είπε ότι δεν παίζω εγώ, δεν έχω πει ότι μπορώ να κλειδώσω κανέναν, παίζω για τη Φενέρ και η Φενέρ παίζει εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν παίζω εγώ κόντρα στο Μιλουτίνο ή κόντρα σε κάποιον συγκεκριμένο παίκτη. Όλοι ήταν και από πλευράς Φενέρμπαξε συγκρατημένοι και αισιόδοξοι βέβαια για την έκβαση. Εντάξει, άλλωστε έχουν και το μαξιλαράκι της περσινής κατάκτησης. Έτσι, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να κατακτάει, άλλωστε ελάχιστες ομάδες είναι η Κοπλάστικα, η Μακάμπη και ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ που έχουν κάνει back-to-back, και μάλιστα η Κοπλάστικα το έχει πάρει 3 φορές, θέλει να το κάνει αυτό και η Φενέρ. Απλά ξέρει ότι ο μόνος τρόπος είναι να πας, ειδικά όταν παίζεις σε μια χώρα που έχει ομάδα στο Final Four, όπως είναι ο Ολυμπιακός για την Ελλάδα, να ρέχεις το ρόλο του ψοφιού κοριού, δηλαδή να είσαι σιγανό ποταμάκι, να μην πας σε χορδές και οργάνεις. Λοιπόν, κάπως έτσι έκανε την εμφάνισή της η Φενέρ. Ακολούθησε η Βαλένθια, ενώ την έκπαιξη έκανε η Ρεάλ, η οποία έκανε τρίπλα στους δημοσιογράφους. Δεν έφυγε από την κανονική πόρτα που περίμεναν και τα συνεργεία για να αποθανατήσουν στιγμές ή να πάρουν δηλώσεις. Έφυγε από μια εναλλακτική έξοδο για να αποφύγει προφανώς ο προπονητής τους, ήθελε μάλλον το κλαμπ και ο προπονητής, ήθελαν να μην, είναι, να μην δουν ή να μην έχουν σε επαφή με τους δημοσιογράφους υπεύθυνους τους. Όλοι είναι στο ξενοδοχείο. Αύριο θα έχουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου. Ήδη ξέρουμε ποιοι θα μιλήσουν και δεν είναι προπονητής σίγουρα και αρχηγός ή κάποιος παίκτης. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός στην ουσία θα έχει μόνο τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ την Φενέρμπαξε θα εκπροσωπήσει από πλευράς παικτών ο Νάντο Ντεκολό, ένας από τους θρύλους της Ευρωλίγας που είναι στα τελευταία της καριέρας του, αυτή μάλλον είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του και έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του. Την Ρεάλ θα εκπροσωπήσει, τους παίκτες της Ρεάλ θα εκπροσωπήσει ο Φακούντο Καμπάτσο, ο Αργεντίνος, και την προτάρα στη διοργάνωση, τη Βαλένθια, γιατί μαζί με τον προπονητή της, ο Πέντρο Μαρτίνος, θα είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο 23χρονος που αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της διοργάνωσης και μέλος της κορυφαίας πεντάδας. Άρα λοιπόν αυτό.
0: Και ακούγεται για τον Ολυμπιακό,
2: Είναι, για πολλούς ακούγεται, απλά γράφτηκε πρόσφατα αυτό, το οποίο δεν είναι ώρα να το συζητήσει ούτε ο Μοντέρο ούτε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις κουβέντα γι' αυτό, το ότι ο Μοντέρο είναι στο μάτι μεγάλων ομάδων είναι. Και είναι μεγάλος μπελάς για τη Βαλένθια που έχει δημιουργήσει υπεραξίες. Έτσι, τώρα η Βαλένθια μετά τη φετινή χρονιά θα δει πόσο σου στοιχίζει μια καλή πορεία. Και το λέω ότι σου στοιχίζει γιατί πολλοί παίκτες ζητάνε τους δικούς σου, πολλές ομάδες μάλλον ζητάνε τους παίκτες σου. Και για να τους κρατήσει πρέπει ή να ξυλωθεί ή να τους αφήσει να φύγουν. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που μπορούσε να διαπιστώσει όποιος έκανε τη βόλτα σήμερα, σήμερα ξεκίνησαν και να μοιράζονται οι διαπιστεύσεις, έχουν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η αρένα. Η αρένα από την οποία ναι μεν έχουν αφαιρεθεί τα μπάνερ του Παναθηναϊκού από τις κατακτήσεις στην κροπέλη του, αλλά για λόγους τιμής και σεβασμού δεν κατέβηκαν ή δεν αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου. Είναι μια κίνηση ένδειξη σεβασμού που η ίδια η Ευρωλίγκα και οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην, ξέρεις, γιατί ένα γήπεδο όταν γίνεται δεν είναι του Παναθηναϊκού, ας το πούμε έτσι, είναι της διοργάνωσης από τη στιγμή που το αναλαμβάνει, το παραλαμβάνει από την κάθε χώρα ή την ομάδα, γιατί είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο πλέον, είναι στη χρήση του Παναθηναϊκού, είναι χρήση του Παναθηναϊκού. Η απόφαση ήταν αυτή και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ότι το Final Four θα διεξαχθεί με τα μπάνερ που απεικονίζουν τους ΑΕΜΣ Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο στην οροφή. Αύριο θα έχουμε και τις πρώτες προπονήσεις, αφήξεις οπαδών. Εντάξει, η κατανομή του πληθυσμού δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει σημαντικά.
0: Εννοείς για τα εισιτήρια τώρα, αυτό θα σε ρωτούσα, για τα εισιτήρια τι κόσμο θα έχει κάθε ομάδα, Ολυμπιακός, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ και για τα μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι, έκλεισε το μεσημέρι η δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίων. Είχε πάρει παράταση, ήταν την Κυριακή, αλλά επειδή ήταν η τελευταία στιγμή ήρθε ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού και έπρεπε να ξέρεις, πολλοί Παναθηναϊκοί αποφάσισαν να μην παρακολουθήσουν. Κάποιοι θα παρακολουθήσουν από αυτούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Επειδή πολλά εισιτήρια άλλαξαν χέρι, δεν προλάβαν να γίνουν ταυτοποιήσεις. Η παράταση έληξε σήμερα. Οπότε ό,τι είναι έχει αλλάξει. Και επειδή στο εισιτήριο αναφέρει κανείς που θέλει να τοποθετηθεί, κατάλαβες, να μην βρεθεί, ξέρω εγώ, ένας οπαδός του Ολυμπιακού μέσα στο. Ένας οπαδός της Φενέρ, να το πω αλλιώς, μέσα στον πυρήνα των οπαδών του Ολυμπιακού, μόνος του, έχουν δηλώσει, ξέρεις, που περίπου θα κάθονται. Ο Ολυμπιακός με κάποια εισιτήρια που περιμένει από τις αρχές, ενώ γραμματείες και τέτοια, ξέρεις, ή χορηγούς, ελπίζει να φτάσει οριακά τις 10.000. Η Φενέρ υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει 4.000. Τα περισσότερα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην τα δώσουν σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Εντάξει, αν είναι ο γιος σου θα το έδινες. Ας είναι άλλη ομάδα, ή αν είναι ο αδερφός σου θα το έδινες. Γιατί συμβαίνουν αυτές οι οικογένειες, γιατί δεν είναι όλοι η ίδια ομάδα, πάντα. Έτσι. Αλλά ο πυρήνας νομίζω ότι το τήρησε αυτό και τα περισσότερα πήγανε προς Φενέρ μεριά, οπότε περίπου γύρω στις 4.000. Η Βαλένθια θα είναι τρίτη σε πληθυσμό, περίπου 1.000, maximum 1.200, και η Ρεάλ, η Πολυνίκης με 11 τρόπαια θα έχει τους λιγότερους, όπως συνήθως βέβαια.
0: Όπως συνήθως, ναι, καμία.
2: Έτσι δεν μας κάνει καμία έκπληξη, θα έχει ακριβώς τα εισιτήρια που είχε κρατήσει η διοργανώτη αρχή για να δώσει στην κάθε ομάδα εφόσον έπαιρνε την πρόκριση στο Final Four. 558 νομίζω, είναι 550, έτσι για να το πούμε χοντρικά. Τόσοι θα είναι οι οπαδοί της Ρεάλ. Και θα υπάρχουν βέβαια και κάποιοι, είτε φίλοι του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να δω αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα εμφανιστούν με κασκόλ της ομάδας του. Γιατί ακούστηκε γι' αυτό, ότι υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν με κασκόλ της ομάδας του ή θα εμφανιστούν όσοι ξέρεις.
0: Υπολογίζεται πόσα εισιτήρια μπορεί να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα πάνε.
2: Γύρω στις 2.000.
0: Ναι.
2: Είναι 1.500.
0: Άρα δεν είναι μικρός ο αριθμός.
2: Όχι, δεν είναι μικρός ο αριθμός, αλλά ξέρεις, οι περισσότεροι είναι και φίλοι του μπάσκετ καταρχάς.
0: Ναι. Δηλαδή, άρα που μετά το θέμα είναι ποιοι θα πάνε από αυτούς για να δουν τους αγώνες και ποιοι θα πάνε προφανώς ή πιθανόν για να πικάρουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
2: Μπορεί. Απλά ξέρεις, το λέω αυτό γιατί για παράδειγμα εσύ που αγαπάς ας πούμε τα σπορ, είσαι σπορτσμαν. Αν γινόταν το Final Four, επειδή σε αγαπάς περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι για να μην κρυβόμαστε, αν γινόταν τελικός του Champions League, όποιος και να πήγαινε, θα θέλεις να πας να το δεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, Βέβαια, υπάρχει άλλη κατάσταση. Να πούμε την αλήθεια ότι η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική.
0: Έτσι, πάντα λαμβάνουμε και υπόψη και τις ιδιαιτερότητες.
2: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Ναι. Δίκιο.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς. Δηλαδή, και σήμερα είχαμε τις αφήξεις και αύριο συνέντευξη τύπου, όπως είπες, και πρώτες προπονήσεις. Ήθελες να πεις στην αρχή κάποιο θέμα που έχει προκύψει και αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, Γιάννη?
2: Ναι, θα πω. Απλά να κλείσω. Τι ήθελα να πω, κάτσε, το είχα σημειώσει να το πω. Α, επειδή με ρώτησε για τα μέτρα ασφαλείας, σου αρκεί η φράση, πιστεύω θα σου αρκεί η φράση, ότι θα θυμίζουν το τελικό του conference.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην έδρα της ΑΕΚ, που πάλι ήταν παρόν ο Ολυμπιακός στο τελικό και κατέκτησε για το conference. Και υπήρχαν μέτρα δρακόντια, θυμάμαι τότε, και βλέπαμε από εικόνες, ας πούμε, ότι η κατάσταση ήταν πάρα πολύ ελεγχόμενη.
2: Και πήγε και ένα αέρια με μέτρα, πολλές ζώνες για να ελεγχθούν για πρώτη φορά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε Final Four. Οι κάτοχοι των εισιτήριων δεν μπαίνουν μόνο με το εισιτήριο, χρειάζεται και η ταυτότητα, το διαβατήριο, ό,τι έχουν δηλώσει. Δηλαδή σαν να μπαίνουν σε αεροπλάνο στο γήπεδο.
0: Ναι. Δηλαδή, πάντως θα θυμάμαι, γιατί ήταν πονοκέφαλος τότε για τις αρχές.
2: Χρόνο χρειάζεται για να γίνει.
0: Όχι. Λέω η αστυνόμευση του γηπέδου, του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, λόγω της παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξαν εκτεταμένες φθορές. Μάλιστα, εγώ από το ρεπορτάζ είχα μάθει ότι τότε οι μεγαλομέτοχοι ιδιοκτήτες των δύο ΠΑΕ, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, είχαν και μια επικοινωνία ώστε να περάσει το μήνυμα, να σταλεί το μήνυμα ότι δεν πρέπει να καταστραφεί το γήπεδο. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τώρα στο ΑΚΑ, που γι' αυτό είναι ένα καινούριο, το Telecom Center, που γι' αυτό είναι ένα καινούριο γήπεδο, εννοώ με την ανακαίνιση που έχει γίνει. Είναι αν θα το σεβαστούν στον ίδιο βαθμό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
2: Και μάλιστα σε τελευταία, έτσι, ας το πούμε έτσι, τον καημό του, ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος εξέφρασε τον καημό του. Δηλαδή, να έχει φτιάξει τέτοιο γήπεδο και να ετοιμάζεσαι να φιλοξενήσεις αυτή τη διοργάνωση και να είσαι αναγκασμένος να δεις το παιχνίδι από την τηλεόραση. Εξηγώντας προφανώς ότι προεξοφλώντας ότι θα δει, δεν θα πάει στο γήπεδο. Ναι, ότι θα καθίσει στο σπίτι.
0: Λογικό.
2: Θα δει, το θέλω και ο Αγγέλης Μπαρινάκης, ο οποίος θα δώσει το παρόν για να σταθεί δίπλα.
0: Ισχύει ότι έχει νοικιάσει η σουίτα, χώρο.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Έχει σουίτα. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι πώς είχε γίνει viral ο πανηγυρισμός του Μπαρτζόκα και του Παπα-Νικολάου στον τελικό του Conference League, για το οποίο συζητήσαμε, και δείχνοντας πόσο ο Ολυμπιακός, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε το ενιαίος και αδιέρωτος, ότι έδειξαν ότι συμμετείχαν. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Είναι μια άλλη συζήτηση όντως, αλλά πιθανόν η κατάκτηση του τροπέου εκείνη τη βραδιά τουλάχιστον να ενώσει κάποιες ετερόκλητες, ας πούμε, δυνάμεις.
2: Χαρά να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Από τη Δευτέρα έχει σηκωθεί ένα θέμα το οποίο φέρει ακόμα και την πιθανότητα πρόωρης λύσης στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Αδαμάν. Ξεκίνησε αυτό μεν από την απόφαση του Αδαμάν να μην γυρίσει με την αποστολή στην Αθήνα μετά το μάτς με τη Μύκονο, αλλά να μείνει για 2-3 μέρες εκεί να κάνει κάποιες διακοπές. Και από την άλλη ήταν ο πόσο αποκλεισμός. Ξέρεις, σε πολλούς δεν χτύπησε καλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό, αν είναι ένας λόγος, δεν θα ήταν αυτό ο λόγος της πιθανότητας
0: διαζυγίου.
2: Ναι, θα ήταν ο τελευταίος. Δηλαδή περισσότερο θα λάβανε κανείς υπόψη του την κακή εικόνα της ομάδας, την ασταθή εικόνα θα έλεγα της ομάδας, με κάποιες εκκλάμψεις, τον οδυνηρό αποκλεισμό που πόνεσε πάρα πολύ έτσι όπως έγινε κιόλας, δηλαδή από 0-2-3-2, το κακό μπάσκετ, το κακό κλίμα, την απειθαρχία, πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε το εξής. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί ένα γεύμα μεταξύ Δημήτρη Γιανακόπουλου και Εργκίνα Ταμάν. Εκεί νομίζω θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί εγώ στο λέω πώς το καταλαβαίνω.
0: Λες να υπάρξει αλλαγή, αν υπάρξει αλλαγή, δηλαδή να υπάρξει και πριν τους τελικούς της GBL.
2: Ναι, μα αυτή είναι η συζήτηση που μπήκε το θέμα που μπήκε σε συζήτηση τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό περιμένουμε την αυριανή συνάντηση. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει ήδη αποφασίσει να μην συνεχίσει στο πρωτάθλημα φέτος με τον Αταμάν, δεν θα το έκανε ποτέ με ένα ψυχρό δελτίο τύπου.
0: Άρα δεν το αποκλείς. Δεν αποκλείς δηλαδή αύριο να προκύψει μια τέτοια εξέλιξη.
2: δεν το αποκλείω, έτσι, με πιθανότερο το Σερέλι να μείνει στο τιμόνι για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά βέβαια δεν αποκλείω ότι και τον Αταμάν, επειδή οι δυο τους έχουν, ο Γιανακόπουλος έχει στηρίξει υπέρ του δέοντος,
0: ναι,
2: όλη τη χρονιά τον Αταμάν, στη συζήτηση που θα κάνουν, δεν ξέρω, να υπάρξει κάποια άλλη σκέψη. Δηλαδή να μην. Ξέρεις, είναι και ιδιαίτερο ο χαρακτήρας και των δύο.
0: Άλλη σκέψη, δηλαδή, τι εννοεί, δηλαδή, να ανανεώσει, να μείνει για τον χρόνο.
2: Να μείνει. Και να φύγει το καλοκαίρι.
0: Να
2: φύγει και το καλοκαίρι. Ναι. Παρότι, γιατί το λέω το να φύγει το καλοκαίρι, δεν είναι αυτονόητο. Έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί να συζητήσουν ότι αν φύγει το καλοκαίρι να μην πάρει αποζημίωση. Δηλαδή να μην πληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά θέματα. Απλά εγώ βάζω ότι το τραπέζι αυτό περισσότερο γίνεται γιατί είναι ο Αταμάν και γιατί χάρισε στον Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια. 12 χρόνια απουσίας από Final Four, χάρισε την Ευρωλίγκα. Δηλαδή οδήγησε την Ευρωλίγκα, χάρισε αυτός, δεν την είχε σπίτι του, έτσι, αλλά οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας και γι' αυτό ο Γιανακόπουλος του φέρεται κάπως διαφορετικά από ό,τι θα φέρονταν σε οποιοδήποτε άλλο προπονητή. Ακόμα μάλιστα, δηλαδή και αν ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας πριν το ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, που θα είναι, ναι, που ξεκινάνε την άλλη Πέμπτη, νομίζω δεν θα το έκανε ψυχρά. Θα ήθελε να συζητήσουν. Και τώρα, αν η συζήτηση.
0: Αύριο είναι η συζήτηση, λοιπόν. Εντάξει. Θα δούμε αύριο τι θα προκύψει. Θα τα ξαναπούμε
2: ούτως ή άλλως. Θα ήμασταν πιο σίγουροι αν δεν ξέραμε ότι και οι δύο είναι κάπως παρορμητικοί. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, οι αποφάσεις τους είναι εκρηκτικές. Ναι. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα υπάρχει πολύ μπάσκετ από αύριο στην Ερασπόρ. Όπως πάντα υπάρχει, αλλά αύριο υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και το Final Four και οι εξελίξεις με το θέμα του Αταμάν, λόγω του γεύματος με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Σε λίγο θα πάμε στο Πέτρος Καπαγέροφ. Είχαμε το πρώτο σπριντ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα για το Champions League. Θα δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στο Χρήστο Σαράντο, γιατί σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Στις 10 λοιπόν Φράιμπουργκ εναντίον Άστον Βίλα, πρωτάρα σε ευρωπαϊκό τελικό η Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια. Το 1982 είχε κερδίσει με 1-0 την Μπάγερ Μονάχου στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών και έχει στον πάγκο της τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της Europa League, του Europa League προπονητής, με 4 κατακτήσεις. Χρήστο Σαράντου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πλαίσιο. Το παιχνίδι θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, τέταρτος τελικός στην Τουρκία, 2 για το Champions League και άλλοι 2 για το Europa. Είχε γίνει και στο Σουκρού Σαράτσογλου πιο παλιά και 2 βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Kemal Atatürk. Ένας ήταν ο μυθικός τελικός της Liverpool με τη Μίλαν το 2005 με τη μεγάλη ανατροπή. Και βέβαια ο τίτλος της τους δύο από τους τρεις τελικούς που έγιναν εκεί τους πήραν αγγλικές ομάδες, Manchester City, την Inter 1-0 πριν 3 χρόνια εκεί το 2023. Τώρα η Aston Villa, η οποία είναι πιο εμπειρή ομάδα από τη Freiburg, με την έννοια ότι έχει φτάσει αρκετά μακριά τις τρεις τελευταίες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βεβαίως είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό στο Conference League πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, έτσι το 2023 έχω χάσει και τα χρόνια. Όπου έπαιξε το Champions League πέρυσι, είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και φέτος φτάνει στο τελικό. Έχει μία απουσία από ό,τι είδα στην εντεκάδα, τον Ονάνα, που περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή ο Ουνάι Έμερι αν θα ήταν βασικός. Τελικά δεν μπορεί, τον βλέπω στον πάγκο. Προφανώς κρίνει ο Ισπανός προπονητής ότι δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά, οπότε βάζει τον center back Lindelof σε ρόλο αμυντικού χάφο, Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, ο Κάς δεξιά, ο Ντίνι αριστερά, Παού Τόρες και Κόνσα τα δύο center back, ο Lindelof και ο Τίλεμαν στον άξονα, ο Ρότζερς, ο Μαγκίν, ο αρχηγός Μπουενδία μεσοεπιθετική και ο Βάτκινς είναι στην κορυφή της επίθεσης, υπόλοιποι όπως περιμέναμε, ενώ από την άλλη πλευρά η Φράιμπουργκ με έναν 41χρονο τεχνικό, δεν έχει τον Σουζούκι, ο μοναδικός απώντας. Ο Σούστερ είναι ο προπονητής, ο οποίος έχει παρατάξει και εκείνος ό,τι καλύτερο διέθετε. Η Φράιμπουργκ είναι αρκετά θεαματική ομάδα. Καλό είναι, για να μην πω έτσι πολλά άγνωστα ονόματα, είπα περισσότερο της Άστον Βίλα την 11η επειδή είναι γνωστή, να προσέξουμε το Μαντζαμπί, το νούμερο 44, τον εξαιρετικό Χα που είναι εξαιρετικός, ο Ματάνοβιτς μπροστά του, ο Γκρίφο που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Αυτή και ο τερματοφύλακας ο Ατουμπόλου έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτός είναι από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες φέτος στην Bundesliga. Η Φράιμπουργκ όντως πρωτάρα, η Άστον Βίλα όπως έλεγα πιο έμπειρη. Αυτή είναι η 11η συνάντηση μεταξύ αγγλικής και γερμανικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τελικό και η πρώτη μετά το 2012 που είχαν βρεθεί στο Μόναχο μάλιστα, στο γήπεδο της Bayern, η Chelsea με την Bayern Chelsea και πάρει το Champions League. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Άγγλοι έχουν συντριπτική 80% επιτυχία, 8 κατακτήσεις τροπέων απέναντι σε μόλις 2 γερμανικές κατακτήσεις. Ο Νάι Έμερι έτσι κι αλλιώς γράφει ιστορία με τον 6ο τελικό, γιατί μπαίνει σε ένα μικρό κλαμπ με άλλους 2-3 προπονητές. Βέβαια το απόλυτο ρεκόρ το έχει ο Τζοβάνι Τραπατώνη με 7 τελικούς και θα προσπαθήσει να μπει και αυτός να πετύχει την 5η του νίκη και να πιάσει τον Τραπατώνη και τον Ζωζέ Μουρίνιο που έχουν 5 νίκες ευρωπαϊκές και τον Αντσελότη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά εντάξει είναι στατιστικά που έχουν δευτερεύουσα σημασία γιατί το πρωτεύον είναι το τρόπαιο. Η Αγγλία πάει να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο μετά το περσινό που πήρε η Τότεναμ. Ήταν αγγλικός τελικός πέρυσι η Τότεναμ. Manchester United εδώ ήταν αγγλικός ημιτελικός, κάτι που έχει να συμβεί από τη δεκαετία του 70 και τότε πάλι η Τότεναμ είχε πάρει το κύπελο UEFA και αμέσως μετά το πήρε η Liverpool. Να δούμε αν θα τα καταφέρει σήμερα η Aston Villa. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει φαβόρι. Αν μπορεί να δώσει ένα πόντο παραπάνω, θα τον δώσει στην Aston Villa. Οι Άγγλοι διεκδικούν και τα 3 Aston Villa. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει φαβόρι.

0: 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελονίδα στο 1-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τόσο η Μπαρτσελονέτα που είναι η πρωτοπόρος έχοντας μόνο νίκες 5 σε 4 αριθμούς αγώνες, όσο και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Final Four της Μάλτας. Ενώ τώρα ο Vince Βικβαρή δίνει το προβάδισμα στην Μπαρτσελονέτα με 2-1, 3 και 8 πριν το τέλος του 8 λεπτού. Θα σας πω και περισσότερα για το μάτς, απλά να σας εξηγήσω την κατάσταση. Ξέρουμε τις ομάδες του Final Four. Ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελονέτα από αυτόν τον όμιλο. Ο Ολυμπιακός έχει 8, χωρίς να μετράμε το σημερινό παιχνίδι στη βαθμολογία, και είναι δεύτερος, ό,τι και αν γίνει, στο άλλο παιχνίδι μεταξύ της Νόβι Μπέογκραντ και της Μπρέσια. Η Μπαρτσελονέτα επίσης πρώτη, είχε εξασφαλίσει την πρωτιά από την προηγούμενη αγωνιστική. Είπαμε έχει 5 νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Και στον άλλο όμιλο έχουμε στην πρώτη θέση για την ώρα την ProReco και στην δεύτερη τη Ferencvaros. Και εκεί έχουν κριθεί δύο ομάδες που προκρίνονται στο Final Four, αλλά θα μάθει απόψε ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Θα είναι η πρώτη ομάδα του άλλου προημιτελικού ομίλου. Αυτή την ώρα είναι η ProReco, η οποία και προηγείται 2-1 του Ανόβερου. Αν το match λήξει έτσι με νίκη τη λέτης ProReco, και αν, ακόμη και αν η Ferencvaros νικήσει στη Μλάντος, θα υπάρξει ισοβαθμία με τις ProReco και τις Ferencvaros στην κορυφή, και η Ferencvaros ως πρώτη θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας. Επίσης να σημειώσουμε ότι έχει πάρει την πρόκριση για το Final Four της Μάλτας και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού. Επομένως ο Ολυμπιακός θα έχει διπλή εκπροσώπηση άντρες και γυναίκες σε ένα Final Four που θα συνδυαστεί. Θα γίνει δηλαδή στο ίδιο μέρος και το Final Four των ανδρών και των γυναικών. Ξεκινά των γυναικών, η ημιτελική των γυναικών στις 10 του μηνός, στην ίδια πισίνα, στην Ξήρα. 11 η ημιτελική των ανδρών, 12 η τελική, ο μεγάλος και ο μικρός των γυναικών. Και αντιστοίχως 13 του μήνα ο τελικός, η τελική στους άνδρες. Και στόχος των Ερυθρολεύκων είναι έτσι να φτάσουν στην κορυφή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο στους άντρες, αφού παρακολουθούμε και τον αγώνα τώρα που είναι στο 1-2, με δεδομένη τη δυναμική και των υπολείπων ομάδων. Ωστόσο αυτός είναι ο στόχος των παικτών του Elvis Fatovic, Θάνο.
1: Βασίλη, μία διευκρίνηση σε αυτά που λες. Αν ισοβαθμίσουν, είπες ProReco και Ferencvaros στον άλλο όμιλο.
0: Θα είναι πρώτη ProReco.
1: Α, θα είναι πρώτη ProReco. Άρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ProReco.
0: Επειδή ο δεύτερος παίζει με τον πρώτο του άλλου ομίλου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, αν δεν το είπα σωστά.
1: Για να παρακολουθούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί έχει ενδιαφέρον κι αυτό.
0: Έχεις δίκιο, και είναι στο 2-2 και τα δύο παιχνίδια. Έχει ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Στη Ferencvaros αγωνίζεται και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ένας Έλληνας, ο οποίος έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια με το σκουβάκι της Ferencvaros. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται και ο Κώστας Κάκαρης στη Ferencvaros, που είναι ο φουνταριστός του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτά είναι μεταγραφικά σενάρια, απλά το αναφέρω τώρα. Και επομένως ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως τι θα κάνει σήμερα απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, δεν έχει σημασία δηλαδή αν θα νικήσει ή αν θα χάσει, θα είναι δεύτερος και περιμένει να μάθει την πρώτη ομάδα από τον άλλο όμιλο. Άρα όντως το ενδιαφέρον εστιάζεται εκεί. Πάντως εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά υπάρχουν περίπου 500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι οργανωμένοι που τραγουδούν και δίνουν έτσι ρυθμό με τα συνθήματά τους. Το σκόρ είναι στο 1-2. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Αλαφραγκή σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Ακολούθησαν δύο γκολ από τον Vince Βικβαρή για την Μπαρτσελονέτα που έχει το προβάδισμα. Κατά πολλούς παίζει το πιο ωραίο πόλο στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Το είπε και ο Elvis Fatovic, που ήταν προπονητής στην Μπαρτσελονέτα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Τώρα στον πάγκο της Μπαρτσελονέτα συνεχίζει ο βοηθός του, ο Φρανσίσκο Φερνάντες. Σίγουρα η Μπαρτσελονέτα είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, η οποία σκοράρει ένα ακόμη γκολ για το τρίτο στο σημερινό αγώνα, με σκόρε τον Ιταλό τον Αλεσάνδρο Βελότο, ο οποίος στα 25 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου βάζει μπροστά την ομάδα του με δύο γκολ. Στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει στη Βαρκελόνη, στην έδρα της Μπαρτσελονέτα, ο Ολυμπιακός είχε χάσει με 7 γκολ διαφορά 20-13. Ήταν μια ήττα βαριά σε σκορ, θα λέγαμε, και σίγουρα ήταν πάρα πολλά τα 20 γκολ που είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι. Να δούμε σήμερα λοιπόν τι θα μπορέσουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι, που επί της ουσίας, όπως είπε και ο Fatovic αλλά και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου στις δηλώσεις πριν τον αγώνα, αυτή η αναμέτρηση με την Μπαρτσελονέτα θα λειτουργήσει έτσι ως μια καλή προετοιμασία και εν ώψη του Final Four στη Μάλτα, αλλά και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος που προηγούνται. Θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη με τον Ολυμπιακό.

0: Να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς ήταν πρώτος μετά την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στη βαθμολογία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Ακριβώς. Το προσεχές Σάββατο, τρίτος ημιτελικός μεταξύ των δύο ομάδων. Στις 7 και 4 με τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport.
1: Είναι 1-1 η σειρά των αγώνων.
0: 1-1 ακριβώς. Είχε κάνει την αρχή ο Παναθηναϊκός στις νίκες και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν ως έδρα το Σεράφι, έτσι. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 18-15 στον πρώτο ημιτελικό. Απάντησε ο Απόλλωνας νικώντας 14-13, έτσι έχουμε τρίτο ημιτελικό για να εγκριθεί.
1: Άρα στις δύο νίκες κρίνεται.
0: Η ημιτελική είναι στις δύο νίκες.
1: Άρα όποιος νικήσει το Σάββατο.
0: Όποιος νικήσει το Σάββατο
1: θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο τελικό.
0: Ακριβώς. Ναι, στη σεζόν έχουν, να πω ότι ολοκληρώθηκε το 8 λεπτό, έτσι, Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 1-3. Στη σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλωνα κάθε ομάδα μετρά από δύο νίκες. Σίγουρα Παναθηναϊκός με βάση το ρόστερ το οποίο διαθέτει, έχει 4 Έλληνες διεθνείς και άλλους 2 ξένους, έχει τον τίτλο του φαβορή στην αναμέτρηση. Απ' την άλλη και ο Απόλλωνας έδειξε όμως ότι κοίταζε στα μάτια τον Παναθηναϊκό και θα επιδιώξουν και οι παίκτες του Ολοράντο, έτσι έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή και οι δύο ομάδες, την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός περιμένει, νίκησε εύκολα στον πρώτο ημιτελικό τη Βουλιαγμένη, δύσκολα στον δεύτερο, στο κολυμπητήριο του Λεμού. Χρειάστηκε έτσι να κάνει ανατροπή στην τέταρτη περίοδο με πρωταγωνιστή τον Κώστα Κάκαρη. Επομένως, με ενδιαφέρον παρακολουθούμε και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και να πω για τις γυναίκες.
1: Και εκεί, και εκεί υπάρχουν δύο ζευγάρια, είναι ημιτελική.
0: Και εκεί δύο ζευγάρια, ημιτελική. Ο Ολυμπιακός με τον Εθνικό έκανε το 1-0 σειρά εύκολα, όπως και η Βουλιαγμένη το ίδιο απέναντι στη Γλυφάδα. Αύριο θα παίξουν στη Γλυφάδα τον δεύτερο ημιτελικό, η Γλυφάδα με τη Βουλιαγμένη. Αν νικήσει η Βουλιαγμένη, περνά στους τελικούς. Αν νικήσει η Γλυφάδα, θα έχουμε και τρίτο ημιτελικό και στους γυναίκες και το ίδιο. Ενώ το Σάββατο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, χρησιμοποιούν το ίδιο κολυμπητήριο και δύο ομάδες, το Παπαστράτιο, το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός και πάλι προκρίνεται στους τελικούς. Αν ο Εθνικός έχουμε τρίτο ημιτελικό, οι τελικοί στις γυναίκες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Με βάση τη λογική των πραγμάτων, έτσι, και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί και στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι λογικά θα κάνουν το 2-0 και θα προκριθούν στους τελικούς. Και έτσι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή και μετά δηλαδή για τη Δευτέρα, ανάλογα αν θα έχουμε και τέταρτο τελικό ή όχι. Αλλά σίγουρα από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή. Τελικούς άντρες και γυναίκες, ακριβώς. Κάθε μέρα δηλαδή για ένας τελικός.
1: Και υπάρχουν, αφού πιάσαμε τα εγχώρια, είχαμε και σήμερα αγώνες στους άντρες για τα play-off θέσεις 5 έως 8. Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιώνιος είναι σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι. 20-11 προηγεί το Πανιώνιος του Περιστερίου.
0: Μάλιστα, ο Πανιώνιος λοιπόν, αν νικήσει, θα κάνει το 2-0 και θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία για την επόμενη χρονιά. Έτσι, θα παρακολουθεί για τις πρωταθλήματος και οι δύο θέσεις, και η πέμπτη και η έκτη δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Πανιώνιος νικήσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Κάνει διακοπές η σύνδεση με τον Βασίλη Μότσι. Βασίλη, αν μπορείς, σε παρακαλώ, επανέλαβε, γιατί δεν ακούστηκε τι θα συμβεί αν νικήσει ο Πανιώνιος. Δεν μας ακούει ο Βασίλης Μότσι. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε ξανά μαζί του και να τον ακούμε πιο καθαρά, χωρίς τις διακοπές. Να πω ότι στον άλλο όμιλο του Champions League, που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, γιατί θα προκύψει η τελική βαθμολογία και η ομάδα που θα είναι στην πρώτη θέση θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four που θα γίνει στην Μάλτα τον Ιούνιο. Προ ρέκο ανόβερο 3-3 και είναι στην πρώτη περίοδο, στο 8ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Και αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, πρώτου 8 λεπτού, Φερεντσβάρος Μλάντοστ 5-3. Οπότε με βάση τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα, τα σκορ όπως είναι τώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στον ημιτελικό του Champions League στο Πόλο, στο Final Four. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ αυτή την ώρα από την Μπαρτσελονέτα με 3-1, ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο, ενώ το άλλο παιχνίδι του ομίλου του, που είναι σε εξέλιξη, έχουμε αποτέλεσμα και εκεί πρώτου 8 λεπτού, Νόβι Βελιγραδίου Μπρέσια 6-4, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελονέτα ως πρώτη και ο Ολυμπιακός ως δεύτερος προκρίνονται από αυτόν τον όμιλο στο Final Four. Προ ρέκο και Φερεντσβάρος από τον άλλο όμιλο, απλώς όπως είπαμε θα ξεκαθαρίσει με την λήξη των αγώνων ποια θα πάρει την πρώτη θέση, ποια θα πάρει τη δεύτερη θέση, και αυτό αφορά, από αυτό θα καθοριστεί και ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέτυχε δεύτερο γκολ και μείωσε την διαφορά, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 2-3.

0: 52 λεπτά μετά τις 9 Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση με τον Βασίλη Μότσι. Πάμε ξανά στο Πέτρος Καπαγέροφ, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Σε ακούμε, Βασίλη. Μας ακούει ο Βασίλης Μότσης.
1: Έλα, με ακούς τώρα.
0: Σε ακούμε, Βασίλη, είσαι στον αέρα.
1: Ναι, έλα, πάμε. Α, συγγνώμη, Ιθάνο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, εντάξει, ήταν η συνεννόηση. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το σήμα. Τεστ 3-3. Ισοφαρίζει μόλις τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ντίνος Γενιδουνιάς. 4:37 πριν το ημίχρονο. Δεν χάσαμε κάτι, δηλαδή, αναφορικά με το σκορ. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει σε 3-3. Έχει βελτιώσει σίγουρα και την αμυντική του συμπεριφορά. Ξεκίνησε καλά αμυντικά ο Ολυμπιακός, αλλά προς το φινάλε της πρώτης περίοδου δέχτηκε 3 γκολ από την Μπαρτσελονέτα. Ένα 3-0 σερί ουσιαστικά από τους Ισπανούς. Έχει απαντήσει αυτό το 3-0 με ένα 2-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Δεν έχει δεχτεί γκολ κανένα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο από την Ισπανική ομάδα Ολυμπιακός. Σε ένα μάτς το οποίο είναι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά το θέλει πολύ ο Ολυμπιακός. Και για να αποδείξει ότι ο πρώτος αγώνας, στον οποίο έχει ντυθεί με 20-13, δεν αντικατοπτρίζει έτσι τη δυναμική των δύο ομάδων. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα, αποβολή θα συρριχθεί στον Άγγιαλ. Διαμαρτύρεται ο Ούγκρος, αυτή είναι η απόφαση των διαιτητών, ωστόσο ότι κέρδισε ο Ταούλ την αποβολή. Επομένως υπάρχει επίθεση που παίχνει παραπάνω για την Ισπανική ομάδα. Με τον Βίγβαρη να δίνει στο Μουνιαρίθ, η μπάλα είναι στο πρώτο δοκάρι. Πάει εκεί, αλλά ο Παπαναστασίου θα κλέψει και θα δώσει πολύ ωραία προ του Ταούλ, τέλος πάντων. Παρανευλήθη ο Παπαναστασίου, έκλεψε και άφησε την μπάλα για τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακά του, ο οποίος προωθεί τώρα για τον Παπαναστασίου. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα, ωστόσο, για τον Ολυμπιακό, από τα 28 της επίθεσης του. Ο κόσμος εκεί πήγε τα καλά στην εξίσωση, φωνάζει συνθήματα συνεχώς. Και υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης. Ζητούν πέναλτι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Αποβολή δόθηκε, ωστόσο ο Ζάλαγκη θα δώσει στον Δήμου, εκείνο στον Άγγιαλ, ο Δήμος του Παπαναστασίου, Ζάλαγκη, ξανά Δήμου, ο οποίος θα περάσει πάρα πολύ ωραία στον Αλαφράκη, ο οποίος θα νικηθεί όμως από τον Ουνάι Αγκύρε, απομακρύνει σε κόρνερ ο Ισπανός goalkeeper, ίσως ο κορυφαίος στον κόσμο. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Λίγα εξ αυτών με παίκτη παραπάνω. Ναι, όχι, μάλλον κανένα. Στα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Ο Ζάλαγκη θα περάσει τον Δήμου. Ο Δήμου στον Παπαναστασίου, στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Δήμου. Κακή πάσα προς τον Ζάλαγκη. Θα κλέψει ο Μπιέλ. Και συνέχεια υπάρχει και φάουλ που θα κερδίσει ο Ισπανός. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε εκείνα των παικτών της Μπαρτσελονέτα με τον Ουνάι Αγκύρε να προωθεί προς τον Μουνιαρίθ. Πιέστηκε εκείνος από τον Νικολαίδη. Κέρδισε φάουλ ο αρχηγός της Μπαρτσελονέτα. Θα περάσει τον Μπούστος, τον Αλεχάνδρο Μπούστος, γιατί υπάρχει ο αδερφός του, ο Χαβιέρ, στην πισίνα. Στην επίθεση είναι η Μπαρτσελονέτα. Υπάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και σφυρίζεται πέναλτι εις βάρος του Παπαναστασίου. Το κερδίζει ο Ταούλ. Έτσι λοιπόν η Μπαρτσελονέτα έχει την ευκαιρία να σκοράρει μετά από πολλή ώρα στον αγώνα. Σίγουρα για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο. Το γκολ της, το τρίτο, το είχε πετύχει 25 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Και τώρα δείχνει 42 πριν το ημίχρονο ο Βίγβαρη. Σκορ 2 τερμάτων, είναι απέναντι στον Τζορτζάτο, εκτελεί, θα σκοράρει, θα κάνει το 4-3 για την Μπαρτσελονέτα. Προβάδισμα λοιπόν εκ νέου για τους Ισπανούς στο άλλο μάτς του άλλου ομίλου. Προ-ρέκο ανώβερο 4-3 και επίσης στον αγώνα της Φερεντσβάρος με την Μλάντος το σκορ είναι στο 6-5 και βρίσκονται τα δύο παιχνίδια σχεδόν στα μισά του πρώτου, του δεύτερου οκταλέπτου, με συγχωρείτε. Ο Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 3-4. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη με τον Ντίνο Γενιδουνιά να πιέζεται από τον Μπιέλ. Κρατά την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κερδίζει και ένα φάουλ. Ασφυκτικό το πρες από τους Ισπανούς. Η μπάλα πάει στο Ζάλαγκη κοντά στο κόρνερ. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Άγγιαλ. Την κέρδισε την αποβολή ο Ούγκρος. Την κέρδισε από τον Βίγβαρη. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό για μία ακόμη φορά στην αναμέτρηση. Ο Γενιδουνιάς δίνει στον Δήμου το σούτ από το Φουντούλη. Μπάλα έξω, out. Έσκασε το νερό έξω. Σε αυτό το σούτ το οποίο επιχείρησε ο Γιάννης Φουντούλης. Και τώρα υπάρχει αποβολή κερδισμένη για την Μπαρτσελονέτα. Και επίθεση παίκτη παραπάνω αυτή τη φορά για την ισπανική ομάδα που νωρίτερα έχει κερδίσει και πέναλτι. Την αποβολή τη χρεώθηκε ο Δήμος Γενιδουνιάς, είναι η δεύτερη του στον αγώνα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανοί για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ο Τσενίκε κάνει το σούτ και σκοράρει 5-3. Ωραίο το σούτ από τον Τσενίκε στην δεξιά γωνία του Τζορτζάτου. 5-3 λοιπόν για την Μπαρτσελονέτα. 1-55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός έχει απαντήσει στο 3-0 σερί της Μπαρτσελονέτα, το οποίο έχει δώσει το προβάδισμα με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο με ένα δικό του 2-0. Ωστόσο, στις δύο τελευταίες επιθέσεις η Μπαρτσελονέτα σκόραρε και πήρε ξανά διαφορά 2 γκολ στον αγώνα. 1-55 πριν το ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, σε μια αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση για τις δύο ομάδες. Από τη στιγμή που η Μπαρτσελονέτα είναι δεδομένα πρώτη, ό,τι και αν γίνει, έχει 15 βαθμούς, 5 νίκες έως τώρα. Και ο Ολυμπιακός δεύτερος με 8, ό,τι και αν γίνει δεύτερος. Και οι δύο έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Champions League. Μπαρτσελονέτα ως πρώτο, Ολυμπιακός ως δεύτερος. Αλλά το γόητρο είναι σημαντικό. Και είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, στην έδρα του, ότι μπορεί να την νικήσει. Κερδίζει τώρα αποβολή ο Κάκαρης. 1-29 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίτερα δεν μπόρεσαν οι Ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν αυτή τη συνθήκη, την επίθεση που παίχτηκε παραπάνω δηλαδή. Ο Φουντούλης ούταρε out. Ο Ζάλαγκη τώρα προσπαθεί να περάσει το δεύτερο δοκάρι στον Κάκαρη. Κλέβουν τη Μπαρτσελονέτα. Απρόσεκτη πάσα του Γκέργο Ζάλαγκη προς τον Κάκαρη. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Μία ακόμη επίθεση χαμένη με παίχτη παραπάνω για την ομάδα του Έλβη Σβάντοβιτς, που παρακολουθεί όρθιος όλη την ώρα την αναμέτρηση. Η μπάλα είναι στα χέρια του Τσενίκη. Επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Αλεχάνδρο Μπούστος. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. Ο Φουντούλης δίνει στον Πούρο. Ο Πούρος απέναντι στον Αγκύρε. Θα δώσει ωραία πάσα, πάρε βάλε στον Ζάλαγκη. Γκολ για τον Ολυμπιακό. 4-5 γίνεται το σκορ. 48 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πούρος πήρε την πάσα, είχε φύγει γρήγορα στην κόντρα. Πήρε την πάσα από τον Γιάννη Φουντούλη. Είδε τι γίνει στον Γκέργο Ζάλαγκη στο δεύτερο δοκάρι. Του έδωσε την πάσα. Ασίστ, πάρε βάλε πάσα ήταν αυτή από τον Βαγγέλη Πούρο προς τον Γκέργο Ζάλαγκη, ο οποίος δεν λάθεψε και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νάι Αγκύρε. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν να μειώνει στο ένα γκολ στα 48 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ τώρα η Μπαρτσελονέτα θα είναι στο κέντρο της πισίνας, στη σέντρα, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει μια μικρή διακοπή, έγιναν κάποιες αλλαγές και επανάρχισε τώρα το παιχνίδι. Ο Μουνιαρίθ έχει την πίεση στο Λαφραγκή, θα δώσει τον Ετσενίκε. Εκείνος έχει πάνω του τον Φουντούλη. Ξανά στον Μουνιαρίθ. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μουνιαρίθ. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Νωρίτερα ήταν ο Βελότο. Και τώρα ο Ετσενίκε. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα για την ισπανική ομάδα. Ο Βελότο θέλει να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Ταούλ από τον Κάκαρη. Επίθεση παίχτη παραπάνω λοιπόν για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Μουνιαρίθ στο Βελότο, Ετσενίκε. Κάνει προσπίση, Ετσενίκε. Γυρίζουν ωραία την μπαλά. Οι Ισπανοί.
0: Μάλιστα. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, όπως ακούσατε, 4-5. Και κάπου εδώ η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 10. Έχουμε τον Βασίλη Μότση για να κλείσουμε το πρώτο ημιχρόνο. Τον έχουμε. Έλα, Βασίλη, σε ακούμε.
1: Ναι, παιδιά. Ο Ζάλαγκη έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν έδωσαν όπως έπρεπε. Θα αποκλείσω ότι η διαιτητή. Έχει τώρα να σκοράρει στο πόλο. Θα φύγει έξω, δεν υπάρχει κόμμα.
0: Είναι μεταμποδίων η σύνδεση με το Πέτρος Καπαγέρο, με το κολυμπητήριο του Πειραιά. Να κάνουμε. Άρα, είναι 7,4 δευτερόλεπτα και 4 δέκατου δευτερολέπτου για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, του δεύτερου οκταλέπτου. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 4-6. Υπάρχει διακοπή τώρα και τώρα θα ξαναρχίσει το το παιχνίδι. Κάπου εδώ λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10, η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρη, η βραδινή ραδιοεφημερίδα, ολοκληρώνεται. Ο Παναγιώτης Μπάλτας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, η Χρύσα Αντωνιάδη και ο Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 8. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 4-6. Και μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Eraspor. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, 8 λεπτό, τελικός του Europa League που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί νίκη της Aston Villa, καθώς σε περίπτωση που οι Άγγλοι πάρουν το τρόπαιο και τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της Premier, οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον δεύτερο. 8 λεπτό, 0-0. Φράιμπορ, να πούμε, δούμε τις ενδεκάδες. Ατομπούλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίγχαρτ, Τρέου, Εγκστέιν, Φέφλερ, Μπέσντε, Μανζαμπί, Γκρίφο και Ματάνοβιτς. Η Άστον Βίλα με τον Μαρτίνες, τον Γκάς, τον Γκόνσα, τον Ντόρες, Ντίν, Λίντελφ, Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουέντια και Γουόκινς. Αυτές είναι οι αρχικές ενδεκάδες. Θα είμαστε εδώ, θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όμως, σε εξέλιξη έχουμε και τον αδιάφορο αγώνα που δίνει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός για την τελευταία αγωνιστική, καθώς έχει προκριθεί στο Final Four του Champions League των ανδρών, τόσο και στις γυναίκες. Αυτά θα διεξαχθούν αμφότερα στη Μάλτα τον άλλο μήνα, στις αρχές του άλλου μήνα. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, ακούμε τον Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για σένα, Άγγελε. Ξανά στο Ελισσοκορά 4 σπορ. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 5-7 το σκορ, 6-20 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ζάλαγκη δίνει στο Γενιδουνιά, παίζει παίκτη παραπάνω Ολυμπιακός. Πούρος, Παπαναστασίου, αποκρούει ο Αγκύρε, θα πάρει το rebound ο Πούρος. Τα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Πέρασαν τα 18 δευτερόλεπτα της αποβολής που κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα σφυρίστηκε παράβαση 2 μέτρων στον Κώστα Κάκαρη. Επομένως, offside δηλαδή. Άρα η κατοχή περνά στην Μπαρτσελονέτα. Το ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί με το σκορ στο 4-6, 64 υπέρ της Μπαρτσελονέτα. Μείωσε ο Ολυμπιακός 6-5 με τον Παπαναστασίου. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω, απάντησε άμεσα στην ίδια συνθήκη η Μπαρτσελονέτα που είναι τώρα και στην επίθεση. Και θα κερδίσει και πέναλτι η Μπαρτσελονέτα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το πέναλτι το κέρδισε ο Ταούλ, του το έκανε ο Πούρος. Και για πρώτη φορά στο μάστα έχει την ευκαιρία η Μπαρτσελονέτα να προηγηθεί και με 3 γκολ διαφορά. Υπολείπονται ακόμα 5:45 για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Είναι έτοιμος τώρα ο Μουνιαρίθ να εκτελέσει την παράβαση από τα 5 μέτρα, το πέναλτι, απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Περιμένει τις συστάσεις από τους διαιτητές, το OK από τους διαιτητές, γίνονται συστάσεις. Εκτελεί τώρα ο Μουνιαρίθ και θα σκοράρει, θα κάνει το 8-5 υπέρ της Μπαρτσελονέτα. 5:45 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει συνθήματα. Η Μπαρτσελονέτα είναι η μοναδική ομάδα του που έχει μόνο νίκες και στους...
0: Λοιπόν, τα γνωστά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και ώρα. Βασίλη, έλα, μας ακούς?
1: Πάντοβις, 4 χρόνια ήταν προπονητής Μπαρτσελονέτα.
0: Λοιπόν, κάπου χάσαμε τον Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, ο συνάδελφος θα είναι κοντά μας. 5-8, 5:39 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.

Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ, που τυπικά είναι γηπεδούχος, και την Άστον Βίλα. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, το θυμήσαμε, τι θέλει ο Ολυμπιακός από το σημερινό παιχνίδι. Σούτα εκτός εστίας από τον Ρότζερς πριν από λίγο. Ήταν το πρώτο σούτ του τελικού, λίγο έξω από την εστία. Το 0-0 παραμένει στον τελικό του Europa League. Θυμίσουμε ότι διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Πιο επιθετικά έχει μπει στο δεκάλεπτο η αγγλική ομάδα. Προσπαθεί από την πλευρά της η γερμανική να ισορροπήσει την κατάσταση, με τους Γερμανούς να έχουν αυτή την ώρα την μπάλα στην κατοχή τους.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Άγγελε, ναι, συνεχίζουμε από το τηλέφωνο, είπαμε στα προβλήματα. 5-8 είναι το σκορ, παραμένουν. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πέναλτι νωρίτερα με τον αρχηγό του, το ξέρεις μάλλον αρχηγό του Μίνου Γιουνεβινιές. Αλλά τότε στο πέναλτι του Ακύρε, από τον αποφύλακα στην Παρσελονέτα. Έτσι λοιπόν, παρέμεινε το 5-8, στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός, ακόμη και 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου της τρίτης περίοδου, όπου Γκούλης θα δώσει τον Δήμο. Εκείνος προσπάθησε να περάσει τον Νικολαίδη, έκλεψε προς το παρόν του Πελότο. Στη συνέχεια έδωσε την μπάλα στα χέρια του Δήμου, που αφού την άλλαξε με το Γεννιδουνιά, του πάρε πάνω στον Αγκύρε. Έτσι λοιπόν διατηρείται από το 5-8 και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το μεναλάβο. Και ο Ολυμπιακός και η Μπαρσελονέτα έχουν προκριθεί. Η Μπαρσελονέτα ως πρώτη, έχουν το απόλυτο λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ως δεύτερο έχει 8 βαθμούς. Δεν τον φτάνουν. Είναι σαν η Γκρέσια που έχει 4 πέρα από την κοινωνία του. Είναι χαμηλά. Έτσι λοιπόν, έχει εξασφαλίσει από την προηγούμενη δημοσιογραφία του Φαναλκόρ. Ο ίδιος πήγε τη ομάδα του άλλου μήλου, του προγράμματο του Βενεσφάρου. Και ο Βενεσφάρου, αυτό που θα μάθει στην Ολυμπιακό, είναι το αντίπαλό του στον ημιτελικό. Που θα γίνει στι 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Είναι την πρώτη ομάδα άλλο ημιτελικό ομίλου, να δούμε το σκορ, ποιο είναι. Ναι, κάνει προρέκο σίγουρα, γιατί προηγείται 13 του Ανόπερου, έτσι λοιπόν δεν τίθεται θέμα να το γυρίσει στο Ανόπερο. Ένα ακόμα 5 και 19 της περίοδου, αλλά προρέκο είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Επομένως, εκείνοι είχαν πρώτοι στον όμιλο. Αν δεύτερη στην ισοβαθμία, η Φενεντβάρο, θα είναι στην Ελλάδος, προηγείται αυτή την ώρα 17. Επομένως, τα τσεμπάρια των ημιτελικών στις 11 Ιουνίου στην Εξήρα της Μάλτας θα είναι το Ολυμπιακός Προρέκο και Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα.
0: Πολύ δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού κόντρα στην Προρέκο, έτσι.
1: 100% είναι η πρωταλήτρια Ιταλία. Είναι μια ομάδα με φοβερό ρόστερ, βέβαια. Εγώ ό,τι και να τα άγγελε, δύσκολο θα ήταν. Δηλαδή, την έννοια ότι η Φερεντσβάρος όχι και έναν Έλληνα έτσι, τάξης, και του πρώτα και δεύτερο, όταν όπως θα έκανε. Είναι η προηγούμενη Ευρώπη στα δύο τελευταία χρόνια. Σίγουρα η προηγούμενη Ευρώπη είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Ένα οικονομικό στόλο. Αλλά η Βαρκελόνη, βέβαια, είπε και ο Πάτρο ο προηγούμενο του Ολυμπιακού. Είπα, είναι τα δεύτερα χρόνια στην Βαρκελόνη, θα του παίζει το καλύτερο από όλα αυτά. Το παίζει το παίζει σήμερα, έτσι. Προηγείται αυτό που πάει το Ολυμπιακού και θα πρέπει το τρίτο οκτάλεπτο. Έστω και ένα διάφορο παραγωγικά καταστήσεις και οι δύο ομάδες που θέλουν. Το Ολυμπιακό λίγο τον Κίλια είναι τραυματίας, αλλά πηγαίνει καλύτερα από θεραπεία του. Επιδιώκει να προλάβει κάποιον από τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πριν το Final Four της Μάλτας για να έχει πάρει και ρυθμό και να είναι ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο.
0: Και των γυναικών εκεί δεν θα γίνει, Βασίλη, στη Μάλτα.
1: Γυναικών εκεί, 10 ημιτελικοί των γυναικών. 11 των ανδρών, 12 η τελική των γυναικών, 13 η τελική των ανδρών. Άγγελε, για πρώτη φορά και δεύτερη το ίδιο μέρο, αλλά δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν έχει βγει εκπροσώπηση, δεν έχει βγει και στην Ισπανία. Τελικά, λίγο λίγο να ήταν και κουλιαγμένοι, γιατί πέθασε τον πρόεδρο του Φάνη Φόρμα και τα χέρια του κουλιαγμένοι, τα απέναντι του Σαν Ανδρέου, και ενώ είχε πάρει στο παλιό στον πρώτο αγώνα, τώρα θα ήταν δίπλα απέναντι του Δεδότου για τίποτα. Από του κυρίτε, παραμένει το 5-8. Οι διαγμένες της γυναίκες ήταν μπροστά με δύο πρόλογο προς το τέλος του αγώνα στο λαιμό, αλλά ισοφαρίστηκε από την πρώην κάτοχο του τροπέου, από την κάτοχο του τροπέου μάλλον, του Σαν Ανδρέου, και το μάτι πήγε στα πέναλτι, και εκεί μήπως η ισπανική ομάδα. Δηλαδή ήταν πολύ κρίμα, διότι θα είχαμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση στις γυναίκες του Final Four και τον Ολυμπιακό Στάντρες. Τώρα είναι μόνο η εκπρόλεπτη στάντρες στις γυναίκες. Αλλά σήμερα είναι σημαντικό για το ελληνικό πόλεμο, γιατί υπάρχει.
0: Βέβαια, έχουμε ομάδες. Έχουμε ομάδες στο κορυφαίο επίπεδο. Λοιπόν, Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Σουτ του Χέφλερ, η μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του τερματοφύλακα της Άστον Βίλα. Παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Ο Νίκολας Χέφλερ, λοιπόν, ήταν αυτός που απείλησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα την εστία της Άστον Βίλα. Έλα, Βασίλη, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, 5-8 το σκορ, 2-22 και 6-8 τώρα μειώνει ο Γιέργο Σάλαγκη. 2-20 είπε το τέλος του Τρίτο Ταλέτο, Γιέργο Ζαλαγκή. Με το δεύτερο γκολ του στον αγώνα μειώνει τη διαφορά στα 2. 6-8 γίνεται το σκορ. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν. Σίγουρα ετοιμάζουν εκδρομή στη Μάλτα για να συμπαρασταθούν και στην ανδρική στη γυναικεία ομάδα. Την προσπάθεια που θα κάνουν για τον Τρόπαιο. Σε ένα Final Four τα πάντα μπορεί να συμβούν. Μπορεί δηλαδή στην αφετηρία του, για να είμαι ειλικρινής, ο Ολυμπιακός να μοιάζει να μην είναι τόσο δυνατός, έτσι. Αλλά έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες με ποιότητα και με εμπειρία. Έχει έναν προπονητή πάρα πολύ εμπειρο επίσης, ούτως ώστε να διεκδικήσει το τρόπαιο. Και σήμερα αυτός ο αγώνας και με την Μπαρτσελονέτα είναι και μια πρόβα, ας πούμε, ενώπιση και του Final Four, αλλά και της σειράς των τελικών των ελληνικών που θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη. Ενώ τώρα ο Ταούλ καταφέρνει να πάρει την μπάλα παρά την ασφυκτική αμυνά που έπαιξαν πάνω του και ο Παπαναστασίου και ο Λαφραγκής, και ο Βούτουλης είχε πιέσει την πάσα, πέρασε την μπάλα στον Ταούλ, ο οποίος θα κάνει το 9-6. Προβάδισμα λοιπόν ξανά 3 γκολ για την Μπαρσελονέτα, που δείχνει ότι και αυτή είναι μια ισχυρή διεκδικήτρια του τροπαίου, έτσι. Στο Final Four είπαμε η ημιτελική θα είναι Προέρεκ Ολυμπιακός και Τρενσβάρος Μπαρσελονέτα, με βάση την εξέλιξη και του αγώνα, έτσι, της Προέρεκο με το Ανόβερο που είναι στον 12-13 αυτή την ώρα, και θα είναι η πρώτη σίγουρα, δηλαδή Προέρεκο στον άλλο όμιλο, και θα παίξουμε το δεύτερο Ολυμπιακό και η πρώτη Μπαρσελονέτα με τη δεύτερη Τρενσβάρος. Την επίδεση είναι η Ερυθρόλευτη με τον Βαγγέλη Πούρο να περνά την μπάλα στον Φουντούλη. Ο Δήμου δίνει στον Παπαναστασίου, ξανά Δήμου. Ο Πούρος περνά στον Δήμου. Η μπάλα πήγε να κλειστεί σε τα χέρια του, κράτησε τον έλεγχό τη. Κακή πάσα στη συνέχεια του Παπαναστασίου προς τον Πούρο. Θα κάνει το σύντο Πούρο στο τέλος του χρόνου επίθεση των 27 δευτερολέπτων. Θα κερδίσει κόρνερ γιατί ο Αγκύρε κατάφερε να απομακρύνει ψηλά στη δεξιά του γωνία, αλλά παραχώρησε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός θα έχει 9-18 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του και την πάρει στα χέρια προφανώς για να κάνει επίθεση. Ο Φουντούλης δίνει στον Δήμου, εκείνος αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Παπαναστασίου. Είναι πάρα πολύ καλή άμυνα των παικτών της Μπαρσελονέτα, πάρα πολύ ασφυκτικό το pressing. Ο Δήμου θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια από τον Αλαφραγκή. Κερδίζει φάουλ ο Δήμου. Θα δώσει στον Παπαναστασίου. Σουτ στα μπλοκ. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Αφού η μπάλα πήγε στα χέρια του Ζανή Αλαφραγκή. Αλλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να απειλήσει την αιστεία του Αγκύρε με αξιώσεις. Είναι πάρα πολύ καλή άμυνα της ισπανικής ομάδας. Φωνάζει ο Φουντούλ, ο Έλβις Φάντοβιτς από τον πάγκο. Η μπάλα πήγε στα 2 μέτρα στον Νικολαίδη, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα. Και κατέληξε στα χέρια του Αγκύρε. Η κατοχή τώρα είναι για την Μπαρσελονέτα. Με τον Βελότο να την προωθεί για τον Βάλ. Εκείνος θα πάρει ένα απλό φάουλ. Θα δώσει ξανά στον Βελότο. Ο Βελότο δίπλα του στον Μουνιάρη, τον αρχηγό της Μπαρσελονέτα. Εκείνος τον Πιέλ. Ξανά Βελότο. Κάνει προσποίηση στο σουτ, το μπλοκ το οποίο έβαλε ωραία ο Νικολαίδης. Η κατοχή θα παραμείνει σε ισπανικά χέρια, καθώς πήγε σχεδόν στο κέντρο της πισίνας. Εκεί γύρισε να την πάρει ο Μπιέλ. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Βελότο περνά στον Μπιέλ. Κρατά ο Μπιέλ, θα δώσει στον Μουνιάρη. Βελότο σηκώνεται, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Τζοντζάτος. Έτσι λοιπόν και τα 5 δευτερόλεπτα από υπολείποτε για το τέλος της περίοδου θα είναι για την Μπαρσελονέτα με το σκορ στο 9-6 υπέρ της. Η μπάλα πάει στον Μουνιάρη. Σηκώνει τον Μουνιάρη, κάνει πάσα τελικά στον Μπιέλ. Πολύ ωραίο τον γκολ που πετυχαίνει ο Νάι Μπιέλ. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Διότι είχε την ψυχραιμία ο Μουνιάρη να δώσει τον Μπιέλ. Εκείνος ενώ έμεναν 3 δευτερόλεπτα αρχικά να προσφυγηθεί, στη συνέχεια να σουτάρει. Να στείλει την μπάλα στο δοκάρι, η μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος για να προηγηθεί με 16 η Μπαρσελονέτα στο φινάλε του τρίτης περίοδου με ένα επιμέρους 4-2 υπέρ της σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. 3-1 το επιμέρους του πρώτου οκτάλεπτου, 3-3 στο δεύτερο, 4-2 στο τρίτο, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. 16 λοιπόν προηγείται η Μπαρσελονέτα του Ολυμπιακού. Και Άγγελε, να πάρω μια ανάσα για να
0: πιέσω. Βεβαίως, να πάρεις μια ανάσα, Βασίλη. Θα έρθουμε σε λίγο σε σένα. Η Μπαρτσελονέτα προηγείται του Ολυμπιακού αυτή την ώρα στον Πειραιά. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στον τελικό του Europa League έχει χρώμα αγγλικό. Ο Ματικάς τη δέχτηκε για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Πάτησε αντίπαλο στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Φράιμπουργκ φαίνεται, έτσι όπως βλέπω το παιχνίδι, να έχει κάπως ισορροπήσει την αναμέτρηση, καθώς η Άστον Βίλα ήταν πολύ καλύτερη στο ξεκίνημα, μπήκε πιο επιθετικά και είχε το, όπως είπαμε, το σούτ του Χέφλερ νωρίτερα, η μπάλα λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Μαρτίνες, του γκολκίπερ της Άστον Βίλα. Το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές είναι γρήγορο και είναι καλό για τα πρώτα 23 λεπτά.

Οι ομάδες η μία μετά την άλλη έρχονται στην Αθήνα για το Final Four που θα διεξαχθεί Παρασκευή, οι δύο ημιτελικοί και Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Πριν από λίγο και η αποστολή της Ρεάλ αφήχθη στην Αθήνα εν ώψη του Final Four. Νωρίτερα είχαν έρθει αυτή, είχε έρθει η αποστολή της Βαλένθια.

Μάλιστα, οι παίκτες της Ρεάλ εμφανίστηκαν πάρα πολύ καλοντημένοι, εξαιρετικά θα έλεγα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Τα κοστούμια που φορούν είναι του γνωστού οίκου Louis Vuitton.

0: στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε γκολ. Λίλεστρομ που παίζει με 9, Κρίστιαν Σουντ 1-2. Τούζι, Άρσεναλ, Τιβάτ 1-1. Πόλιε, Γέζερο 1-0. Μλάνοστ, Νίξιξ 0-1 εδώ. Παλέρμο, Κατανζάρο 1-0. Άλε Σουντ Μπραντ 1-0. Αλ Ναΐμα, Αλ Σαμπάντ 1-0. Αλ Καλίζ, Αλ Αλκλή 1-3. Γκολ έχουμε στο Κατάνια Αλέκο 2-2 και είναι και ημίχρονο. Αυτά τα παιχνίδια έχουν γκολ. Ό,τι δεν είπα είναι ισόπαλο χωρίς τέρματα. Ξεκίνησε και το 4ο 8 λεπτό. Πάμε ξανά στο Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
1: Ξεκίνησε λοιπόν η 4η περίοδο. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 6-10. Ο Ολυμπιακός καλείται να τρέξει μια εισβάρτη διαφορά 4 γκολ. Δεν είναι εύκολο. Ο Δήμο θα σουτάρει κόρνερ σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για του Ερυθρόλεπτου. Έπεσε πάνω του και ο Μουνιάρη. Η μπάλα λοιπόν είναι κόρνερ. 9-18 δευτερόλεπτα για του Ερυθρόλεπτου. Με τον Δήμο τώρα να περνά στο Ζάλαγκη. Στα ίσια είναι οι δύο ομάδες, διορθώνω, δεν υπήρχε αποβολή. Ο Δήμο κρατά, θα δώσει στον Γεννητουνιά. Ο αργός Ολυμπιακού περνά στον Πούρο. Σουτάρει εκείνο η μπάλα στον μπλοκ που βγάζει ο Μουνιάρη. Στη συνέχεια έξω, με τον Αγκύρε τώρα να την παίρνει στα χέρια για να δώσει συνέχεια στον αγώνα. 7 λεπτά ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 6-10. Με την Μπαρτσελονέτα να στην επίθεση, με τον αρχηγό της, τον Αλμπέρτο Μουνιαρή, θα έχει μπροστά του τον Πούρο. Θα περάσει τον Βελότο. Αλλάζει εκείνος με τον Πούστος. Το σουτ θα αποκρούσει ο Παναγιώτης Γιορτζάτος. Ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Αλεχάνδρο Μπούστος. Παραμένει λοιπόν το 6-10 και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει πάρει ένα κόλλα από τη Γεννητουνιά, δύο από τον Ζάλαγκη, ένα από τον Αλαφραγκή, ένα από τον Νικολαίδη και ένα από τον Παπαναστασίου στο ματ. Έχει σκοράρει όμως μόλις 6 φορές στον αγώνα. 10 η Μπαρτσελονέτα, ο Γεννητουνιάς σουτάρει και σκοράρει πάρα πολύ ωραίο τον γκολ από τον Τίνο Γεννητουνιά. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Σκαστό σουτ σχεδόν από τα 7,5 μέτρα. Αυτό το σουτ από τον Τίνο Γεννητουνιά. Ο Ολυμπιακός μειώνει λοιπόν στα 3 τη διαφορά. Το σκορ γίνεται 7-10. 6 και 18 ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Το πρώτο 8 λεπτό ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά σε ένα μηνά του. Είχε προηγηθεί 1-0 αλλά δέχτηκε ένα 3-0 σερί. Στο φινάλε τη πρώτη περίοδου, η Μπαρτσελόνα να επιλογείται 3-1. Απάντησε ο Ολυμπιακός σοφαρίζοντας σε 3-3. Αλλά η Μπαρτσελόνα συνέχεια πήρε ξανά διαφορά 2 γκολ, την οποία διατηρούσε επί ουσία τη συνέχεια. Έχει 4 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Και στο και στη συνέχεια, στην τρίτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα με ένα επιμέρους 4-1 άφησε διαφορά στα 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά η Μπαρτσελονέτα βρίσκει τους τρόπους, έτσι με όπλο της, κυρίως στην εξαιρετική της άμυνα, να παίρνει και ρυθμό στην επίθεση. Είναι στο προσκήνιο τώρα, έχοντας ακόμη 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή της. Ο Μπιέλ θα περάσει, ωραία πάσα, ωραία και η απόκρουση όμως, το Μουνιαρίς, κακή πάσα όμως του Τζορτζάτου, έκανε δώρο στους αντιπάλους. Από κοντά η μπάλα πάει στο δοκάρι, το σούτ του Βελότο, ξεσηκώνεται ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει αποκρούσει ο Ζερδεβά, ο Τζορτζάτος, ο οποίος έκανε νωρίτερα πολύ ωραία επέμβαση στο σούτ του Μουνιάρη, αλλά λάθος πάσα την πλάτη του Ισπανού, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, γύρισε και τη μάζεψε. Έδωσε τον Βελότο κύριος από κοντά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Έχω την εντύπωση ότι ξέραν υπήρχε και απόκρουση τον Τζορτζάτο. Επάντω στην επίθεση τώρα είναι Ολυμπιακός με τον κόσμο. Να συνεχίζει δυναμικά, ενώ ο Αγκύρε τώρα πανηγυρίζει μια απόκρουση που έκανε στο σούτ του Πούρου. Ο Αγκύρε, εντάξει, είναι γνωστός για τις αντιδράσεις του, είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα.
0: Πρέπει να τη βρει και Βασίλη και ο τερματοφύλακας. Ναι, πρέπει έτσι είδα στο replay. Ωραίο γκολ.
1: Άρα καταπληκτική, όχι, δεν μπήκε. Πού το
0: έδωσε. Δεν μπήκε, όντως. Ξεγελάστηκα γιατί χτύπησε το δίχτυ και λέει ο γκολ.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν. Αλλά και ήταν ωραία η απόκριση, φοβερή απόκριση του Τζορτζάτου, όπως και ωραία απόκριση ο Αγκύρη νωρίτερα. Ο Μπιέλ τώρα είναι στην επίθεση για την Μπαρτσελονέτα. Θα περάσει στον Αλεχάνδρο Μπούστος. Ο Βίτβαρη θα σηκωθεί, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος και πάλι δεξιά του γωνία. Και οι δύο τερματοφυλάκες είναι καλοί σήμερα. Και ο Τζοντζάδης από πλευράς Ολυμπιακού και ο Αγκύρε από πλευράς Μπαρτσελονέτα. Η Μπαρτσελονέτα βέβαια προηγείται με 3 γκολ. 17 του Ολυμπιακού. Ο Βίγκβαρη. Ενώ υπάρχει αποβολή στα 2 μέτρα που κερδίζει ο Ταούλ από τον Παπαναστασίου. Είναι η πρώτη αποβολή του Παπαναστασίου στον αγώνα. Επίσης εκεί παραπάνω για την Μπαρτσελονέτα. Ο Μπιέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Τώρα η μπάλα είναι στο πρώτο δοκάρι. Πάρα πολύ ωραία παστόλ. Φοβερό το μπλοκ που βάζει και η γειτονιά. Έβαλε ένα σωτήριο μπλοκ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ενώ ο Ταούλ είχε μπροστά του το τέρμα, βέβαια μπροστά του είχε και τον Γενιδουνιά και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζοντζάτο. Ο Γενιδουνιάς έκανε το μπλοκ, έσωσε ένα σίγουρο γκολ, θα έλεγα, για την Μπαρτσελονέτα. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βγάλει την κόντρα, γύρισαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Τζάλανγκι σε ένα πολύ δυνατό μάτς έχει την μπάλα στα χέρια, θα σηκωθεί για το εξάμετρο, θα αποκρούσει ο Αγκύρε. Στην αριστερή του γωνία πήρε το σούτ 66 μέτρα ο Γκέργο Τζάλανγκι όμως. Ο Αγκύρη ήταν σε ετοιμότητα, απέκρουσε στην αριστερή του γωνία και κόντρα τώρα για την Μπαρτσελονέτα και πέναλτι, το οποίο θα κερδίσει ο Αλεχάνδρο Μπούστος από τον Πούρο. Εδώ χάθηκε μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει τα 2 γκολ. Αλλά μετά το εξάμετρο σουτ που πήρε ο Τζάλανγκι, που διαμαρτύρεται τώρα και στον διαιτητή, ότι νωρίτερα υπήρχε παράβαση υπέρ του. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν μετά το σούτ του Τζάλανγκι και την απόκριση του Αγκύρη έβγαλε την κόντρα. Ο Αλεχάνδρο Μπούστος κέρδισε το πέναλτι του Παναστασίου. Λέω Αλεχάνδρο γιατί είναι δύο η Μπούστος στην Μπαρτσελονέτα. Τώρα ο Μπιέλ είναι απέναντι στον Τζοντζάτο που θα σκοράρει. Θα σκοράρει μάλλον ο Μπιέλ, θα κάνει το 11-7. 3-53 ακόμη για την ολοκλήρωση αυτή τη πολύ ωραία αναμέτρηση στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η Μπαρτσελονέτα δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα. Προηγείται 4 γκολ με 4 γκολ του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια για το Final Four. Θεωρώ κιόλας ότι η Προρέκο παρά τη γνώση έτσι είναι ότι είναι μια φοβερή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Είναι και στο στυλ, θα έλεγα, των Ευρωλέπων. Επομένως, τίποτα δεν πρέπει να προδικάζουμε έτσι. Να μην σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός επειδή θα παίξει με την Προρέκο στο τελικό. Δεν έχει ελπίδες. Κάθε άλλο, ο Ολυμπιακός διαθέτει πολύ έμπειρους παίκτες, ποιοτικούς. Αν βρεθεί σε καλή κατάσταση εκείνο το διήμερο, θα μπορέσει να πετύχει το μεγάλο στόχο. Που είναι η κατάσταση τροπέδωτος. Ο Ζάλανγκι ο Άγγελ θα πάρει την αποβολή. Ο Ζάλανγκι τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Ξανά Ζάλανγκι, κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Γενιδουνιάς και σκοράρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν οι ερυθρόλευκοι στις κερκίδες. 8-11 γίνεται το σκορ, 3-25 πριν το τέλος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλοι ζουν με ένταση το μάτσα αυτό, παρότι είναι διάφορο παθολογικά. Και στην κερκίδα δηλαδή δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν οργανωμένοι, αλλά οι υπόλοιποι που είναι εδώ συμμετέχουν ενεργά με τις φωνές τους. Και παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση. Η Μπαρτσελονίδα προηγείται με 18. Είναι και στην επίθεση με τον Μπιέλ να δίνει στο Μουνιαρί. Κρατά ο Μουνιαρί. Ο Τσενίκε τώρα αλλάζει πλευρά για τον Big Barry. Ξανά Μπιέλ. Ο Μουνιαρί δίνει στον Τσενίκε. Ξανά Μουνιαρί. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά στον Big Barry. Ο Μουνιαρί θα περάσει στον Τσενίκε. Ωραία πάσα στον Βίγκβαρη, ωραίο και το μπλοκ όμως το οποίο βγάζει ο Άγγελ. Έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός και υπάρχει και κερδισμένη αποβολή. Αποβολή που χρεώνεται ο Βίγκβαρη για το μαρκάρισμά του πάνω στον Άγγελ, τον Ζάλανγκι, οι δύο συμπατριώτες, ο Ούγκρι, έτσι και ο Βίγκβαρη και ο Άγγελ, και ο Ζάλανγκι, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι, και ο Άγγελ Ούγκρος, ναι. Ο Ζάλανγκι θα σουτάρει. Θέλοντας να ευθυνηδιάσει τον Αγκύρε από δύσκολη γωνία, ενώ έκανε προσφύγηση να δώσει πάσα, αλλά ο Αγκύρε απέκρουσε την κλειστή του γωνία. Παραμένει λοιπόν το 8-11, 2,5 λεπτά για το φινάλε της αναμέτρησης πλέον. Ένα φάουλ που θα κάνει ο Φουντούλης πάνω στον Ετσενίκε. Απλό φάουλ. Ή αποβολή, έχει δώσει και απλό φάουλ, δεν καταλαβαίνω. Αλλά ο Φουντούλης θεωρούσε ότι ήταν καθαρό το μαρκάρισμα. Και θα μπορούσε να έχει κλέψει. Ο Βελότο τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Θα δώσει το Μουνιαρίς. Κανά Βελότο. δεν μπορείς να περάσει σωστά στα δύο μέτρα. Έκλεψε ο Πούρος. Ολοκλήρωσε την πλησία στο κλέψιμο ο Γεννηδουνιάς. Ο Γεννηδουνιάς περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Ο Πούρος τώρα απελευθερώνεται από το μαρκάρισμα. Το έκανε ο Γκομίλα. Θα δώσει στο Ζάλαγγι. Ο Ζάλαγγι περνά στον Κάκαρη. Από πολύ κερδίζει ο Κάκαρης από τον Πελότο. Και παίζει γρήγορα, δίνει την πάσα στον Πούρο, γίνεται στον Γεννηδουνιά. Ο Γεννηδουνιάς θα δώσει στον Πούρο και πάλι η Ζάλαγγι. Το πρώτο δοκάρι βγάζει έτσι τον Πούρο. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γεννηδουνιάς θα αποκρούσει ο Αγκύρε το σούτ του αρχηγού του Ολυμπιακού από το κέντρο της περιφέρειας. Παραμένει το 8-11. Πάρα πολύ καλή με την λειτουργία της Βαρσελονέτα και στα ίδια και στον παίκτη λιγότερο. Ένα πολύ ωραίο μάτς πάντως, γιατί και ο Ολυμπιακός καλά να πήγε. Βέβαια.
0: Όταν Βασίλη δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό το παιχνίδι, οι ομάδες παίζουν και πιο ελεύθερα. Έτσι, και οι δύο έχουν προκριθεί.
1: Δεν υπάρχει άγχος.
0: Δεν έχουν άγχος και αποδίδουν ότι βλέπω πολύ ωραίο θέαμα.
1: Ναι, θα ήταν διαφορετική εικόνα και υπάρχει ένταση στο παιχνίδι. Έτσι, και έχουμε και τα ημά τώρα, το οποίο κάλεσε μετά από κερδισμένη αποβολή ο Φρανσίσκο Φερνάντες. Υπήρχε καλώς εννοούμενη ένταση.
0: Αυτό ναι, βέβαια, υπάρχει ένταση.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά
0: χωρίς το άγχος το βαθμοθυρικό.
1: Χωρίς το άγχος είναι διαφορετικά.
0: Ωραία, γιατί Βασίλη, πάρε τις ανάσες σου, να ξεκουραστείς λίγο και επανερχόμαστε σε σένα με την ολοκλήρωση του time out. Αυτή την ώρα λοιπόν θέλουμε 1 και 18 για το φινάλε. 8-11 προηγείται η Μπαρτσελονέτα του Ολυμπιακού. Το 0-0 στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα παραμένει. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Πριν από λίγη ώρα είχαμε το Μαγκίνα σουτάρι. Μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Έτσι το 0-0 παραμένει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Λίλεστρομ Κρίστιαν Σουντένα 2, Μπούντους Νοστ Μποκέλι 2-1, Τούζι Άρσεναλ Τιβάτ 1-1, Πόλι Εγέζερο 1-0, Μλάντος Σουτιέσκα 0-1, Μόρναρ Μπαρ Πέτροβατς εδώ μας στο 1-1, Σίλεξ Κεντίγια 1-0, Παλέρμο Κατανζάρο 1-0, Άλεσουτ Μπραντ 1-1, Αλ Ναΐμα Αλ Σαμπάμπ 1-0, Αλ Καλίζ Αλ Αλχλή 1-3, ημίχρονα Κατάνια Λέκο 2-2, Ραβένα Σαλερνιτάνα 0-0 και Μπελουιζάντ Οράντ 1-0. Τα λίγα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότση, το time out ολοκληρώθηκε, πάμε για το φινάλε της αναμέτρησης. Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι στην Μπαρσελονέτα, η οποία δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Θα αποκρούσει. Ο Τζορτζάτο θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο, ο Βελότο που πήρε το rebound. Αρχικά ο Τζορτζάτο απέκρουσε το σούπερ και νίκε. Ο Βελότο όμως πήρε το rebound. Από τον Ολυμπιακό ζήτησαν 2 μέτρα, παράβαση 2 μέτρα offside δηλαδή, αλλά οι διαιτητές είπαν ότι ήρθε από κανονική θέση ο Βελότο για να πάρει το rebound και να σκοράρει απέναντι στον Τζορτζάτο. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 12-8 υπέρ τη Μπαρσελονέτα.

0: βάρος. Παίρνει time out και ο Έλβις Φάτοβιτς, ο οποίος αργότερα θα μιλήσει και στην ΕΡΤ έτσι να δώσει και το στίγμα του σημερινού αγώνα, αλλά κυρίως έτσι και το τι θα πρέπει να περιμένουμε όλοι από τον Ολυμπιακό, το Final Four της Μάλτας. Κοινό έτσι ανδρών και γυναικών, μια ωραία πισίνα στην Ξήρα, αυτή τη όμορφη μικρή χώρα, έτσι, νησιωτική χώρα τη Μάλτα. Στα άλλα παιχνίδια, προ-ρέκο Ανόβερο 17-9 και Φερεντσβάρο Μλάντο 16-10. Ενώ ακούω τον Άγγελο κάτι να γελάει, δεν ξέρω γιατί. 15-14 η Πρέσια.
1: Κάτι μου λέει εδώ πέρα το. Μου λέει κάτι ο Αποστολόπουλος Βασίλη.
0: Ο Αποστολόπουλος, δεν τα κατάλαβα. Και εντάξει, 8-12 το μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα. Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα. 15-14 είναι ο Βιμπέο, και να το επαναλαμβάνω, προηγείται της Μπρέσης στο άλλο παιχνίδι. Γιατί το οποίο είναι αδιάφορο για το τι θα κάνει, τι θα συμβεί εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Δήμου θα δώσει το γεννητουνιά. Ζάλαγγι. Το ταϊμά του πήρε ο Φάτοβιτς, αλλάζει με το γεννητουνιά, θα κάνει σουτ και στον μπλοκ και στη συνέχεια πάνω στον Αγκύρε, παίρνει το ριμπάνο γεννητουνιάς και θα σκοράρει ο Δήμο. Ο Ολυμπιακός πήρε το ριμπάνο και έπαιξε γρήγορα, βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα της Μπαρσελονέτα, με τον Τάκη Δήμου να σκοράρει και να μειώνει στα 3 γκολ τη διαφορά, 12-9, 18 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Άρα με να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ και θα ακούσουμε βεβαίως δηλώσεις συνέχεια του Έλβις Φάτοβιτς. Θα σου πω και τα επιμέρους σκορ το περίοδο με το που ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Του κόσμου του Ολυμπιακού, όσοι βρέθηκαν εδώ στην πισίνα, παρακολούθησαν όμορφο θέαμα.
1: Λοιπόν, Βασίλη, εγώ να πω πριν πει στο επιμέρους σκορ, ο Τίλεμανς με ξερό σουτ μέσα από την περιοχή, του ήρθε η μπάλα, του στρώθηκε κατευθείαν. 1-0 για τον Βίλα στο 42, προηγείται τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League. Συνεχίζει, Βασίλη.
0: Ένα αποτέλεσμα που όπως είπε, θέλει ο πρωτοφανικό Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο αγώνα, δεν έκανε επίθεση η Μπαρσελονέτα. Τελικό σκορ Ολυμπιακό Μπαρσελονέτα 9-12 με του φιλάδου του Ολυμπιακού να φωνάζουν και τώρα στο φινάλε συνθήματα υπέρ τη ομάδα του. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι το να φέρουν οι παίκτες στο Έλβις Φάτοβιτς και στο ευρωπαϊκό. Ίσως να φτάνει και στα αυτιά σας, το φέρεμα στο ευρωπαϊκό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, είπαμε Ολυμπιακός στον ημιτελικό σε 10 Ιουνίου στη Μάλτα απέναντι στην Προ-ρέκο. Θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Ήδη έχει ανακοινωθεί η εκδρομή με πτήση τσάρτερ για Final Four ανδρών και γυναικών που γίνονται στη Μάλτα, όπως είπα, στη πισίνα στη Σεξίρα. Για αυτό το διήμερο, το τετραήμερο μάλλον, 11, 10, 11, 12, 13 Ιουνίου, υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που ήδη έχουν κλείσει θέση εκεί, θέλουν να δουν τις ομάδες ανδρών και γυναικών να φτάνουν μέχρι το τέλος διαδρομής. Ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Τώρα οι παίκτες το τερφολεύκο πηγαίνουν στο συγκεκριμένο των οργανωμένων για να εισπράξουν εκ νέου χειροκρότημα. 3 γκολ για τη δουλειά. 2 Ζάλαν και 1 ο Δήμου, 1 ο Λαφραγκής, 1 ο Νικολαίτης και 1 ο Παπαναστασίου. Σε αυτό το διάφορο επαναπαθμολογικό μάτ, οι ρητρόλες και οι φίλες με τηλέφωνο και σωστά φωνάζουν ζήματα τότε εκ νέου το ευρωπαϊκό. 1-3 το 4 γκολ της πρώτης περίοδου, 3-3 της δεύτερης, 2-4 στην τέταρτη, 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού Μοναδική. Η τέταρτη περίοδο, η μοναδική περίοδο ήταν υπέρ των Ερυθρολεύκων. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, λίγο πριν το τέλος, Προ-ρέκο, Ανόβερο 19-9 και Φερεντσβάρος, Λάντος, τελικό 16-10. Λίγο πριν το τέλος, Νόμι Πέδρας, Μπρέσια 15-16. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ο τέταρτος από τον όμιλό του θα αντιμετωπίσει την πρώτη του άλλου προημιτελικό μέλη Προ-ρέκο. Η Μπαρσελονέτα πρώτη από τον όμιλο, στον οποίο είναι μαζί με τον Ολυμπιακό, θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος. Ξανά όλοι μας δεν έμειναν τέσσερις κάτω από την κερκίδα των οργανωμένων. Πηγαίνουν για να χειροκροτηθούν εκ νέου και να χειροκροτήσουν βεβαίως επίσης τους φίλους που έδωσαν σήμερα το παρόν στο Εθνικό Πολεμητήριο Πειραιά. Και δεν σταμάτησαν πραγματικά δευτερόλεπτο.
1: Ωραίο παιχνίδι, Βασίλη. Ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν.
0: Ωραίο παιχνίδι, ήταν σίγουρα.
1: Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Φάτοβιτς σε λίγο. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, με ΙΤΑ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακός, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, καθώς ακούσατε, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Μότση, οι Ερυθρόλευκοι ήδη έχουν προκριθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα, τόσο η αντρική ομάδα όσο και η γυναική. Ακούσατε και τις ημερομηνίες και η προρέκο στο δρόμο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του

0: σήμερα που ήρθαν οι ομάδες ή αύριο?
1: Αύριο, θεωρητικά. Αύριο.
0: Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθαν οι ομάδες, εντάξει, δεν έχουν αλλαγές, δεν έχουν εκπλήξει τελευταία στιγμή. Κάποια απρόοπτα, μια χαμένη για λίγο βαλίτσα του Γιασκεβίτσιους, ένα τρίκ της Ρεάλ που απέφυγε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά Λουίς Βιτό τους είδα να φοράνε του Ρεάλ.
1: Είναι το μεγαλύτερο brand name στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οπότε λογικό, ε.
0: Λογικό, εντάξει, μου έκανε εντύπωση πάντως, Λουίς Βιτό.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι που είχαν πάει οι Έλληνες στο αεροδρόμιο για να περιμένουν τις αποστολές πήγαν τρέχοντας την πίσω πόρτα να δουν ποιοι βγαίνουν και μπέρδεψαν τη Ρεάλ με τη Βαλένθια, μόνο που ήταν διάκριτα τα, όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και οι στολές διάκριτες, τα σήματα και οι στολές, διότι η Βαλένθια συνήθως ταξιδεύει με αθλητική περιβολή, ενώ η Ρεάλ όταν πηγαίνει ειδικά σε μεγάλα γεγονότα πηγαίνει με κουστούμια και εσύ ανέφερες και τη μάρκα.
0: Καλά, δεν χρειάζεται, δεν είναι διαφήμιση, δεν χρειάζεται αυτή η εταιρεία διαφήμιση, είναι πασίγνωστη, έτσι. Απλά μου έκανε εντύπωση η εταιρεία.
1: Εννοείται, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, okay.
1: Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, άμα δεις τι φοράνε και προπονητές στην Premier League και στις μεγάλες, στους κολοσσούς, εντάξει, είναι κατανοητό και
0: εντάξει, μια παρατήρηση εύκολα, απλή.
1: Εύκολα αντιληπτό για ποιο μέγεθος μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για το μέγεθος της Real Madrid, που στο ποδόσφαιρο είναι το κορυφαίο brand name στον κόσμο, παραπλήσιο δηλαδή και λίγο καλύτερο από τη Manchester United.
0: Και στο μπάσκετ είναι η ομάδα με τις περισσότερες
1: ευρώ. Ναι, έχει 11 κατακτήσεις. Έχει 11 κατακτήσεις. Άλλο αν δεν είναι φαβορή φέτος. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι τη Βαλένθια την έχει. Και ας λείπει ο Ταβάρες με το Λέν και τα λοιπά, την έχει στον ημιτελικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Οι περισσότεροι, άμα ρωτήσεις 10, 9 θα σου πούν, 8-9 θα σου πούν ότι θα κερδίσει σίγουρα η Βαλένθια.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Εγώ λέω ότι η Ρεάλ λόγω της εμπειρίας έχει τύχει στο μάτς. Έχει τύχει στο μάτς.
0: Βέβαια έχει. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Βαγγέλη, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Ποτέ δεν είναι η Βαλένθια φαβόρητο θα παίξει με τη Ρεάλ.
1: Τώρα βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό πανέτοιμο, υπερπλήρη.
0: Τον Βαγγέλη, και το δεύτερο γκολ της Άστον Βίλα είναι καταπληκτικό. Το σου του Μπουέντια έξω από την περιοχή, παίρνει την μπάλα, γυρίζει με το δεξί στο γάμα, 2-0 η Άστον Βίλα, σαφέστατο προβάδισμα για κατάκτηση του κυπέλου, κάτι που ευνοεί τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League. Συνεχίζουμε.
1: Σωστά. Το πρόλαβες και το είπες. Τα βάζα την πινελιά. Αλλά το πρόλαβες και το είπες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, το ελληνικό, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο συγκεκριμένο τελικό. Τώρα, Ολυμπιακός υπερπλήρης. Η Φενέρ πολύ δυνατή, παρότι δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Έχει πολύ καλό προπονητή, είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην τα ξαναλέμε. Είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση. Και πάμε να δούμε τι θα υπερισχύει στην Παρασκευή το βράδυ. Αύριο θα ακούσουμε τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων, αλλά δεν θα πούνε πολλά που δεν έχουν πει μέχρι τώρα. Τα τετριμένα θα πούνε αύριο.
0: Λογικά, ναι.
1: Και θα γίνουν και οι προπονήσεις στο Telecom Center. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία απουσία της τελευταίας στιγμής, έτσι. Όλοι μέσα.
1: Όλοι μέσα. Λοιπόν. Και ούτε θα αλλάξει, πιστεύω, και η δωδεκάδα. Θα είναι έκπληξη αν
0: να την πούμε άλλη μία φορά τη δωδεκάδα. Αυτή που έχουμε πει ήδη μέρες, βέβαια, αλλά να τη θυμίσουμε.
1: Είναι απλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται περισσότερο ένα game changer. Γι' αυτό ποντάρουμε ότι θα είναι στη δωδεκάδα ο Μακίση και όχι ο Νιλικίνα. Όπως έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε αν θα κάνει την έκπληξη ο κόουτς Μπαρτζόκας. Τρεις ψηλοί. Ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόντα Χόλ και ο Ταρίκ Τζόνς. Τα δύο τεσσάρια, ο Βεζέγκοφ και ο Πίτερς. Τα δύο τριάρια, ο Τάισον Γουόρ και ο Κώστας Παπανικολάου. Οι δύο σουτέρ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Εβάν Φουρνιέ. Και βεβαίως δύο playmaker, ο Γουόκαπ και ο Τζόζεφ. Μαλαντέρ, είπαμε, ο Μακίσικ.
0: Ο Μακίσικ.
1: Αυτό είναι, ναι. Αν δεν μπει ο Μακίσικ, θα μπει ο Νιλικίνα. Δεν έχει άλλο παίκτη να βάλει σε αυτό το επίπεδο. Μήπως και χρειαστεί να μαρκάρει το.

0: Τέιλεν Χόρτον Τάκερ. Εκεί είναι το
1: αυτό
0: ζήτημα.
1: Με τον Τάκερ είναι ζήτημα.
0: Ναι, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Από τους άλλους αντιπάλους, δεν νομίζω κάτι, δεν έχω δει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Όχι, δεν, εκτός από τις απουσίες της Ρεάλ, δεν υπάρχει.
1: Όλα είναι ό,τι έχουμε πει.
0: Ξεκαθαρίστηκε το τοπίο και με τα εισιτήρια. Είναι ακριβώς όπως είχαμε προβλέψει ότι θα πάνε αριθμητικά. Ο Ολυμπιακός 8 με 10.000, 3 με 5.000 οι Τούρκοι, 1.000-1.200 εισιτήρια για τη Βαλένθια και καμιά 500 την Ρεάλ, που ήταν η μόνη ομάδα από τις 4 που επέστρεψε και όλα τα εισιτήρια από τα 600 επισήμως που εδικαιούνται από τη διοργανώτρια αρχή η κάθε ομάδα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στα Final Four με τη Real Madrid.
1: Ναι, δεν πάει.
0: Μονίμως όταν δεν γίνεται το Final Four στην έδρα της, επιστρέφει εισιτήρια. Ναι. Η πλέον πολυνίκης του θεσμού που ταξιδεύει, είπαμε, πρώτη θέση με τα πιο ακριβά κουστούμια και τις πιο ακριβές τσάντες. Γενικός ο ηματισμός συναγωνίζεται, μάλλον ανταγωνίζεται την Ολύμπια Μιλάνο, η οποία όμως δεν πάει τόσο συχνά στα Final Four, ούτε έχει τόσες κατακτήσεις όσες έχει η Real Madrid. Αλλά το Μιλάνο φέρνει περισσότερο κόσμο όταν πηγαίνει αργιά και πού στα Final Four από τη Real.
1: Εντάξει. Είναι καλομαθημένοι οπαδοί της Real.
0: Πολύ σωστό και ενδιαφέροντο κυρίως για το ποδόσφαιρο που τώρα τελευταία δεν πάει καλά, αλλά ελπίζουν σε ανάκαμψη
1: με τις αλλαγές.
0: Βέβαια και με το Special One, με λοιπόν, τις αλλαγές στο ρόστερ κτλ.
1: Να πάμε και στον Παναθηναϊκό, όπου αύριο θα έχουμε συνάντηση ιδιοκτησίας.
0: Περίμενα να με ρωτήσεις, γιατί σε αντίθεση με το ενδιαφέρον για το Final Four που κορυφώνεται σιγά σιγά, το θέμα των ημερών είναι η αλλαγή προπονητή στο Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, Γιαννακόπουλος αύριο τα λέει με τον Αταμάν. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλήγουμε τώρα, δηλαδή σε Ομπράντοβιτς.
0: Όποιον και να ρωτήσω, σου πει ότι φεύγει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος του Αταμάν θα κλείσει οριστικά στο Παναθηναϊκό μετά τα play-off. Τι σου λέω δηλαδή απόψε, ότι στο αυριανό δείπνο, αφού άργησε να γυρίσει ο Αταμάν, ξεκουράστηκε στη Μύκονο μετά το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος.
1: Και ο Χέις Ντέιβις ξεκουράζεται στην Ισλανδία.
0: Καλά, ναι. Το είδα. Το είδα, ναι. Ασχολίαστο. Επειδή γύρισε σήμερα ο Αταμάν από τη Μύκονο, αύριο θα δειπνήσει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και όλοι λένε ότι θα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας του. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Όχι μικρή, μεγάλη. Και πιστεύω ότι καταρχάς πρώτα θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να δει ποιος θα πάρει το Final Four, ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα και μετά να ολοκληρωθούν και οι αγώνες του πρωταθλήματος. Δηλαδή, παρότι 10 στους 10 σήμερα λένε Σερέλης μέχρι το τέλος της σεζόν αντί Αταμάν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο Αταμάν, ναι, έχει φθαρεί. Δεν έχει καλές σχέσεις με τους περισσότερους από τους παίκτες του και θα κλείσει ο κύκλος του, αλλά νομίζω περί τα μέσα Ιουνίου. Και τότε θα ανοίξει η συζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος και το πρώτο όνομα είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που ακούγεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν θέλει ο Μπράντοβιτς να πάει στον Παναθηναϊκό, θα το δούμε στην πορεία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα είδα και δηλώσεις του Κουτλουάη, του παλιού παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε και για τον Χέις Ντέιβις, αλλά είπε ότι και το πλεονέκτημα της Φενέρ κόντρα στον Ολυμπιακό είναι η δυσκολία Μπαρτζόκα στη διαχείριση της πίεσης του Final Four.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στο δεύτερο σκέλος της δήλωσης. Έτσι. Εντάξει, Τούρκος είναι.
1: Ναι, προφανώς. Τη Φενέρ θέλει.
0: Αυτά θα πει. Αυτά θα πει. Ωραία. Θα το δούμε στο γήπεδο. Θα το δούμε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Και αν δεν το πάρει ούτε φέτος, δεν ξέρω πότε μπορεί να το κερδίσει. Είναι πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού, αλλά ας περιμένουμε.
1: Θα περιμένουμε. Όλα στο παρκέ. Όλα στο παρκέ θα φανούν.
0: Ακριβώς. Όλα στο παρκέ. Ας περιμένουμε και την Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα συζητήσουμε για την Κυριακή, αλλά ας περιμένουμε και την Παρασκευή. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το ξέρουμε.
1: Σε καμία περίπτωση κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, όπως είπες και χθες, είναι τρεις τελικοί.
0: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει στα Final Four.
1: Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, πας σπίτι σου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κερδίζεις, παίρνεις τρόπαιο, δεν κερδίζεις, δεν παίρνεις τίποτα.
0: Όπως σου είπα χθες και επιβεβαιώνεται πλήρως, το ραντεβού των ανθρώπων του Άρη έγινε με την Ευρωλίγκα. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και αύριο. Και ο Άρης ελπίζει, παρά τη θέση που πήρε φέτος, έτσι κι αλλιώς μόνο ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστής του για το EuroCup, ότι θα παίζει σε αυτή τη διοργάνωση. Να δούμε τι θα αποφασίσει και επισήμως η Ευρωλίγκα και για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ενώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο πήγε με το μάνατζέρ του μέχρι την Αγγλία, για την ακρίβεια πήγε να δει από κοντά και τον οργανισμό της Brighton που παίζει ο Κοστούλας, έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μπάμπη Κοστούλα, και θα επιστρέψει, αν δεν επέστρεψε ήδη,
1: για το Final Four.
0: Για το Final Four, ναι. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι το ταξίδι στην Αγγλία και η επίσκεψη στην Brighton.
1: Και ενδέχεται να έχει και ακόμα έναν συμπαίκτη ο Κοστούλας στην Brighton από τον Ολυμπιακό, τον Κωστίνια. Ενδέχεται.
0: Ναι, το είδα σήμερα το σχετικό δημοσίευμα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει πρώτα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που θα συναντηθεί με τον Μεντιλίμπαρ. Και μετά να τα δούμε, να δούμε σιγά σιγά και όλα τα μεταγραφικά για την ώρα. Πρώτος αλλάζει ο Παναθηναϊκός και παίρνει το δανό. Τώρα να δούμε τι μέρος του λόγου είναι και ο συγκεκριμένος. Διαφημίζεται αρκετά.
1: Σε Κοπενχάγη ήταν.
0: Ναι,
1: πρωταθλήματα με Κοπενχάγη. Ο Ζέκα έχει πει τα καλύτερα που ήταν, που ήταν προπονητής του εκεί.
0: Τον αβαντάρει το μέρα.
1: Ωραία, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Τον αβαντάρει το μέρα. Εντάξει, έχει καεί στο χυλό Παναθηναϊκός τώρα στο ποδόσφαιρο, φυσικά και το γιαούτι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Το καλοκαίρι αναμένεται μακρύ και θερμό.
0: Ο Παναθηναϊκός μάλλον αποφασίζει, δεν χρειάζεται να πάει πίσω πολύ. Αποφασίζει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για τον νέο προπονητή.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ο νέος προπονητής, θα είναι και μεταγραφές που θα γίνουν. Και επειδή έχουμε και Μουντιάλ, πολλές θα καθυστερήσουν. Κάποιες θα γίνουν πιο νωρίς, κάποιες θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά κάποιες θα καθυστερήσουν.
0: Ας δούμε την επιβεβαίωση για τον Δανό, που είναι το νέο φρούτο στην ιστορία. Διότι από το 10 έχει χαθεί το μέτρημα με τους προπονητές που έχουν παρελάσει από τον Παναθηναϊκό. Μόνο τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, όπως είναι 3, έχουν αλλάξει 7. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τι θα βγει και αύριο από το δείπνο Γιαννακόπουλο Αταμάν. Και εδώ είμαστε να τα πούμε. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε. Γεια.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε ρυθμούς EuroLeague από σήμερα έως και την Κυριακή, η Αθήνα, η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη εν όψη του Final Four της διοργάνωσης, που στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι του θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα και θα ρίξει αυλαία την Κυριακή το βράδυ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague Τσους Μπουένο στο Μέκαρο Μαξίμου έγινε σήμερα, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου της EuroLeague για το Final Four, ενώ σήμερα έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην πρωτεύουσα και κατέλησαν, όπως έπραξε και ο Ολυμπιακός, στο ξενοδοχείο. Μένουμε στο μπάσκετ, πηγαίνοντας στον μεγάλο απόντα της διοργάνωσης, τον Παναθηναϊκό, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, που δεν αποκλείεται να δρομολογήσει σημαντικότατες εξελίξεις. Σήμερα έγινε προαιρετική προπόνηση των παικτών στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ αύριο θα γίνει κανονική προπόνηση και πάλι στο Μαρούσι. Στο ποδόσφαιρο τώρα και πρώτα στο εξωτερικό, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν αυτή την ώρα στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης το τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί και την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στα μισά του μάτς η Βίλα προηγείται με 2-0 χάρη σε γκολ του Τίλεμανς και του Μπουεντία. Στα δικά μας, η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο Δέλτα Σίγμα τα ερχόμενα 24 ώρα με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος ΠΑΟΚ, Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει συγκεκριμένη πρόταση, απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ ή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται αύριο για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Σέντρα στις 6 το απόγευμα στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας της για το νέο της προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πει το ναι, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσο Ντιόγκο Νασιμέντο στην Ρίο Άβε με δανεισμό, ενώ ο Ένις Τσοκάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία, με την σκουάδρα Ατζούρα ωστόσο να παρατάσσεται με τους παίκτες από την Εθνική Ελπίδων της χώρας. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 4 του μηνός, η εθνική μας θα παίξει με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Στο πόλο με ανώδυνη ήταν από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά. Ολοκλήρωσε η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Champions League και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final Four. Ενώ για τις θέσεις 5-8 στην Α1 των ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, που είναι αυτή τη στιγμή στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Τέλος, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Τέλος, τυπική υπόθεση είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Manchester City από τον Έντσο Μαρέσκα, καθώς ο 46χρονος Ιταλός τεχνικός ήδη καταστρώνει με τον αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάννα τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά αναζητεί και τον τόπο όπου θα κάνουν την προετοιμασία τους οι πολίτες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Παραμένει το Φράιμπουργκ στον Βίλα στο 50 λεπτό 0-2 με τα υπέροχα γκολ του Τίλεμαν στο 41 και του Μπουεντία στις καθυστερήσεις. Σαφές προβάδισμα για τους Άγγλους για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου του Europa League. Κάτι που ευνοεί τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του που θα έχει στα προκριματικά του καλοκαιριού στο Champions League. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Βραδιά εβδομάδα Final Four και κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, ο προπονητής Ακαδημιών του Κολοσσού. Κύριε Τσακίρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη, θέλω να αναλύσουμε το Final Four. Έχουμε δυστυχώς τη συμμετοχή μία μόνο ομάδας. Λέγαμε ότι θα έχουμε δύο. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και αυτός να δώσει το παρόν. Θα έλεγα ότι αποτελεί, θα το έλεγα κακό για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει. Έτσι καλώς οι πράσινοι και οι κόκκινοι συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια δίνουν τα ραντεβού τους σε μικρούς τελικούς ή μη τελικούς στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο συλλόγων. Θα ήθελα πριν πάμε στο Final Four, αυτό που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω τώρα που έχουν ηρεμήσει και οι παλμοί και να δούμε τι έκανα, μας πείτε εσείς από το μάτι του προπονητή, με το μάτι του προπονητή, τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό και πήρε την πρόκριση και τι δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει προηγηθεί με 2-0 στην Ισπανία, για να πάρει και αυτό το εισιτήριο για το Final Four.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ήταν το μεγάλο φαβορί με τη Μονακό και έφτασε εύκολα στο 3-0. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ενώ και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς που έλεγα ότι η Βαλένθια έπαιζε ένα μπάσκετ, σε αυτό το μπάσκετ, το run and gun, το οποίο μπάσκετ έπαιζε και πέρυσι Παρί, και ενώ στην regular season το βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές κάποιες ομάδες να παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ, τα play-off είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία που γίνεται πιο σκληρό και πιο μπάσκετ Ευρωλίγκα. Και όλοι περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι λίγο πολύ θα τα κατάφερνε, θα αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες, αλλά στο τέλος θα νικούσε το μπάσκετ αυτό που λέμε της Ευρωλίγκας και όχι το μπάσκετ αυτό που έπαιζε κυρίως το γρήγορο μπάσκετ.
0: Το run and gun λέτε δηλαδή στην ουσία αυτό που παίζει και Παρί πέρυσι.
1: Αυτό που έπαιζε
0: και Παρί. Είναι και μια συνέχεια, ίσως και καλύτερη η Βαλένθια φέτος.
1: Και καλύτερη έκδοση η Βαλένθια, ναι. Αλλά όλοι περιμέναν, όπως και εγώ το λέω πραγματικά, ότι περιμέναμε ότι αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αλλά η Βαλένθια, παρότι έχανε με 2-0, μπόρεσε και γύρισε τη σειρά με τρία παιχνίδια που έπαιξε πάρα πολύ καλά και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο αλλά και στη Βαλένθια. Και μπόρεσε και έφτασε στο Final Four. Νομίζω ότι το δικαιούταν με την παρουσία, με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο τρίτο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα είναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο κομμάτι ότι είχε το μικρό ρόστερ της Μονακό, στο κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλύτερα, είχε και τους τραυματίες της Μονακό στο τέλος, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πέρασε εύκολα νομίζω.
0: Κύριε Τσακίρη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί στέκομαι πιο πολύ στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε εύκολη σειρά. Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας 2-0, επιστρέφοντας μάλλον με το 2-0 από την Ισπανία, εγώ είχα πει σε γνωστούς μου ότι δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλειστεί. Να κάνει μια νίκη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Άντε το πολύ να φτάσει μέχρι 4. Όμως με εξέπληξε, θα έλεγα, το γεγονός ότι η Βαλένθια όχι μόνο έκανε τέταρτη νίκη, αλλά και πέμπτη. Φταίει και το μικρό rotation που χρησιμοποίησε ο Αταμάν. Τι ακριβώς έφταξε και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Τώρα, δηλαδή έχουν περάσει και μέρες, τώρα έχουν πέσει οι παλμοί. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε τι είδε το μάτι το δικό σας, το μάτι του προπονητή.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός αυτό ξεκινάει, νομίζω ότι δεν ήταν παίχτηκε μόνο στα play-off το κομμάτι της διαχείρισης του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα με τραυματισμούς, κυρίως στους ψηλούς, αλλά άλλαξε το ρόστερ του αρκετά με τις αλλαγές που έγιναν και με τον Γιουρτσεβέν και με τον Φαρίτ και με τους τραυματισμούς όλους με την επάνωδο του Λεσόρ. Αλλά γενικότερα δεν είχε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Μπορεί να τον επηρέασαν οι αλλαγές. Μπορεί να μην επέτυχε σωστά αυτό που έπρεπε στους ψηλούς κυρίως και η απόδοση και το κομμάτι της άμυνας, το οποίο πάντα, αν βλέπετε μέσα στη χρονιά, ο Παναθηναϊκός κατά 80% κυνηγούσε σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
1: Ακόμα και τα παιχνίδια που κέρδισε μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μέσα στο ΆΚΑ, τα παιχνίδια πάντα κυνηγούσε από το πρώτο δεκάλεπτο. Έχασε αρκετά παιχνίδια μέσα στο ΆΚΑ. Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός, εκεί που ήταν δηλαδή το ΆΚΑ, ένα γήπεδο το οποίο σπάνια είχαν ο Παναθηναϊκός, φέτος έχασε αρκετά παιχνίδια. Έκανε πάρα πολλές ήττες.
0: Θα πρόσθετα σε αυτό, κύριε Τσακίρη, ότι έκανε πολλές ήττες και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, συμφωνώ. Αλλά να σας πω κάτι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τη στιγμή που έχασε το παιχνίδι με τον Άρη και απέκτησε δύο ήττες διαφορά από τον Ολυμπιακό, το πλεονέκτημα έδρας δεν μπορούσε να το πάρει. Και μπορεί να πεις ότι ήταν αδιάφορη ομάδα, οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν διάφορες δικαιολογίες στην Ευρωλίγκα, όμως δεν υπάρχει αυτό. Αδιάφορο παιχνίδι δεν υπάρχει. Οπότε κάθε παιχνίδι που έχανε ο Παναθηναϊκός του κόστιζε. Και έχασε παιχνίδια κρίσιμα που θα μπορούσε να πάρει και το πλεονέκτημα έδρας, να μπει στην τετράδα, και όλα αυτά τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι το ότι γύρισε η σειρά από το 2-0 ήταν η αστάθεια που έδειξε όλη τη χρονιά, την έδειξε και, και μετά από στα play-off με την
0: Βαλένθια. Άρα τα play-off ήταν δηλαδή η συνέχεια της χρονιάς.
1: Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ναι, αυτό εντάξει, την άποψή σας.
1: Αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη. Ναι, αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη και νομίζω ότι κυρίως όταν μια ομάδα δεν έχει μια σταθερότητα μέσα στη χρονιά, κάποια στιγμή αυτές τις παθογένειες θα τις παρουσιάσει και στο παρκέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έγινε, σε ό,τι αφορά ό,τι έγινε λίγο νωρίτερα, κάποιες μέρες νωρίτερα. Πάμε τώρα σε αυτό που έρχεται από την Παρασκευή αγωνιστικά. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί είδαμε φέτος ότι η Βαλένθια στην Αθήνα είναι αίτητη. Δύο παιχνίδια Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο και 2-0 τον Παναθηναϊκό στα play-off. 4-4.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως, βέβαια, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γιατί μπορεί να τερμάτισε πρώτος ο Ολυμπιακός, αλλά το στέμα το έχει ακόμα η Φενέρ. Οπότε όλο αυτό δείχνει τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να το ματσάρει κυρίως στην περιφέρεια πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακός, Φενέρ τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός στους ψηλούς.
0: Στο 5, ναι.
1: Ναι, στο 5, γιατί νομίζω οι ψηλοί του Ολυμπιακού μπορούν, αλλά βλέπουμε ότι η Φενέρ παίζει με κοντά σχήματα και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί και σουτάρει και πολύ γρήγορα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει δηλαδή οι δύο προπονητές να βάλουν αυτά που μπορούν να κάνουν καλύτερα μέσα στο παρκέ. Θα είναι νομίζω ένα παιχνίδι τακτικής πάρα πολύ. Δηλαδή θα είναι παιχνίδι τακτικής καθαρά αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Το βλέπετε να πηγαίνει σε χαμηλό σκόρ ή σε ψηλό, δηλαδή 80 συν ή 80 πλην.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάει 80 πλάς, γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ψηλά κορμιά, αλλά βλέπετε ότι οι ψηλοί του τρέχουν πάρα πολύ καλά το γήπεδο, πασάρουν πάρα πολύ καλά, η μπάλα κυκλοφορεί πολύ γρήγορα με τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι θα πάει σε ψηλό σκορ.
0: Απλά εδώ πέρα να πω εγώ ότι ο Ρότζερς κάνει το 3-0 για την Άστον Βίλα και νομίζω πλέον ότι τελείωσε ο τελικός του Europa League. Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-3, κοντινή προβολή από το Ρότζερς 0-3 στο 58 και νομίζω ότι η Άστον Βίλα σε λίγη ώρα θα σηκώσει το Europa League της φετινής περίοδου. Κλείνουμε την ποδοσφαιρική παρένθεση. Ο Μόργαν Ρότζερς λοιπόν είναι ο σκόρερ με την κοντινή προβολή και επανερχόμαστε. Θα πάει σε υψηλό, είπατε έτσι. Καλά θυμήθηκα. Καλά κράτησα.
1: Ναι. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, πάντα την προσωπική σας άποψη ζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το άλλο παιχνίδι, τη Βαλένθια με τη Ρεάλ, όταν είχα δει εγώ τον τραυματίστη και ο Ταβάρης, νομίζω ότι η Ρεάλ θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί ο Ταβάρης είναι μια πολύ δύναμη μονάδα, είναι ένας μοναδικός ψηλός στο κομμάτι που επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι της Ρεάλ, το παιχνίδι της Ρεάλ. Και είδα τη Ρεάλ τελείως εντελώς διαφορετική μετά τον τραυματισμό του Ταβάρες. Δηλαδή και ο Καρούμπα και ο Λεν και οι υπόλοιποι που κάλυψαν το κενό του πήγαν καταπληκτικά και ήταν πολύ, πολύ πιο γρήγορη ομάδα. Ενώ με τον Ταβάρες ήταν πιο στατική, μετά έπαιζε ένα πολύ πιο γρήγορο μπάσκετ. Και είδατε ότι κέρδισε ας πούμε τα παιχνίδια και με τη Χάπουελ, τα κέρδισε τα παιχνίδια δηλαδή με ωραίο μπάσκετ, με πάρα πολύ καλό ωραίο, με ωραίο μπάσκετ. Νομίζω ότι και αυτό θα είναι λίγο αμφίρροπο, αλλά νομίζω ότι θα κερδίσει η Ρεάλ.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, να σας πω την αλήθεια, η Βαλένθια μπορεί να και στα 6 παιχνίδια που έχει παίξει με τη Ρεάλ φέτος είμαστε στο 4-2 υπέρ της Ρεάλ. Αλλά η Ρεάλ είναι η ομάδα που έχει τη φανέλα, είναι η Ρεάλ όπως καταλαβαίνετε παντού, έτσι. Το μεγαλύτερο brand name του πλανήτη και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άλλωστε έχει και τις πιο πολλές κατακτήσεις και στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ σε όποια κατάσταση, όποιες και απουσίες να έχει, δεν φοβάται. Και δεν φοβάται γενικά τη Βαλένθια που την αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι η Βαλένθια, παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης, πρέπει να είναι πιο προσεκτική σε σχέση από τη Ρεάλ.
1: Παίζει με ρόλο αυτό που λέτε η φανέλα. Βέβαια σε ένα Final Four η Βαλένθια έχει την απειρία και δεν έχει τη φανέλα αυτό που τη
0: έχει Ρεάλ.
1: Μπράβο που έχει η Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Καλύπτει σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς παίχτες. Δεν μπορεί να την επηρεάσει ένας τραυματισμός όπως λέτε. Εντάξει, μερικοί παίχτες όμως νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά γιατί ο Ταβάρες είναι ένας βραδικός ψηλός. Αλλά η Ρεάλ έδειξε ότι το προσπέρασε και το έδειξε αυτό στο παιχνίδι με τη Χάπελ. Το προσπέρασε και έπαιξε και καλά. Όχι απλά το προσπέρασε και έπαιξε και καλό μπάσκετ. Και δεν φάνηκε το κενό του Ταβάρες.
0: Γι' αυτό και λέω για τη φανέλα. Ναι. Και πάνω σε αυτό που λέτε, λέω εγώ, είναι η Ρεάλ.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι θα μετρήσει και η φανέλα και η εμπειρία των παιχτών της Ρεάλ και γι' αυτό λέω ότι νομίζω θα περάσει η Ρεάλ.
0: Σε περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός, πάντα λέω σε περίπτωση που περάσει,
1: ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: ακούω πολλούς να λένε ότι για τον Ολυμπιακό ο τελικός είναι η Φενέρ. Είναι ένας τελικός γιατί το φετινό Final Four θα έχει τρεις τελικούς. Κερδίζεις, πας σπίτι, συνεχίζεις, χάνεις, πας σπίτι σου.
1: Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Ναι.
0: Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Ολυμπιακός καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ από το ζευγάρι Ρεάλ Βαλένθια, είναι η Ρεάλ η επιθυμητή αντίπαλος για τον Ολυμπιακό ή όχι? Η επιθυμητή εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί η Βαλένθια έχει και αυτό το απρόβλεπτο.
1: Ναι, η Βαλένθια έχει το απρόβλεπτο. Νομίζω ότι γνωρίζονται πλέον πολύ καλά. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι θα είναι επιθυμητός αντίπαλος σε μια Ρεάλ. Σε καμία περίπτωση
0: δεν μπορεί να πει αυτό. Απλά μιλάω επειδή έχει τις απουσίες η Ρεάλ στο 5 και ο Ολυμπιακός στα πεντάρια του είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα κυρίως στους ψηλούς. Έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά όπως είπαμε και πριν, η Ρεάλ είναι Ρεάλ και δεν μπορεί να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση και κυρίως σε ένα τελικό Ευρωλίγκα.
0: Σαφώς. Το είδαμε αυτό και στο Κάουνας πριν από λίγα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ισχύει αυτό που λένε οι προπονητές που λέτε εσείς ότι στο Final Four κάθε ομάδα έχει 25% πιθανότητες να το κερδίσει.
1: 25% είναι οι πιθανότητες που ξεκινάνε όλοι. Αυτό ακριβώς είναι και ένα Final Four. Δηλαδή για να φτάσουν αυτές οι τέσσερις ομάδες εκεί σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά που είχαν και μέσα στη χρονιά αλλά και κυρίως στα playoffs. Οπότε όλοι ξεκινάνε από το 25%, έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα και παίζει μεγάλο ρόλο νομίζω η ημέρα που θα βρεθούν εκείνη τη βραδιά, δηλαδή μεθαύριο, παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα βρίσκονται αυτές οι ομάδες, η ψυχολογία τους, η προπόνηση που έχουν κάνει, δηλαδή ακριβώς πώς θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή.
0: Και τα ατού των ομάδων βέβαια, έτσι, γιατί κάθε ομάδα έχει τα δικά της ατού και πώς θα είναι και τα ατού των ομάδων, πώς θα αποδώσουν.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ είχα δει ένα παιχνίδι μέσα στη χρονιά. Ο Χόρτον Τάκερ είναι ο καλύτερος παίχτης της Φενέρ και είχα δει ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι τον είχα δει, που έβαλε 0 πόντους και είχε εκνευριστεί. Είχε εκνευριστεί και δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Δηλαδή παίζει ρόλο το πώς θα βρεθεί, όχι μόνο τα ατού και οι υπόλοιποι παίχτες, πώς θα είναι το rotation της ομάδας και όλα.
0: Σωστό. Και θυμάμαι ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ έγινε ένας άτυπος διαγωνισμός, θα έλεγα, Φουρνιέ Χόρτον Τάκερ.
1: Ακριβώς. Είναι προσωπικότητες. Είναι προσωπικότητες που σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να βγουν μπροστά και πολλές φορές άλλους τους βγαίνει αρνητικά, άλλους τους βγαίνει θετικά και είναι ασταμάτητοι. Ασταμάτητη στην κυριολεξία. Θυμάστε πέρυσι με τον Αν, πρόπερσι με τον Αν, τι έγινε στο Βερολίνο.
0: Βέβαια.
1: Αυτές είναι οι προσωπικότητες που πρέπει και περιμένουν και πληρώνουν οι ομάδες. Γι' αυτό που πληρώνονται αυτοί τόσα λεφτά, γιατί είναι αυτές οι προσωπικές που πρέπει να βγουν μπροστά πραγματικά.
0: Πρέπει να βγουν μπροστά στα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και μιλάμε για έναν ημιτελικό Ευρωλίγκα και πιθανώς ένα τελικό. Και ο τελικός πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Και περισσότερους από τον ημιτελικό, γιατί σίγουρα η απογοήτευση, αν φτάσει στον τελικό και το χάσει στο τρόπαιο, είναι πιο μεγάλη από τον αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Γιατί και το Final Four θέλει διαχείριση.
0: Σωστό.
1: Θέλει διαχείριση όλο αυτό το πράγμα. Είναι από τη μια η χαρά ότι έφτασε σε ένα Final Four, και από την άλλη μπορεί να έρθει και μεγάλη απογοήτευση. Όλα αυτά είναι μέσα στις ομάδες, θέλουν διαχείριση όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα που είναι τα πρωταθλήματα, η τελική πρωταθλημάτων κτλ. Που έρχονται και θα υπάρχει πάλι και εκεί μεγάλη πίεση.
0: Και εδώ πέρα και έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και θα έχουμε Ολυμπιακό ή Άρη ή ΑΕΚ.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός με τον νικητή Άρη Θάη και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟ, που είναι υπολογίσιμη ζητάμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει Final Four, θα είναι πιστεύω ήρεμος και θα είναι ο μοναδικός σου στόχος που τελευταίος που θα διεκδικεί. Αλλά ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που γίνει κάτι αντίθετο με το να πάρει την Ευρωλίγκα θα έρθει μια σειρά απογοήτευσης, θα έχει μια απογοήτευση το οποίο πρέπει και αυτό να το διαχειριστεί. Όπως και αν πάρει ακόμα την Ευρωλίγκα και αυτό που θέλει διαχείριση, γιατί ο υπερβολικός ενθουσιασμός Τετάρτη θα ξαναπαίξει. Δηλαδή θα παίξει μετά την Κυριακή, θα παίξει αμέσως την Τετάρτη. Δηλαδή έτσι, μέχρι να το γνωρίσουν. Ένα ενθουσιασμό που υπάρχει σε μια ομάδα, δύο μέρες ρεπό, που θα πάνε μια μέρα στο γήπεδο και ξανά πάλι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συναισθήματα ακραία που πρέπει να τα διαχειριστεί μια ομάδα και πρέπει να όλα αυτά να υπάρχουν και στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά κυρίως στον πρωταθλητισμό.
0: Βεβαίως. Κύριε Τσακίρη, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας και μας καταθέσατε την άποψή σας για όλα αυτά που περικλείουν ένα Final Four. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή των Ακαδημιών του Κολοσσού, τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, να μας λέει τη δική του άποψη για το Final Four που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή ως την Κυριακή στην Αθήνα. Είμαστε στο 0-3 στο 67ο λεπτό. Η Aston Villa βαδίζει ολοταχώς για την κατάκτηση του Europa League.

Λοιπόν, στο κουπόνι Ραβένα Σαλερνιτάνα 0-2, Φράιμπουργκ Αστον Βίλα 0-3, Μπελουιζάντ Οράν 1-0, Κλαμπ Ατλέντικο Ταγέρες, Ατλέντικο Τουκουμάν 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11:30. Εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδαίσθηση την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Μένουμε σε ρυθμούς Final Four και πάμε να δούμε πώς το βλέπουν οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Λαμπύρης από την εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ένα Final Four, Γιάννη, που έχει ένα ιδιαίτερο πρέπει για τον Ολυμπιακό πλέον, νομίζω.
1: Σίγουρα έτσι και αλλιώς θα είχε το πρέπει, γιατί ο Ολυμπιακός προσθέτει τα Final Four. Το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο να φτάνει εκεί. Οπότε πάντα υπάρχει πίεση. Και μάλιστα νομίζω και ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, χωρίς να αποτιμώ κανέναν από τους τρεις. Από τις τρεις άλλες ομάδες που βρίσκονται εκεί, είναι πίεση, γιατί η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο κάτοχοι της τελευταίας τριετίας, είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα, δηλαδή 23 η Ρεάλ πέρσι Φενέρ, άρα έχουν αποβάλει αθές αυτό το άγχος της πολύχρονης, να έχουν πολλά χρόνια να κατακρίσουν τον τρόπο. Η Δε Βαλένθια είναι στα αυτοπούντα της διοργάνωσης, έχει ήδη τρυπήσει το ταβάνι της και ό,τι κάνει από εδώ και πέρα καλύτερο θα είναι με κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή δεν έχει το πρέπει να πάρει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός με βάση και την πορεία του μέσα στην χρονιά, όπου τεμάζει μια ακόμα φορά πρώτος, η σταθερότητά του, η εικόνα που είχε, τα συγχαρητήρια που πήρε από τους αντιπάλους του, τους προπονητές, τους παίκτες, πρέπει να το ξαργυρώσει σε δύο, ελπίζει, παιχνίδια, να φτάσει δηλαδή και στο τελικό, γιατί πλέον δεν είναι δεδομένα δύο τα παιχνίδια στο Final Four. Θυμίζουμε δεν υπάρχει, ευτυχώς, επιτέλους δεν υπάρχει.
0: Επιτέλους καταργήθηκε.
1: Τρίτη θέση, ναι. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι για το ελληνικό Final Four. Δεν θα δούμε αυτό το ανούσιο τελικό. Αντιθέτως, θα δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό νέων παιδιών την Next Generation που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Είναι τα παιδιά που παίζουν οι ομάδες, οι 8 ομάδες που θα παίξουν σαν Ελ Αρένα, θυμίζω, μέχρι τον τελικό, που οι δύο πρώτοι του μήλου θα παίξουν στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, που θα έχει αντικαταστήσει ένα ανούσιο, ένα άχαρο, ένα παιχνίδι που χωρίς νόημα που υπήρχε.
0: Συμφωνώ 100%. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τρεις ομάδες που θα δώσουν η καθεμία τους δικούς τους τελικούς. Όλες οι ομάδες ελπίζουν, μάλλον τέσσερις ομάδες, όλες οι ομάδες ελπίζουν να δώσουν δύο τελικούς.
1: Βέβαια.
0: Τον ημιτελικό και τον κανονικό τελικό.
1: Ακριβώς, να παίξουν και την Κυριακή. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, Γιάννη, είπες, έχει ένα θέμα στη διαχείριση των Final Four, το άγχος, έχει το πρέπει. Πολύ σωστά είπες ότι η Ρεάλ κατέκτησε το τρόπαιο, η Φενέρ το κατέκτησε το τρόπαιο. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι πηγαίνει στα Final Four, αλλά φτάνει στην πηγή ή του ημιτελικού ή του τελικού και νερό δεν πίνει. Και παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ καλύτερος στο Κάουνας από τη Ζαλγκύρη, από τη Ρεάλ μιλάω, από τη Ρεάλ, το χάσε με το σι του Γιούλ.
1: Και ξέρεις αυτά τα δύο, Άγγελε, τα δύο πρώτα Final Four της σύγχρονης εποχής του Ολυμπιακού, στο Βελιγράδι του 22.
0: Με το Μίσιτς, λες.
1: Όπου χάνει τον ημιτελικό με ένα τρίποντο του Μίσιτς στην εκπνοή και με το καλάθι του Γιούλ στο τέλος και το άστοχο του Σλούκα, γιατί είχε και έστω μια ευκαιρία με ένα σουτ που ο Σλούκας αυτά τα είχε στο μοτήρι, αλλά ξέρεις, όταν λέμε για ένα τελικό υποπίεση, ένα σουτ μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Του πρόσθεσε πάρα πολύ πίεση. Τι θέλω να πω, αν είχε πάρει ένα από αυτά τα δύο, θα ήταν εντελώς διαφορετική, πιστεύω, η εικόνα του και στα επόμενα. Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία Final Four δεν είναι μόνο. Ήταν εντελώς δυσανάλογη η εικόνα του σε σχέση με τα πρώτα Final Four του Βελιγραδίου και του Κάουνας. Τόσο στο Βερολίνο το 24, όσο και πέρσι στο Αμπού Ντάμπι, θα πω, το λέω έτσι μόνο το σεβασμό, έχασε σχεδόν με κάτω τα χέρια του
0: συμμετελικούς.
1: Δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού, δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός, με ομάδες που τελικά δεν πήραν το τίποτα.

0: το τελευταίο Final Four που το πήρε ο Ολυμπιακός, το τελευταίο Final Four τη φόρανο του Ολυμπιακού το, στο Λονδίνο.
1: Σωστό.
0: Αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Άρα είναι δύο άνθρωποι κομβικοί, ο ένας διοικεί από τον πάγκο, καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο και ο άλλος είναι ο αρχηγός. Με ό,τι αυτό σημαίνει στα πολιτήρια, στο παρκέ, παντού. Αυτοί οι δύο νομίζω είναι το κλειδί για να δώσουν την μπάσα, για να δώσουν το know-how σε παίκτες παροδοκαπνισμένους σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά ότι έχει φτάσει η ώρα, σου λέει πρέπει να πάρουμε πια τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Έχουμε αυτά μπροστά μας και τώρα τα πάρουμε.
1: Και μιλάς φυσικά για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, Κώστα Παπα-Νικολάου και Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ναι, εντάξει, για τον προπονητή, απλά για τον παίκτη. Μιλάς για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Τεράστιοι παίκτες. Ο Φουρνιέ είναι μια εμπειρία δεκάδων, εκατοντάδων αγώνων σε υψηλό επίπεδο στο NBA. Αλλά όπως μας έλεγε, είχα την τύχη να μιλήσω μαζί του στην ίδια του Ολυμπιακού. Μου λέει: ξέρεις, είναι η πρώτη μου ομάδα στην Ευρώπη. Δεν έχω παίξει άλλη. Και το ζω αυτό και ελπίζω αυτή τη φορά να κλάψω από χαρά. Γιατί θυμίζω ότι ήταν συγκλονιστική εικόνα πέρσι του Φουρνιέ στο Αμπουντάμπι. Να είναι απαρηγόρητος ένας άνθρωπος, ξαναλέω, με πάνω από 10 χρόνια πλάσ στο NBA. Να έχει ζήσει σχεδόν τα πάντα με την Εθνική Γαλλία και να κλαίει σαν μικρό παιδί που δεν πήγε η ομάδα του στο τελικό ή που δεν μπόρεσε και ήταν ο καλύτερος παίκτης, θυμίζω, στον ημιτελικό.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή, πέρυσι στον ημιτελικό με τη Μονακό σκορ
0: έπαιζε μόνο. Έπαιζε μόνο.
1: Φουρνιέ Μονακό ήταν.
0: Όπως ήταν και Φουρνιέ Φενέρ στην κανονική περίοδο και πολύ θα ήθελε ο Κώστας Μπαρτζόκας να κάνει το ρεκόρ, το ρεκόρ του Φουρνιέ.
1: Εκείνη την ημέρα ήταν Φουρνιέ Τάκερ, Χόρτον Τάκερ.
0: Έτσι, το έκανε με 36 πόντους, θυμίζω, είχε κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, ήταν ρεκόρ για την Ευρώπη, γιατί είχε 40 πλάσεις στο NBA. Αλλά ήταν το
1: ευρωπαϊκό του ρεκόρ. Τα δύο διάρκεια σε εκείνο το παιχνίδι, Τάκερ από τη μία και.
0: Ήταν απολαυστή. Ήταν NBA, ήταν. Μα είναι δύο παίκτες κακά τα ψέματα και ο Τάκερ είναι για NBA τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι, ήταν το εξαναβολής που νίκησε ο Ολυμπιακός εύκολα στο τέλος, αλλά είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση και οι δύο. Και επειδή πες μου έδωσε στην πάσα το πώς, αν θα μπορέσει και το πώς να περιορίσει τον Τάκερ, νομίζω θα είναι το κλειδί για τον Ολυμπιακό. Ένα παίκτη κλειδί για τη Φενέρ, που αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να τον βγάλει από το ρυθμό, πες περιπτώσει να τον περιορίσει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Γιατί αν μπει στο ρυθμό του, μπορεί να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Ένα παίκτη που μπορεί να πάρει την ομάδα από το χέρι και να την οδηγήσει στη νίκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως, ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, Γιάννη, λίγο καλύτερος είναι, μάλλον θα έλεγα είναι καλύτερος στους ψηλούς από ότι η Φενέρ. Στην περιφέρεια, βεβαίως, και η Φενέρ είναι πάρα πολύ δυνατή. Στους κόντρους.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα και γενικά είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την αγνοήσεις ή να πεις ότι θα αφήσω κάποιο παίκτη, ας πούμε, σαν τον Μπάλφρι να σουτάρει ή τον Τάκερ ή ακόμα και τον Μέλι που είναι από τους πιο έμπειρους, ίσως ο πιο έμπειρος παίκτης της που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε μια αντίπαλο ομάδα. Και επίσης η Φενέρ έχει και ένα πλεονέκτημα, ότι έκανε την κοιλιά της, έκανε μεγάλη κοιλιά, είχε τραυματισμός, έφτασε να χάσει, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 παιχνίδια στη σειρά, αλλά σιγά σιγά επέστρεψαν οι τραυματίες, ξαναβρήκε τη συνοχή της, γιατί ήταν μια ομάδα solid. Αυτή και ο Ολυμπιακός ήταν οι πιο σταθερές ομάδες στην κανονική περίοδο. Η Φενέρ θυμίζω ήταν για ένα μεγάλο διάστημα πρώτη στην βαθμολογία. Και είναι μια ομάδα που είναι υπό το coach Γιασκεβίτσιος, έχει περάσει και αυτό στη δική του φιλοσοφία και έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ έμπειροι, ξαναλέω, όπως ο Μέλι, όπως ο Μαχμούτογλου, όπως ο Ντεκολό, όπως ο Μπιμπέροβιτς, είναι παίκτες που δεν μπορείς να τους
1: αγνοήσεις σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ο Κουτλουάι πριν από λίγο δήλωσε ότι η Φενέρ έχει πλεονέκτημα γιατί η πίεση δυσκολεύει πολύ τον Μπαρτζόκα στα Final Four.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς με τη δήλωση αυτή?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι τα παιχνίδια του μυαλού θα παίζουν πάντα.
1: Βέβαια, ο Κουτλουάι, μην ξεχνάμε, είναι Τούρκος, έτσι.
0: Βέβαια. Και επίσης, μην ξεχνάμε και ο Σάρας στην πρώτη κουβέντα που είπε, πάμε να παίξουμε το φαβορί. Είναι στην Ελλάδα. Είναι. Και μετά θύμισε, βέβαια, ότι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι με τη Φενέρ. Θα λέει ότι μπορεί να έχουμε και κάποιους έξτρα φιλάθλους, κάποιους φίλους, ας πούμε, που θα είναι μαζί μας. Είναι, πιστεύω, και παιχνίδια μυαλού.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό, πετώντας μια τέτοια τάκα, ένας παίκτης από τον Κουτουλάι, ένας προπονητής από τον Γιασκεβίτση, προσπαθεί να περάσει την πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι κάτι που το κάνουν αυτό οι προπονητές. Ο Κώτς Αταμάν είναι σε αυτά μανούλα, ξέρεις, να φτιάχνει έτσι. Να περνάει την πίεση ή να βάζει, αν θέλει.
1: Ο coach Αταμάν που είναι σε δύσκολη θέση.
0: Είναι σε δύσκολη θέση, λέω, στον απόϊχο του Final Four, ενώ μιλάμε.

0: Τον Παναθηναϊκό να θυμίσουμε ότι το επιχειρεί ότι αύριο υπάρχει μια συνάντηση, ένα γεύμα.
1: Για να κόπουν τα μάτια.
0: Που είναι όλα ανοιχτά, σίγουρα έχει χάσει πολλούς πόντους. Έχει κάνει και ήδη λάθη τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, δεν έχουν ευθύνη και οι παίκτες. Γιατί για τον Παναθηναϊκό ήταν ένα Final Four που, αν μη τι άλλο, είναι στο σπίτι του, είναι το ακριβότερο και ίσως το πιο πλούσιο σε εμπειρία και ποιότητα ρόστερ, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ ο κότς Αταμάν να το παρουσιάσει, να το κάνει ομάδα. Να παίξει ως ομάδα και να αποδώσει ως ομάδα. Μόνο στο ατομικό ταλέντο. Και έμεινε έξω, μάλιστα με ένα πολύ οδυνηρό τρόπο, από 2-0 επί της Βαλένθια. Και είναι σίγουρα, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά θα έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Αλλά να πάμε πάλι στο Final Four, πιστεύω ότι αυτό πιο πολύ είναι για να βάλει πίεση στον
1: κόσμο
0: Μπατζόκα και στους παίκτες. Πρέπει να κλείσουν αυτιά και μάτια μόνο συγκεντρωμένοι στο στόχο και μόνο έτσι μπορεί να φτάσουν στην στίγη της επαγγελίας που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Γιάννη. Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό, υποθετικό σενάριο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα προτιμούσε ο Ολυμπιακός τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ ή όποιος έρθει, γιατί η Βαλένθια δεν έχει να χάσει τίποτα. Και εδώ που έχει φτάσει, όπως είπες, και μία ήταν να κάνει και να αποκλειστεί, δεν θα της πει κανείς τίποτα.
0: Ακριβώς. Εάν ρωτήσεις,
1: και στον τελικό να χάσει πάλι από τον Ολυμπιακό στο υποθετικό σενάριο, πάλι κανείς δεν θα της πει τίποτα.
0: Όπως θα λες είναι, και αν ρωτήσεις όμως και τον κόσμο Μπαρτζόκα ιδιαίτερα και τους παίκτες, θα σου πούνε ότι εμείς βλέπουμε μόνο τη Φενερμπαχτσέ και όποιος είναι όπως το πες, όποιος είναι άνθρωποι.
1: Εγώ
0: θα
1: έλεγα,
0: ναι. αν το πούμε τεχνικά, η Ρεάλ ακούγεται, είναι μια ομάδα παροτοκαμισμένη, είναι βασίλισσα της Ευρώπης, είναι πολυνίκης, αλλά χωρίς έναν παίκτη που είναι κλειδί για επίθεση και άμυνα όπως ο Ταβάρες, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Mm-hmm. Με τη Βαλένθια υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, ότι η Βαλένθια έχει μηδενική πίεση, αν και αν παίζει τελικό, θα πήγει και λίγο πίεση. Θα σου πει, έχουμε φτάσει 40 λεπτά από το θαύμα. Δεν το πίστευε κανείς, αλλά κοίταξε, έχουμε φτάσει να πάρουμε το τρόπαιο. Όμως είναι μια ομάδα πεινασμένη και με άγνοια κινδύνου. Είναι δύο στοιχεία, σύν ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή. Αυτά τα στοιχεία σίγουρα την κάνουν επικίνδυνη. Αλλά βέβαια δεν έχει και την εμπειρία, είτε δεν είναι παροτοκαμπνισμένη, να το πω έτσι, παίκτης. Να θυμίσω, ο Άγγελ, ότι ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι τους που πήγανε σε play-off 5 παιχνίδια. Είχαν παίξει με τη Real κάποτε. Και είχαν αποκλειστεί. Όταν για παράδειγμα η Ρεάλ ή ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ είναι συνέχεια σε τέτοια παιχνίδια νοκάουτ ή play-off ή final four. Οπότε αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του.
1: Άρα,
0: θα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε στο παρκέ. Εξής, κάνουμε πολλές φορές κάποιες αναλύσεις και στο παρκέ μας διαψεύουν τα γεγονότα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και όχι ότι ο Παναθηναϊκός θα μένει έξω μετά το 2-0. Όχι ότι δεν θα δυσκολευόταν ότι θα έπαιρνε μια πρόκληση με.
1: Εγώ περίμενα 3-1, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Περίμενα ότι μπορεί να είχαν το τρίτο παιχνίδι.
0: Να χάσει ένα παιχνίδι ακριβώς, αλλά δεν μπορεί να χάσει 2-48 ώρες. Και επίσης ένα στοιχείο, η Βαλένθια είναι αίτητη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει κάνει 3 νίκες επί του Παναθηναϊκού και μία νίκη από το Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
1: Ναι, 4-0 μετράει.
0: Σε τι έδρες, έτσι, έχει νικήσει 4-4 σε δύο καυτές έδρες, δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τρομερή ψυχολογία για τους παίκτες του κόσμου Μαρτίνα.
1: Μα το είπανε κιόλας, η Αθήνα είναι αγαπημένη μας πόλη.
0: Έτσι, απόλυτα λογικό. Βέβαια έχουν ένα παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι Ισπανοί με Ισπανούς, γνωρίζω, και η Ρεάλ ξέρει πώς να κερδίζει παιχνίδια συνήθως με.
1: Σε όποια κατάσταση και να είναι, παιχνίδια του με αντιπάλους από την Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Και μία τελευταία ερώτηση, Γιάννη, πριν κλείσουμε. Είδαμε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που φέρνουν παραμονή Final Four και ομάδα που συμμετέχει στο Final Four, το Μοντέρο στον Ολυμπιακό ή πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Θα ήθελα το ένα σχόλιο επ' αυτού.
0: Κοίταξε, δυστυχώς, μάλιστα, εγώ θα πάω σε ένα άλλο άθλημα. Θα πάω στο βόλεϊ, το οποίο το βόλεϊ πριν τελειώσει συνήθως η τελική πρωταθλήματος, γιατί δυστυχώς έχουμε καιρό να δούμε από το Ολυμπιακό την κατάξη πριν από 3 χρόνια, νομίζω που ήταν ευρωπαϊκό.
1: Σωστό.
0: Πριν τελειώσουν οι τελικοί, διαβάζουμε και ουσιαστικά επιβεβαιώνονται, δεν είναι ότι διαβάζουμε φήμες, έχουν στηθεί ομάδες. Δηλαδή, έπαιζε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ τελικό. Και ξέρανε οι ομάδες, ακούγανε πώς θα είναι στημένος του χρόνου. Πώς ο παίκτης να κρατήσει, δηλαδή πρέπει να κρατήσει την προσοχή του και μπορεί να ξέρει ότι δεν θα παίζει στη μία ομάδα, θα παίζει στην άλλη. Και όμως πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να παίξει το τελικό. Είναι δυστυχώς μέρος της δουλειάς, είναι μέρος των social media παλιά που δεν υπήρχαν και όλα αυτά. Γιατί ο καθένας γράφει, ανεβάζει. Οι παίκτες έχουν το κινητό πια. Παλιά δεν θα είχαν δεν είχαν κινητά, θα είχαν ένα τηλέφωνο ξενοδοχείο, ήταν εκ των πραγμάτων πιο συγκεντρωμένοι. Μπορούσαν να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Τώρα όμως είναι επαγγελματίες που ξέρουν, πιστεύω, πώς να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι και είναι, αν θες, και ένα άδικο κομμάτι για τους παίκτες που μοχθούν. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, τώρα είναι κάποιοι που μπορεί να μην παίζουν εδώ χρόνο. Αλλά πήγαν την ομάδα μέχρι εκεί και ακούνε ότι έχει πάρει, ξέρω εγώ, ότι ο Τρογιά, λένε καλή τον Μοντέρο, λένε τον. Του έχουν φέρει τρεις παίκτες ή τέσσερις, το ίδιο και σε άλλες ομάδες. Είναι όμως δυστυχώς μέρος και της δουλειάς και των social media που είναι αμήλικτα σε αυτή την πληροφορία που διαχέεται σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Γιατί και εσύ θα έχεις πολλή δουλειά.
0: Να δούμε ένα ωραίο Final Four και να πούμε, Άγγελε, δεν το λέμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πολύ ωραίο το Abu Dhabi, τα χρήματα που δίνει το Abu Dhabi, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Αθήνας ή του Βελιγραδίου και σαν Μπασκετούπολη. Δεν συγκρίνεται με το Abu Dhabi ή με το Ριάτ ή με το Κατάρ ή με οποιοδήποτε.
1: Εντάξει.
0: Λεφτά υπάρχουν εκεί πράγματι, αλλά εδώ υπάρχει συνέστημα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει λατρεία για τον μπάσκετ με την έννοια στο πρωτογενές κομμάτι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη,
0: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, και πάμε αμέσως στον Γιώργο Αθανασίου, καθώς αυτή τη στιγμή ο τελικός λήγει. Η Άστον Βίλα με 3-0 κατακτά το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δικαιότατα η αγγλική ομάδα κέρδισε τη γερμανική. Ήταν καλύτερη στη διάρκεια του μάτς, θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλα τέρματα. Είχε ρυθμό, είχε διάθεση, είχε πίστη, θέληση. Στοιχεία τα οποία σίγουρα χρειάζεται μια ομάδα για να πετύχει αυτόν τον στόχο, που είναι η κατάκτηση ενός τρόπαιου. Και μάλιστα μεταξύ μας δεν είναι καθόλου μικρό το τρόπαιο. Μετά το Champions League, το Europa League, οπότε σίγουρα θα έχει.
1: Κανένα τρόπαιο της UEFA, Γιώργο, δεν είναι μικρό. Ναι, ό,τι καλά. Η διοργανώση της UEFA δεν είναι καμία μικρή.
2: Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι το δεύτερο κατά σειρά μετά το Champions League.
1: Λοιπόν, πανηγυρίζουν όπως βλέπω οι παίκτες της Βίλα. Λογικό είναι. Λογικό είναι. 3-0. Νομίζω ότι όλα κρυθήκαν από το 41 ως το φινάλε του ημιχρόνου. Με τα δύο υπέροχα γκολ του Τίλεμανς και του Μπουεντία. Απλά ο Ρότζερς μετά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με την κοντινή προβολή και εκεί τελειώσαν όλοι.
2: Αν μπορούσαμε κανείς ή μάλλον αν μπορούσαμε να είχαμε όλοι εικόνα, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς το πανηγυρίζουν οι νικητές, οι κυπελούχοι. Σε αυτόν τον
1: και από αγγλική τελικό. Ομάδα πέρυσι Τότεναμ σε άλλη αγγλική φέτος Άστον Βίλα.
2: Σωστό. Στην Κωνσταντινούπολη ο αγώνας δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα, οπότε φεύγει ο πρώτος τελικός, Άγγελε, της UEFA και αναμένουμε τον δεύτερο την ερχόμενη Τετάρτη. Θα πάμε στην Γερμανία, θα πάμε στην Λειψία, θα πάμε στο Red Bull Arena, όπου η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει την Rayo Vallecano, μια αρκετά γνωστή ομάδα μας, η οποία θα πρέπει να παλέψει πάρα πολύ για να μπορέσει να ξεπεράσει την αγγλική ομάδα, η οποία δηλώνει, τουλάχιστον στα στατιστικά, να είναι ένα, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Όμως όλα αυτά είναι στην θεωρία. Στην πρακτική, όπως παίξει καλύτερα, όπως πετύχει περισσότερα γκολ, είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει αυτόν τον τίτλο. Οπότε την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τον δεύτερο τελικό της UEFA, Crystal Palace Rayo Vallecano από την Λειψία, για να έρθει στις 30 του μηνός, το Σάββατο, τον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι Άστον Βίλα 44 χρόνια μετά πατάει σε ευρωπαϊκή κορυφή. Έτσι καλή τότε καλά. Με την Bayern. Καλή το 1-0. Καλά. Το 82, αν θυμάμαι καλά.
2: Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Έχω να σου πω πολύ γρήγορα, ο Καζεμίρο πάει στο MLS, σαν παρένθεση το λέω. Βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει το συμβόλαιο που στην ομάδα του Λιονέλ Μέση στην Inter Miami. Στο MLS έπεσε μια πρόταση επαναστατική, Άγγελε, στο τραπέζι, η οποία για το ποδόσφαιρο εννοώ, να σταματήσει το ρολόι όταν ο αγώνας δεν παίζεται, προτείνουν οι Αμερικανοί. Μία πρόταση επαναστατική, επαναλαμβάνω, που το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο θα την εξετάσει και θα δει εάν μπορεί να την δοκιμάσει και με ποιον τρόπο, Άγγελε.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, ο Ουνάι Έμερι και οι παίκτες του πανηγυρίζουν. Μετά από 44 χρόνια η Άστον Βίλα ξανά πατάει ευρωπαϊκή κορυφή. Αυτή τη φορά δεν είναι το τότε κύπελο πρωταθλητριών, είναι το Europa League. Κέρδισε με 3-0 τη Φράιμπουργκ, ήταν το φαβόρυφ και φυσικά ήταν καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό, καλά θυμάμαι, από το 82, όπου είχαν πάρει το πρωταθλητριόν και το ευρωπαϊκό Super Cup τότε. Λοιπόν, ο Unai Emery φτάνει τις 5 κατακτήσεις Europa League στην προπονητική του καριέρα με τρίτη διαφορετική ομάδα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το Europa League, ο τελικός, η Aston Villa είναι η νικήτρια. Στο σημείο αυτό η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος για 2 ώρες κοντά σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με εμφατικό τρόπο κατέκτησε πριν λίγο η Aston Villa το 17ο Europa League μετά την νίκη της στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 επί της Freiburg. Η ομάδα του Birmingham, η οποία παράλληλα κέρδισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, είχε σκόρερ στον Tielemans, τον Buendia και τον Rodgers. Θυμίζουμε ότι η Villa είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Σε ρυθμούς EuroLeague από χθες έως και την Κυριακή, η Αθήνα, η Ελλάδα και η Ευρώπη εν ώψη του Final Four της διοργάνωσης, που στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι της θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα και θα ρίξει αυλαία την Κυριακή το βράδυ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague Τσους Μπουένο στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε χθες, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Σήμερα στις 12 η συνέντευξη τύπου της EuroLeague για το Final Four, ενώ χθες έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην πρωτεύουσα και κατέλησαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Μένουμε στο μπάσκετ πηγαίνοντας στο μεγάλο απόντα της διοργάνωσης, στον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, που δεν αποκλείεται να δρομολογήσει σημαντικότατες εξελίξεις. Χθες έγινε προαιρετική προπόνηση των παικτών στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ σήμερα θα γίνει κανονική προπόνηση πάλι στο Μαρούσι. Σαν στο ποδόσφαιρο, αλλά εντός των τυχών, η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο Δέλτα Σίγμα τα ερχόμενα 24 ώρα με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν εγγράφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση, απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League, σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Άστερας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για τον νέο της προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πει το ναι, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσω Ντιόγκο Νασιμέντο στην Ρίο Άβεως δανεικό, ενώ ο Ενίς Τσοκάι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία τους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία, με την σκουάδρα Τζούρα ωστόσο να παρατάσετε με τους παίκτες από την εθνική ελπίδων της χώρας. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 4 του μηνός, η εθνική μας θα παίξει με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Στο πόλο με ανώδυνη ήταν από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά, ολοκλήρωσε η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στη Μάλτα. Ενώ για τις θέσεις 5 έως 8 στην Α1 των ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε χθες το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Τέλος, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Τέλος, επί δύο δεκαετίες, ισχυρός άνδρας της Red Bull Racing, Christian Horner, φέρεται να είχε σειρά συναντήσεων με την αντιπρόεδρο της BYD, Stella Lee, στο πλαίσιο του εντυνόμενου ενδιαφέροντος του κινέζικου κολοσσού να μπει στην Φόρμουλα 1 τα προσεχή χρόνια. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε του Αιγαίου
1: τα είμαστε. Blues.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μεγάλη μέρα σήμερα, κύριε Μαλισιώβα. Ξύπνα.
1: Η μέρα σήμερα, τι μέρα είναι? 20 Μαΐου.
0: Της Αγίας Ανθής.
1: 20 Μαΐου.
0: Σήμερα, 21 ξεκινάει, ρε. 20.
1: Το πρωί.
0: Ποιο πρωί, ρε. 12 και 1, ρε. 7 τηλέφωνο έχω πάρει εγώ για τη γυναίκα μου.
1: Τι?
0: Από τις 12 και 1, ο Φίλιππος, ο Βοριτσιάνος, ο Κουκουτσίλης, ο Ντάφη, ναι, ο Δημητρίου, ο... 5 τηλέφωνα, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι,
1: αύριο, η μέρα αύριο, τώρα είναι νύχτα, δεν ενοχλούμε κανέναν.
0: Εμένα γιατί με ενοχλούν, τι είμαι, από άλλο χωριό?
1: Να σε προλάβουν, γιατί είσαι φίρμα.
0: Α, έτσι πάει. Σωστό, σωστό αυτό, έχεις δίκιο.
1: 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην ελληνική ραδιοφωνία, στην συχνότητα που πάντα γοητεύει, στη συχνότητα που είναι πάντα στις καρδιές σας. Δηλαδή,
1: η προηγούμενη μέτρηση έγραφε 7,8, 1-2, τώρα λέει θα πάει 12,3.
0: 12,3 μέσα
1: στο μοντιάλ. Και πολύ ξυλόκαστρο, πολύ ξυλόκαστρο που λέει.
0: Όλο το ξυλόκαστρο ακούει.
1: Γιατί?
0: Τρέμε δήμαρχε, έρχομαι.
1: Ερώτηση, γιατί βγήκε,
0: για σου χάρη.
1: Γιατί βγήκε ξυλόκαστρο?
0: Γιατί είχε πολλά κάστρα ξύλινα. Γιατί βγήκαν τα βούρλα καμένα?
1: Θα ρωτήσω τον πρόεδρο που είναι βαριά ΑΕΚ. Βαριά ΑΕΚ.
0: Πιάνετε.
1: Με τα βούρλα. Μπορεί να είναι και τα φυτά.
0: Ναι.
1: Τα φυτά.
0: Γιατί όταν σε λένε βούρλο, θεωρείτε ότι. Τι βούρλο είσαι.
1: Τα άμα θε.
0: Για πες.
1: Άμα το πει όμω τι ζώων είσαι στην Πορτογαλία, δεν παρεξηγείται.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Άμα το πει κάποιο ρεζόν,
1: ρεζόν,
0: τι περνά με κόκκινο.
1: Ναι, θα σου πει, οκ. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οργανωθεί και κάνουν αυτά που κάνουν τα ζώα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περπατάνε στα τέσσερα. Και ζήτησαν από τους κτηνιάτρους να τους ελέγχουν. Και λένε οι κτηνιατροί, όχι, μπορεί να θες να κάνεις το ζώο, παραμένεις άνθρωπος, δεν μπορώ να σε εξετάσω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Τι?
0: Γιατί θα παρεξηγηθείς τώρα, μα σε πω, ρε γίδι.
1: Ρε γίδι.
0: Γιατί παρεξηγείται? Το γίδι είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο ζώο.
1: Κιά...
0: Έχει το καλύτερο κρέας.
1: Γίδα βραστή.
0: Έχει το καλύτερο κρέας. Γιατί παρεξηγήθηκε ένα που τον είπα σήμερα το πρωί, ρε γίδι?
1: Είναι έκφραση ποδοσφαιρική.
0: Το γίδι.
1: Ναι,
0: ρε γίδι, βρε στόχο, ρε γίδι. Ρε γίδι, τι σηκώνει για τον επόπτη, α πούμε.
1: Τώρα, επειδή ακούω ο γίδι και μου φαίνεται η φωνή να έρχεται από του νέου επιβάτε, τον Μπαχτσέ Τσιβλίκ, του Αναστασιάδη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει γίδιακή.
1: Είναι ο Αναστασιάδη, του εξηγεί και τα λοιπά. Και λέει ένα παίκτη.
0: Ναι.
1: Λέει, γνωστά είναι αυτά. Α, μα τι είπε, του λέει, γνωστά αυτά. Του αφήνει, τελειώνει, πάνω στην προπόνηση. Μόλις μαζεύονται, βάζει τα κουτάκια κάτω που είναι οι παίκτες που πρέπει να είναι το σύστημα. Παίρνει 5-6 μπουζάκια τα οποία είναι οι σαλιάρες, τις παίρνει, τις πετάει πάνω στον ποδοσφαιριστή και του λέει: σ' ακούμε. Αυτά ξέρει.
0: Αυτά ξέρει, πες τα.
1: Και του λέει: πρόσεξε, φέρνει την μπάλα εδώ. Όλοι, ωραία, λέει. Εφού η μπάλα είναι εδώ, οι κινήσεις μας είναι εδώ, οι τρεις παίκτες είναι εκεί. Παίρνει την μπάλα, όχι, όχι, λέει. Παίρνει την μπάλα.
0: Μια και το είπε αυτό. Ο πιο μάγκας πρωθυπουργός που έχει πει ο νέαρ που λένε και μορφωμένοι,
1: ναι,
0: σε δημοσιογράφο και τον έχει ξεφτυλίσει,
1: ναι,
0: που ήταν και του ιδίου, ήταν ρεπόρτερ του κόμματος,
1: ναι,
0: ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τι έγινε?
0: Ο οποίος λέει, ετοιμάζονται οι ρεπόρτερς,
1: ναι,
0: και λέει: πρόεδρε, πες μας τις καθιερωμένες ευχές της ημέρας. Και λέει, αφού είναι καθιερωμένες και τις ξέρεις, πες τις εσύ. Για να δεις πόσο μάγκας ήταν μπροστά ο Ανδρέας.
1: Καλά, Ανδρέας,
0: δηλαδή
1: φαινόμενο.
0: Του είπε, αυτοί καθιερωμένες, κάντα πάντα κάτι λέω καινούριο. Εντάξει, ναι, θα πω, ξέρω, ο Χριστός Ανέστη, λέμε τώρα είναι
1: πολλά,
0: τα Πάσχα,
1: ναι,
0: αλλά θα πω και κάτι άλλο.
1: Θα συνδέσω και κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Αφού λέει τις καθιερωμένες πέστες, του λέει, πες τα εσύ. Αφού είναι καθιερωμένες και τα ξέρεις όλα, κάθε χρόνο λέω, λοιπόν, τα ίδια, πες τα εσύ.
1: Πάμε τώρα. Να πούμε.
0: Κλείνει η παρένθεση.
1: Επειδή λέει και ο Ναστούμος, να τα λέτε να τα γράφετε. Είπε προχθές, που εγώ δεν το πίστευα, ότι κυοφορείται στο παρασκήνιο. Κάτι με την αναδιάρθρωση, εγώ είπα δεν θα γίνει.
0: Μπράβο.
1: Και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε ότι 4 ομάδες, μικροί,
0: ναι,
1: 2 που έπεσαν.
0: Όχι μικροί μόνο, μικρομεσαίοι.
1: Μικρομέγαλοι.
0: Εντάξει, έστω.
1: Μικρομέγαλοι. Που έπεσαν.
0: Που κολλάει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Πανετολικός και ο τέταρτος ποιος είναι?
0: Οι δύο που πέσανε,
1: ο Πανετολικός,
0: ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης. Και μπράβο στον Αστέρα, γιατί από τον
1: Σώθηκε.
0: Αστέρα, από ό,τι ξέρω, από τη λέει το ρεπορτάζ,
1: σιγά, σιγά,
0: ξεκίνησε, ναι, η σπίθα της επανάστασης για αναδιάρθρωση.
1: Ωραία.
0: Και επειδή παρότι σώθηκε, επιμένει.
1: Και ο ΠΑΟΚ μαζί κατέθεσαν έτοιμα στην Λίγκα και θα γίνει συζήτηση περί της αναδιάρθρωσης, η οποία απαγορεύεται.
0: Ουχ. Τι ήταν αυτό εδώ, τι τρίποντο ήταν αυτό. Το απαγορεύεται, τι εννοείς, λόγω κανονισμού.
1: Ή λόγω ΚΑΠ.
0: Εντάξει, άμα κοίταξε. Άμα ήταν να εφαρμόζεται συνέχεια ο ΚΑΠ, δεν θα σχολιόμασταν, δεν θα κάναμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά θα είμαστε μοναδική χώρα. Εντάξει, δεν λέει μόνο αναδιάρθρωση να μείνουν 16. Αυτό συμπαρασύρει τους από κάτω. Πού θα πάνε, θα μείνει η Super League 2 με δύο λιγότερες. Άρα, γιατί να εκδικαστεί αύριο στις 4 υπόθεσεις, η υπόθεση Άρη, όχι Άρης, Ζακίνου το τέτοιο, να ανέβουν όλοι. Σωστό.
0: Έχει πολλά επεισόδια η αναδιάρθρωση. Γιατί κύριοι.
1: Ναι.
0: Τη Super League που κάνετε και κόπτεστε για θέλετε αναδιάρθρωση.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν θέλετε να σωθεί ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, και το λέω με καλή, με αγάπη, έτσι, ναι, επειδή okay. πέσανε, δεν το λέω επειδή, έτσι, επειδή έχουν πέσει αυτές οι δύο ομάδες.
1: Όποιος πέφτει πάει πιο κάτω.
0: Θα σου πει το City, θα σου πει η Καβάλα, για εδώ, έλα Γκερμπουρντά.
1: Και εμείς πέσαμε.
0: Και εμείς πέσαμε.
1: Να σωθούμε κι εμείς.
0: Θα σωθούμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει του χρόνου η Super League 2 με 14 ομάδες. 16 θα γίνει.
1: Είδε, λοιπόν, επειδή άρα, είναι ντόμινο.
0: Και λέει όμως ο Πανιόνιος και η Νίκη Βόλου, για έλα εδώ Γκελμπουρντά, υπουργέ. Γιατί να μείνει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, εμείς θα ανέβουμε, έτσι λέει ο ΚΑΠ. Αυτοί που πέσανε, πέσανε.
1: Βέβαια.
0: Θα έρθει και ο τρίτος, δηλαδή ξέρω εγώ, το Κεραμίδι ή η Ζάκυνθο.
1: Η Άσα.
0: Από την τρίτη εθνική. Όχι, Ζάκυνθο, ναι. Πέρασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο χαμένος της δικαστικής υπόθεσης, ας πούμε. Αν είναι ο Άρης Πετρούπολης ή ο Πύργος.
1: Σωστό.
0: Και από πάνω το Κεραμίδι και θα σου πει γιατί να μείνει, γιατί να μείνουν αυτοί το Εγάλεο και η Καβάλα και να μην ανέβουμε εμείς.
1: Έχω πρόταση από τον Στέφανο Μαντάκη από το Άγιο Όρος να ανέβουν όλοι.
0: Παλιά είχε γίνει αυτό. Για να γίνει με 16 η Super League, 20 η Super League 2 και 150 η Γάμα Εθνική.
1: Να ανέβουν όλοι. Άκουμε. Να σου πω και κάτι. Να γίνει όπως το Πανεπιστήμιο, να μην υπάρχουν όρια.
0: Ναι.
1: Ανοιχτά.
0: Ανοιχτά.
1: Ανοιχτά τα σύνορα. Α δική, Β δική,
0: και γιατί να πέφτει.
1: Ποιο είναι ο λόγο.
0: Για να πέφτει και κανεί.
1: Ερακλή Ξυλοκάστρου. Α, Γ, Β, πάμε τέρα.
0: Κατευθείαν. Βέβαια. Και με τη διοίκηση που έχει το Γίγαντα, τον Τζέλιο, το Χάρη και όλα τα παιδιά εκεί πέρα, θα πάει τρένο για Β' Εθνική του χρόνου.
1: Βέβαια με προβληματίζει αυτό.
0: Ποιο.
1: Ότι ο πρόεδρο του Ξυλοκάστρου είναι 39 ετών, εμεί φτάσαμε 62 και όχι ομάδα, ούτε σουμποτέο δεν μπορούμε να πάρουμε.
0: Μένα μου είπε, θα κάνουμε αλλαγή λέει.
1: Τι.
0: Σεπτέμβρη με Μάιο θα είμαι εγώ πρόεδρο. Μάιο με Σεπτέμβρη θα είναι ο Τσέλιος πρόεδρος.
1: Λοιπόν, Ξυλόκαστρο τέλος.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό. Είπαμε, είναι η Σαντορίνη της Πελοποννήσου.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πρόσεξε τώρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ανεδαφική η συζήτηση για την αναδιάρθρωση, διότι συμπαρασύρει.
0: Θα και... συζητηθεί όμως και κάποιες ομάδες, και καλά κάνανε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, γιατί έπεσαν, αφού βρήκαν έδαφος, οι υπόλοιπες τσιμπήσανε.
1: Μήπως...
0: Και ο ΠΑΟΚ που κολλάει.
1: Μήπως συνδέεται. Όπως προχθές όταν άκουσα για τον Κωστίνια ότι ενδιαφέρει την Brighton.
0: Γέλασες.
1: Όχι, λέω.
0: Τι είπες.
1: Έχει ουρά. Μήπως επειδή θέλουμε τον Τζολάκη, να πάρουμε και τον Κωστίνια, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: τι. Ναι, άκου τώρα. Ναι. Μήπως ο ΠΑΟΚ, επειδή το θέμα Λανουά έπρεπε να τελειώνει τώρα γρήγορα και δεν θα τελειώσει τώρα, αλλά θα πάει μετά τα φιλικά της Εθνικής. Ιρίς τον παρόδο, οι Ιταλοί λένε, παιδιά, μην αγχώνεστε, θα φέρουμε και καλούς παίκτες. Ξέρεις ποιος είναι στην... Είναι ο Τζακάρλο Αντωνιόνι, ρε φίλε.
0: Στην Άντρη 21.
1: Η παιχτάρα αυτή, η παιχτάρα της
0: Φιωρεντίνα. Στην προπονητής Άντρη 21, λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λέει, παιδιά, που, μετά τα φιλικά, λέει, αυτά, θα επιλέξουμε το Λανουά. Ο Ολυμπιακός, Super League Μαρινάκης, δεν επιθυμεί το Λανουά.
0: Όντως.
1: Ναι. Μήπως με αυτό το κομμάτι του στείλει ένα μήνυμα ο Καγκάτσης.
0: Ποιο κομμάτι της αναδιάρθρωσης.
1: Ότι τον πιέζει να δημιουργηθεί θέμα ξαφνικά για την αναδιάρθρωση.
0: Μα δεν έχει πει τίποτα ο Ολυμπιακός. Πού κολλάει ο Ολυμπιακός. Πάω και λέει.
1: Δεν με ακούς. Ο Ολυμπιακός είναι Super League, φίλε. Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Μαρινάκης, δεν είναι εγώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Κάτι παίζει. Ο Πάω τι τον νοιάζει τώρα αν θα είναι 16-14. Επίσης, το μόνο που συμφωνώ είναι να καταληφθούν τα play-off και play-out.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αυτό ναι, να γίνει αυτό.
0: 14 ομάδες.
1: Δηλαδή ο Λεβαδιακός όμως... τώρα τελείωσε με συν 10-20 βαθμούς και κατάφερε μετά και βγήκε έκτος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ. Αλλά με 14 ομάδες
1: δεν γίνεται
0: πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Αν καταργηθούν τα play-off και τα play-out, θα πρέπει να γίνουν 16. Όπως γίνεται σχεδόν σε όλη την σωστή ποδοσφαιρικά Ευρώπη.
1: Ή 18.
0: Ή 18.
1: Του χρόνου,
0: υγιείς ομάδες όμως, ναι. Οικονομικά, με κριτήρια, Όχι το χυμά.
1: Και 2.000 εισιτήρια μεσόωρο.
0: Και 1.500.
1: Λίγα.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα όμως. Λοιπόν,
1: νομίζουμε εμείς από εδώ από την εκπομπή ότι αφού υπηρετούμε το ποδόσφαιρο χρονιά, δεν μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Οπότε εγώ νομίζω για άλλους λόγους είναι αυτό το αίτημα και άλλο θέμα θα βγει μπροστά.
0: Άλλο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το τυράκι είναι αυτό και από πίσω
1: ναι,
0: υπάρχει
1: εννοείται.
0: Άλλη φακά.
1: Δεν υπάρχουν. Αθώοι στην μπάλα υπάρχουν.
0: Αλλά τι να μπορεί να βγει από αυτό όμως. Ναι, πού πάει το μυαλό σου.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για την ουρά.
0: Τι να πω τώρα. Το μυαλό μου δεν πάει. Κάπου κάποια εξήγηση υπάρχει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή.
1: Έτσι.
0: Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Ίσως ο κόσμος, οι ακροατές.
1: Διέρευσε
0: να μας
1: τίποτα
0: βοηθήσουν.
1: Από τα ρεπορτάζ των άλλων τριών μεγάλων.
0: Όχι, τίποτα. Όλοι δεν είναι no comment.
1: Είδες.
0: Τίποτα.
1: Δεν έπρεπε κάποιος να διάρρευσει κάτι. Κάτι
0: πώς το,
1: παίζει.
0: Πού το εντοπίζεις.
1: Κάτι παίζει. Θα το μάθουμε.
0: Μάστε. Θα δούμε.
1: Οπότε.
0: Ας το Βίλα πώς την είδες.
1: Τους οι
0: Άγγλοι, τους Γερμανούς.
1: Μόνο με τον Ολυμπιακό δυσκολεύτηκε.
0: Δεν είναι όλες οι ομάδες να κερδίζουν την Άστον Βίλα. Ακριβώς αυτό εννοώ. Μόνο τον Ολυμπιακό θυμάται ο Εμέρι και την Τζέλσι. Γιατί ήταν ο μόνος τελικός που είχε χάσει στην Τυφλίδα το 19. Δεν έχει χάσει άλλον.
1: Ναι.
0: Ο πρωταθλητής Βοσνιάδης, Τενές και Έμερι.
1: Πρέπει να πω κάτι, ότι ήταν ένα θαύμα ότι μια ελληνική ομάδα κατάφερε και απέκλεισε σε διπλές συναντήσεις στην Άστον Βίλα.
0: Έτσι.
1: Θαύμα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ομαδάρα.
0: Δεν γίνεται κάθε
1: και
0: χρόνο.
1: Τότε ομαδάρα.
0: Το ομαδάρα τότε.
1: Και τότε, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός τότε ομαδάρα.
1: Βέβαια, ήταν τότε έπαιζε ο. Στα χάφ ήταν ο κολλητός της Αλίσα, της Ξανθιάς παίχτριας, που όταν πήγε αυτό στη Γιούβε, πήγε και αυτή στη γενική ομάδα της Γιούβε, της Αλίσα Λέμαν.
0: Ο Ντάγκλας.
1: Της Ελβετίδας. Ο Ντάγκλας.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Που έχασε και το πέναλτι.
1: Μπράβο, λοιπόν. Εκεί εντοπίζω εγώ, εκεί το έχασα στο Βίλα. Η Αλίσα με τον Ντάγκλας δεν ήταν καλά, γιατί ήταν περίεργο πως μια ελληνική ομάδα κατάφερε σε διπλές αναμετρήσεις να αποκλείσει την Άστον Βίλα, ρε φίλε. Ποδοσφαιρικά δεν γίνεται. Με θαύμα.
0: Και ήταν καλός, γιατί ήταν
1: και ήταν καλός ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ καλός. Ειδικά στο Μπέρμιγχαμ του ευνηδίασε.
1: Ειδικά στο εκτός.
0: Ναι, του ευνηδίασε. Ήταν πολύ μπροστά αυτή.
1: Ναι.
0: Έπαιξε πολύ καλά την κόντρα Ολυμπιακός.
1: Μήπως τους, δεν το πήγαν σοβαρά το μάτς. Και λέει
0: αυτό,
1: εντάξει,
0: αυτό,
1: τους έχουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: σήμερα όμως ήταν ένας τελικός λες και έπαιζαν άντρες με K19.
0: Δεν ήταν έτσι στην αρχή.
1: Όχι, στην αρχή ήταν μάπα το καρπούζι μέχρι
0: ναι,
1: το 30.
0: Ναι, ήταν ισοδύναμο, ισορροπημένο, ισοδύναμο, ισορροπημένο. Μόλις ναι. έγινε το 0-1, μετά πήγε για 5-0 το μάτς.
1: Μια κλάση πάνω. Να πούμε μπράβο στον εκτέλεση του 1-0. Όχι μόνο η σέντρα
0: το
1: στο πέναλτι και απευθείας ο Τίλεμανς. Όλα τα γκολ ήταν απόρρια οργανωμένης ομαδικής προσπάθειας με τη σφραγίδα του προπονητή. Ναι.
0: Εντάξει, Παλέρμο κατά Τζάρο 2-0, απίστευτο, Παλέρμο με μπάτζετ 50 εκατομμύρια στη Β' Εθνική.
1: Ερώτηση, ποιος Έλληνας τερματοφύλακας έπαιξε στην Παλέρμο. Αρχίζει, ήταν δύο, αρχίζει από τώρα ο χρόνος.
0: Για πέστε, ποιος ήταν ο τερματοφύλακας.
1: Δύο ήταν.
0: Δύο παίξανε,
1: ναι,
0: Έλληνες,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Τον ένα θυμάμαι μόνο.
1: Α, ναι.
0: Ο δεύτερος δεν. Ο πρώτος Στέφανος δεν ήτανε.
1: Τι Στέφανος.
0: Το όνομά του.
1: Όχι, τι Στέφανος.
0: Όχι.
1: Όχι Στέφανος.
0: Καλά. Πώς τον είναι αλλιώς.
1: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει ο Στέφανος.
1: Τι δουλειά κάνει τώρα.
0: Οπωροκευτικά.
1: Μαζεύει ελιές.
0: Έτσι. Παλέρμο λοιπόν κατά Τζάρο 2-0 με 9 η Παλέρμο με 50 εκατομμύρια μπάτζετ στη Β' Εθνική με 45.000 διαρκείας.
1: Έχω πάει Παλέρμο,
0: Δεν έχω πάει.
1: Πιο βρώμικη πόλη δεν υπάρχει.
0: Σόπαρε, ναι.
1: Δηλαδή ταλαιπωρία το Παλέρμο.
0: Και αποκλείστηκε με προπονητή Πίπο Ιντζάγκη.
1: Και έχει, επειδή όλη η μισή είναι μαφιόζη,
0: ναι.
1: Υπάρχει μουσείο μάφια.
0: Μουσείο μάφια, βέβαια. Και τελικώς για μια θέση στην άνοδο είναι η Κατατζάρο που ανέβηκε φέτος από τη Γάμα Εθνική κόντρα στη Μόντσα.
1: Στην Κατατζάρο, στην Αλπίνο Λέφε, ήταν προπονητής αυτός που ήρθε στο Ολυμπιακό για λίγο. Ο Μπιγκόν.
0: Κατατζάρο.
1: Κατατζάρο.
0: Ναι, μετά την καριέρα του στην Νάπολη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, Κατατζάρο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι η ματσάρα Κατατζάρο Μόντσα για μια θέση στη Super League.
1: Και επειδή και σε έλειπες, η είδηση του της ημέρας, της εβδομάδος, ναι, είναι αυτό που έκανε η Αγγλική Ομοσπονδία
0: με τη Southampton. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Οι άνθρωποι βάλαν κατάσκοπο, λένε,
1: το 2026.
0: Απίστευτο, ε.
1: Πήγε ο άνθρωπος και κατέγραφε την προπόνηση της Middlesbrough, την οποία νίκησε η Southampton.
0: Συμπαράταση.
1: Και σου λέει, κύριε, τρεις φορές το έκανες. Το παραδέχτηκες. Πήγαινε σπίτι σου και τελικό με τη Χαλ.
0: Η Middlesbrough.
1: Η Middlesbrough.
0: Απίστευτο, ε. Το Σάββατο τελικός, 5 ώρα.
1: Και ποιος ήταν στο γήπεδο, και ένας Έλληνας διεθνής που έπαιξε στη Χαλ. Του 4. Άλλο quiz. Να μαθαίνετε, ναι, εδώ, όχι μόνο να ακούτε.
0: Έτσι. Και να βάλει το μυαλό σας να δουλεύει.
1: Και η ομάδα ανήκει στον Ατζούν Ιλιτζαλή.
0: Έτσι. Και θα πάρει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Α, τρίτο quiz. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Αταμάν ή ο Μπενιτέθ?
0: Ο Αταμάν, νομίζω.
1: Πώς έγινε αυτό τόσο γρήγορα?
0: Ή όχι, λες. Λες αύριο.
1: Στο δείπνο.
0: Στο δείπνο να κάνει την έκπληξη και αντί την Παρασκευή που είναι η μέρα Final Four να ασχολούνται όλες οι εφημερίδες, ναι, με κανένα διαζύγιο.
1: Εκτιμήσεις κάνουμε, έτσι. Τρώνε, ας πούμε, στο Διόνυσο. Ναι. Πέρα τη Ακρόπολη. Τρώνε καλά. Πρωτοπιάτο, δευτεροπιάτο, τριτοπιάτο. Στη γωνία και ο Φρύ, είναι και ο γάτος του Δημητράκη. Σωστό. Κάνει ένα σήμα Δημητράκη, λογαριασμός. Έρθει ο λογαριασμός.
0: Ο κύριος.
1: Εκείνη τη στιγμή είσαι εσύ δίπλα και καταγράφει το κινητό. Του λέει, πληρώνω εγώ τον λογαριασμό και σε αύριο παίρνει το αεροπλάνο και φάει στην Τουρκία. Άλλο διάλογο που θα μπορούσε να γίνει.
0: Άλλο διάλογο.
1: Απληρώνει εσύ για αυτά που μου είχε κάνει.
0: Μου στέρισε εκατομμύρια. Ναι. Έχασα την ευκαιρία να το σηκώσω μέσα
1: στο σπίτι. Πλήρωσε 500 ευρώ.
0: Πλήρωσε τον λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Και το story του Δημήτρη το είδε στο Γιαννακόπουλο σήμερα.
1: Έκανε για άλλο.
0: Βέβαια, μέσα από το ΆΚΑ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε
1: το κάναμε. Το φτιάξαμε.
0: Το κάναμε το καλύτερο γήπεδο.
1: Αμώ την αδικία μου.
0: Έδωσα εκατομμύρια. Αμώ την αδικία μου. Λέει πάλι στη τηλεόραση θα το δω το Final Four.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ισχύει. Ο.
0: Ποιο?
1: Ο Χέις.
0: Ο Χέις. Ο, ναι, κάτι έκανε αυτό.
1: Τι έξες, τι έκανε.
0: Για πες, θύμισε μου.
1: Πήρε τηλέφωνο τον Ευτύχη Μπλετσά.
0: Το Happy Traveler.
1: Πήγε, λέει, στην Ισλανδία που είναι 4 ώρες πτήση.
0: Πήγε.
1: Πήγε και ήρθε.
0: Βόλτα πήγε στην Ισλανδία 4 ώρες.
1: Μια μέρα. Ο Αταμάν ήταν στη Μύκονο και αυτός πετάχτηκε μέχρι το Ρέγιαβικ. Ρε αδερφέ.
0: Τι γίνεται, ρε. Αυτή η ομάδα θέλει να πάρει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό τώρα.
1: Άλλο είναι το θέμα. Εάν δεν το πάρει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίταξε, μια του κλέφτη. Πάμε στο Final Four, αλλά δεν παίρνουμε το. Αν δεν, ναι, το πάρει τώρα, πάει να πει.
0: Αν δεν το πάρει φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ.
1: Άρα θα πάει στην κατηγορία Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Ε, ναι. Μετά πρέπει
1: αλλά
0: η διοίκηση.
1: Αλλά
0: και αυτό
1: κινδυνεύει.
0: Ναι. Ποιο?
1: Ο Μπαρτζόκα.
0: Αν δεν το πάρει.
1: Ε, βέβαια.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν κερδίσει η Φενέρ θα το πάρει.
1: Τι ώρα το μάτς? 6. Παρασκευή. 6. Ναι. Πω, Γιαννακόπουλε, εκεί την ώρα που. Αλλά έχει άλλα θέματα τώρα. Πρέπει να δείτε τον Αταμάν αύριο.
0: Η μαγιά του Γιαννακόπουλου είναι την Παρασκευή. Που θα ασχολείται όλη η Ελλάδα για το τρίτο για Final Four.
1: Να ασχολείται με αυτό.
0: Και θα ασχολείται όλη η Ελλάδα και όλα τα μίντια με αυτό.
1: Και είναι ικανός να πάει με το Σερέλι.
0: Όλα πιθανά.
1: Μια χαρά προπονητής.
0: Όλα πιθανά.
1: Για να πει, κύριε Ντέβις.
0: Δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Ο... Λέμε τώρα, ναι, επειδή είμαστε.
1: Να πει στον Άν και αυτό και πέσει, κύριε.
0: Και είμαστε 99 χρόνια μπροστά.
1: 4,5 εκατομμύρια συμβολιό, εσύ έχει 4,2, εσύ έχει 3. Πάρτε το πρωτάθλημα. Τι δεν είσαι παιχταράδες.
0: Πιο απελευθερωμένο ήταν ο Παναθηναϊκός. Με Σερέλι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρεις ότι δύο φορές που τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Και έκατσε στον πάγκο Σερέλι. Ναι. Ενώ έχανε με 17, 18, 20 πόντους.
1: Μείωσε.
0: Η διαφορά πήγε στους 2, 3, 5.
1: Πιο ηρεμπιακά. Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά για τον μπάσκετ. Πάμε τραγουδάκι. Τα πάμε όλα.
1: Hardball.
0: Τι hardball, λέει. Μην ασχολείσαι. Πάμε τραγούδι.

0: Καλώς σας εορτάζω, Κωνσταντίνος Αργυρός. Σήμερα βάζουμε Κωνσταντίνος. Ξεκινήσαμε με Μπίγαλη, ΑΕΚΤΖΙΣ και Άστον Βίλα ο Μπίγαλης. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Αιγαίου τα Blues. Ξεσηκώθηκε και ο φίλος μου Θανάσης από την Καβάλα.
1: Ποιος Θανάσης?
0: Ο Βέγκος. Ποιος Θανάσης? Ο Γκόρδης, ο φίλος.
1: Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα με την Καβάλα.
0: Τι?
1: Πού είναι ο γύρος?
0: Πού είναι ο γύρος? Πού είναι ο γύρος? Θα μας ακούει.
1: Πού είναι ο γύρος? Συμβαίνει κάτι, κρύβεται.
0: Τι μιλήσαμε το απόγευμα, τι έγινε?
1: Μήπως πήγε στους Φιλιππούς?
0: Στους Φιλιππούς πάει για καφεδάκι εκεί στο Χατζη Ελευθερίου.
1: Το Χατζη Ελευθερίου. Για να το κιάρα, το στήριξε.
0: Το διαιτητή ή το βουλευτή?
1: Το διαιτητή, βρε.
0: Θα τον
1: στα πολιτικά.
0: Θα το σφύρει, θα το στήριξει του χρόνου.
1: Πότε, αφού δεν τούτο ένα παιχνίδι ο Λανουά.
0: Και ο Τσπύρο τι θέλει, να ταΐσει γύρω του Λανουά για να δώσει στο Τσιάρα παιχνίδια? Τι λέει ρε, ο Μαλισιώβα, δεν Σπύρο? Τι λέει? Εάν γίνει αναδιάθρωση, κύριε Μαλισιώβα, να ανέβουν περισσότερε από τη Super League 2. Όχι να μείνουν ΑΕΛ και ο Πανστεραϊκός. Υποβιβάστηκαν, λέει ο Θανάσης.
1: Στείλε ένα email στον κύριο Μαρινάκη. Που τώρα που θα συνεδριάζω και εσύ ως
0: ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης.
0: Σε παρακαλώ, Μαλισιώβα και Λεσά, πες στο Λεπά να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα της Καβάλας. Το πάρουμε, το πούμε.
1: Καταρχάς να πούμε για τον Μπαμ.
0: Το Μπαμ τι είναι? Α, τη ομάδα λες, έτσι. Μπορεί. Γεια σου, Θανάση.
1: Ακούσε, κυρίες και κύριοι. Πριν από μια εβδομάδα διεξήχθη στο γήπεδο Σταυροπολής, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Κάτσε στην Ανατολική. Ανατολική. Όχι, δυτική. Ανατολική είναι η Καλαμάρια. Λοιπόν, διεξήχθη ο αγώνας, ο οποίος ήταν όποιος νικούσε θα ανέβαινε στη γάμα. Έπαιζαν οι νεοσύσταστε Μπαμ FC, η οποία ήταν μια ομάδα τριών ετών, και ο Παύλος Μελάς, χρόνια η ομάδα αυτή. Παύλος Μελάς. Η αστυνομία έκλεισε τις πόρτες γιατί μπήκαν 3.000 κόσμος, δεν υπήρχε άλλος. Η ομάδα Μπαμ FC δημιουργήθηκε από 2-3 παιδιά, τον κύριο Μιλιώνη και κάποιους άλλους, που ήταν στο YouTube.
0: Τι εννοεί στο YouTube, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εκπομπές στο YouTube.
0: Ωραία.
1: Και TikTok και τα λοιπά. Και έτσι συγκέντρωσαν κόσμο, δηλαδή λέει: κάνουμε προπονήσεις στο γήπεδο τάδε, ελάτε να σας δοκιμάσουμε. Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα. Για πλάκα.
0: Οι ποδοσφαιριστές τι είναι?
1: Κανονικοί ποδοσφαιριστές.
0: Κανονικοί ποδοσφαιριστές. Ναι.
1: Και νίκησαν και ανήλθαν στη ΓΑΜΑ Εθνική. 3.000 κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Από
0: περιέργεια ή από φιλάθλους, λέει ο
1: Παδός. Ναι. Ωραία συνθήματα, οι διαιτητές καταπληκτικοί.
0: Και μπαμ και μπούμε κουκουριές.
1: Ναι. Να σου πω ότι αυτό το θέμα με τους YouTube μου το έχει αποκαλύψει ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος φεύγει από την Καλαμάτα και πάει στη Γερμανία και παίζει πρωτάθλημα. Υπάρχει πρωτάθλημα των YouTubers. Με συμμετοχή κάποιων διάσημων, με τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Τρομερό. Πρόσεξε τώρα. Βρήκα εγώ τον ιδιοκτήτη.
0: Τις μπαμ.
1: Γεια σας και τα λοιπά. Λέω, σας θέλει και ο Σαρλάκος. Μου λέει, δεν μπορώ σήμερα.
0: Κακός.
1: Λέω, πρόβλημα αυτό.
0: Πότε μπορεί?
1: Φέρα,
0: πότε
1: αύριο.
0: Δεν μπορώ εγώ αύριο.
1: Λέω, φέρω με τον προπονητή.
0: Μας.
1: Ωραία, λέει, πάρε τον προπονητή.
0: Κωνσταντάρας.
1: Παίρνω με τον προπονητή και μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πότε μπορεί?
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Ούτε εμείς μπορούμε.
1: Στο μήνυμα του λέω, ειλικρινά δεν μπορείτε? Εκεί το άφησα. Δεν μπορεί ο προπονητής. Οπότε κλείσουμε.
0: Μπορεί να κοιμάται νωρίς.
1: Πάει ναι, είμαστε κι εμείς.
0: Είμαστε λίγο αργά. Έτσι.
1: Δηλαδή ο Χάρης πρέπει να πάει να κοιμηθεί στο ξηρόκαστρο τώρα.
0: Χάρης 1 και 20 λέει κοιμάται.
1: Α, 1 και 20.
0: 1 και 20 ξαπλώνει αφού ακούσει το
1: ποιος
0: τραγούδι.
1: Ποιος μου είπε ότι να αφήνουμε ξάγρυπνο κάθε βράδυ? Ποιος μου είπε σήμερα?
0: Μπονόβας.
1: Α, ο Κομπότης να πω. Ο Μπονόβας το απόγευμα σε ακούει.
0: Α, μεσημέρι, ναι.
1: Μετά το βράδυ, όταν μιλάμε για αυτόν, τον παίρνουν απαλού από άλλα μέρη και γιατί μιλάνε για σένα.
0: Α, έτσι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική ατάκα του Ανδρέα Μπονόβα? Έχει χρόνο. Ένα, δύο.
0: Μέχρι το πέντε.
1: Ένα, δύο.
0: Αρχηγέ.
1: Θα γυρίσουμε ταινία.
0: Α, ναι, και αυτό. Ναι, ναι. Θα γυρίσουμε ταινία.
1: Λοιπόν, μια που είπε για Κομπότη, αργεί το ραντεβού με Παπαδόπουλο. Σαν να με ένα κάρβουνα coach, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ταινία, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Μια που είπες για Κομπότη, αργεί το ραντεβού με Παπαδόπουλο. Σαν να με ένα κάρβουνα coach, θα δούμε τι θα γίνει. Τσάπρας, θα δούμε τι θα γίνει. Είπαμε.

0: 2-0 και έχασε για τον Ολυμπιακό. Και ο Νίκολης τάχωσε στα αποδυτήρια παρουσιών στον Γκατσίνοβιτς και στον Γιώβιτς. Του λέει: σας έφερα εδώ. Τι κάνετε? Και από τότε, λέει, αρχίσαμε και στρώσαμε. Και θυμήθηκα αυτό που έλεγες προχθές, ότι από τότε είχαν να χάσουν και δεν έχουν χάσει.
1: Να. Τότε δεν έπαιζε καλά η Άκη.
0: Λέτο. Θα γίνει το παιχνίδι τώρα την Πέμπτη, το τελευταίο.
1: Ναι, έχει και μάτς αύριο. Ναι, και... δεν ασχολείται κανένας, απίστευτο. Ε.
0: Και έμαθα ότι ο Ατρόμητος στο μάτς αυτό.
1: Τα δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ναι. Σου λέει ποιος θα πάει.
1: Για τον κόσμο, παιδιά, όσοι είναι, πάτε να δείτε έτσι λίγο μπαλίτσα δωρεάν.
0: Τι
1: θα πάει ο Φίλιππος ο Βονιτσάνος.
0: Τι πάει να γίνει τώρα.
1: Να δούνε, παιδί μου, να μου πει τώρα Κωνσταντίνου και Ελένη. Να, πάρε τη. Ξέρεις, είναι, να, ιδέα, παιδιά.
0: Πάρε την Ελένη.
1: Πάρε μια Ελένη που γιορτάζει, σου κάνω δώρο μωρό μου, θα δει ματσάρα. 50 ευρώ εισιτήριο θα πληρώσω.
0: Άκου τα κάνω. Αν πα στον Ατρόμητο.
1: Με ποιο παίζει?
0: Το... με την Κυψιά.
1: Το Πανσεραϊκό.
0: Με τον Πανσεραϊκό. Θα ψήσω και το Κατώνη που έχει το μικρόφωνο.
1: Έτσι.
0: Να σου κάνει μια αφιέρωση.
1: Να σου κάνει και μια αφιέρωση. Ακριβώς. Παιδιά, εσείς που γιορτάζετε στην καλή σας, πείτε ότι έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, θα σας έχει υποχρέωση. Και να πάτε να δείτε Ατρόμητο Πανσεραϊκό.
0: Και μετά στο Μπουρνάζι για σουβλάκι.
1: Και μετά στο Μπουρνάζι, ακριβώς. Μπουρνάζι για σουβλάκια.
0: Λέτε ότι είναι εβδομάδα ραντεβού, χλωμό και αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, χρωμό και αυτό το θέμα.
1: Ο Λέτο μου έχει κάτσει ότι αν φύγει από την Κηφισιά θα πάει στο Λεβαδιακό. Έτσι μου έχει κάτσει. Εφόσον φύγει ο Παπαδόπουλος.
0: Το ρωτήσουμε αύριο.
1: Θα πάω στο κήπεδο?
0: Όχι, θα πάρουμε τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Αύριο έχουμε άλλο θέμα. Αύριο μία η ώρα είμαστε στο Δημαρχείο Κηφισιάς.
1: Τι έχουμε?
0: Με Γιώργο Καζναφέρη.
1: Για το κήπο θα μιλήσετε, για.
0: Όχι.
1: Χορτά.
0: Το Σαββατοκύριακο. Κηφισιά έχει πάει. Πόσο χειρό έχει να πας?
1: Πάω. Για καφέ πάω μόνο Κηφισιά. Πού θα πάω?
0: Μπροστά στο ηλεκτρικό. Τι έχει? Είναι ηλεκτρικό, είναι ο δρόμο και μπροστά τι έχει? Θυμάσαι? Όπω έχει πλάτη το ηλεκτρικό.
1: Και πηγαίνω προ την Κασαβέτη.
0: Βλέπει απέναντι τον τροχονόμο.
1: Και πηγαίνω προ την Κασαβέτη απάνω.
0: Ναι. Ναι. Τι, εκεί δεν είναι ένα μεγάλο δάσο?
1: Δάσο είναι.
0: Τι είναι? Α,
1: ναι, το δάσο. Ναι, το άλσο. Άλσο, όχι δάσο.
0: Μέσα στο άλσο στείνεται από χτε. Μία εξέδρα, ένα σκάμα από εδώ και ένας ελαστικός, πώς το πούμε, όχι ταπιτές, ένα φουσκωτό,
1: τέλος πάντων, ναι.
0: Έλα, που ξαπλώνουμε, που πέφτουμε, ένα κρεβάτι που είναι για το επικοντό.
1: Ναι,
0: θα,
1: που...
0: θα έχει από εδώ επικοντό,
1: το στρώμα.
0: Από εδώ επικοντό, στρώμα, ψηλά, στα τρία μέτρα, και από εδώ σκάμα.
1: Και τι θα γίνει?
0: Διοργανώνεται το πρώτο πρωτοφανές αυτό. Ταυτόχρονα επικοντό και μήκος. Τρομερό. Μέσα στο αλσίδιο.
1: Στο επικοντό τι θα πει, δάνε, 3 μέτρα.
0: Τι θα πει 3 μέτρα? Κάνουν κανένα διάδρομο, δεν φίλε. Πόσα διάδρομο, 30 μέτρα, 40 ο διάδρομο, το επικοντό. Και θα είναι Στεφανίδη, ότι όποιοι είστε πάνω να πάτε το δείτε.
1: Α, θα κάνουν κανονικά δηλαδή, Στεφανίδη.
0: Πρωτοφανές, ωραίο, δεν είναι ωραίο?
1: Μια χαρά.
0: Θα πάω εδώ Καζναφέρη να μου πει και τα διαιτητικά, γιατί ο Καζναφέρη τι κάνει εκεί πάνω, ξέρεις. Είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου.
1: Γι' αυτό λέω, ναι.
0: Ενώ συμπάθω στο Ολυμπιακό, είναι γνωστό αυτό.
1: Πρασίνου χορταριού όμως. Όχι του πρασίνου χρώματος. Βέβαια.
0: Λοιπόν. Τώρα για την ΑΕΚ, λέω να κλείσουμε κάτι ενδιαφέρον. Εμείς βλέπουμε. Έχουμε συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Φωνές κτλ. Προβλέπουμε γιατί βλέπουμε.
1: Και τι βλέπεις?
0: Πώς είναι ένας άνθρωπος να μην βλέπει και να μας πει γιατί έγινε ΑΕΚ ενώ δεν έβλεπε? Ενώ προέβλεψε τον τίτλο ότι θα τον πάρει, και εγώ του έλεγα: μα τι λες, αφού είναι τρίτο φαβορί. Και λέει: θα το πάρουμε. Και είναι και ακροατής και συγγραφεύς και πατέρας. Να τον ακούσουμε σε λίγο.
1: Βεβαίως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι ωραίο?
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πώς έζησε αυτός τον τίτλο?
1: Πώς το προέβλεψε, θα μας πει.
0: Ναι.
1: Το και... προέβλεψε έτσι απλά από ένστικτο.
0: Πώς το μετέφεραν οι άλλοι, πώς έγινε η γιορτή, τα σπινιαρίσματα του Μάριου? Το ξέρω, μάλλον έχει εξαφανιστεί. Ψάχνω να το βρω 2 μέρες, δεν μπορώ να τον βρω.
1: Εντάξει, κουραστήκε λίγο. Φίλε, δεν είναι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Ανάβαση τη.
0: Πιπίτσα,
1: πώ τη λένε εκεί πάνω, τη κίμη. Σπινιαρίσματα με το Ford Fiesta.
0: Ναι.
1: Ομιλία σε στήλη Τσακεβάρα.
0: Ναι.
1: Φιντελ Κάστρο. Τραγούδια και το καινούργιο, το, πώ το λέει ο νικητή, και το Αγάπαμε. Μετά μπουζούκια. Τι διάλο. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουραστεί? Με τον Αντένα, πόσοι καλεσμένους έχει εκεί, πολύ πράγμα πήγε στην Τουρκία.
0: Κουτσίδα.
1: Τι γίνεται.
0: Τελικά η αντίστοιχη έγινε, όταν τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο, έφυγε ο δημοσιογράφος.
1: Ποιος?
0: Τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Κουτσίδας. Τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο και έφυγε ο δημοσιογράφος από το site.

0: Ο Mike G στο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Αν τον καθάρισε.
1: Δεν ξέρω. Έφυγε. Και ήρθε πήγε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είχε μια διένεξη, μια συζήτηση.
0: Και ένα... άλλο όμω το πήρε πολύ προσωπικά, ρε φίλε. Είχε κάποια θεματάκια με τα κιλά του Γιώβιτς, δεν
1: όχι.
0: Είχε. Αυτό δεν λες.
1: Άλλο αυτό. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Προφανώς υπήρχε παρασκήνιο.
0: Πώς είσαι, δεν ήσουν ξάδερφος του Γιώβιτς. Πες το, εντάξει. Τώρα δεν είναι έτσι, ρε Λάζαρε. Ξεκίνησε έτσι με κυλίτσα, τώρα είναι εντάξει και σκοράρει.
1: Ναι.
0: Πες το έτσι. Όχι που το ξέρεις αν ήσουν μαζί του χθες και έτσι. Για να το δείξεις τώρα αϊκοφροσύνη και δεν ξέρω τι άλλο. Και την πλήρωσε.
1: Και έφυγε.
0: Έφυγε. Θα βρει
1: και
0: δουλειά.
1: Αλλού,
0: θα βρει δουλειά, εντάξει.
1: Λοιπόν. Τι άλλο
0: αλλά ήταν λίγο, δεν ήταν λίγο, ήταν
1: εντάξει,
0: λίγο
1: ήταν
0: απρεπές.
1: Ήταν αεξίδικο το θέμα.
0: Απρεπές. Δεν έπρεπε να γίνει, δεν χρειαζόταν δηλαδή και σε μια εποχή ναι. Που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: να πούμε επίσης ότι αύριο στις 4 είναι η τελευταία, η πρώτη πράξη για, το, για την ομάδα του Πύργου και της Ζακίνθου.
0: Εκδίκαση,
1: Παρότι η Ζακίνθου ό,τι και να γίνει έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Ο Άρης Πετρούπολης έστειλε έτοιμα για να εξεταστεί, να παρέμβει.
0: Ο Άρης.
1: Και υπάρχει μια ωραία μάχη. Από εδώ είναι ο Λίβας και ο Βαγιάκος.
0: Την άλλη πλευρά ο Γρηγορίου.
1: Και, Γρηγορίου Γκακάτσης. Μπαμπάς πρόεδρο.
0: Η Ζάκη θα σου λέω τι στάση θα κρατήσει. Τώρα που δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Αυτό λέω.
1: Όμως αναμένεται ντέρμπι. Γιατί είναι η νομική.
0: Και μακάρι να βγει γρήγορα. Υπόθεση και για να ξέρουν και ομάδες.
1: Και ο Γκακάτσης τότε είχε συνεργάτες τους δύο απέναντί του τώρα.
0: Το Γρηγορίου και το Λίβα.
1: Όχι, το Μαγιάκο και το Λίβα.
0: Ναι.
1: Παλιά.
0: Παλιά.
1: Τι να κάνουν δικαστές.
0: Για φέρτε με ένα δικαστή σαν το Φωνιά, σαν το Ληστή. Να τη δικάσει.
1: Θα πει το Μαρινάκι, ανέβουν όλοι μωρέ. Αναδιάρθρωση μωρέ.
0: Εύκολη λύση. Αλλά εγώ θα προτείνω.
1: Αν, θα γίνει, ο
0: αν θα γίνει αναδιάρθρωση, θα προτείνω. Πρώτη ναι. Εθνική. Μένει Πανσεραϊκός Λάρισα, ανεβαίνει Πανιόνιας Νικηβόλου. Δεύτερη Εθνική. Μένει Εγάλεο και Καβάλα. Να μην σου πω και η Λιούπολη και οι λοιποί συγγενείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ανεβαίνει και ο Άρης Πετρούπολης ή ο Πύργος μαζί με το Κεραμίδι.
1: Εγώ έχω ρηξικέλευτη πρόταση. Πέφτουν αυτοί οι δύο που πέσαν. Ανεβάζω την ΠΑΜ.
0: Κατευθείαν. Το τοπικό να κάνει ΠΑΜ.
1: Ανεβάζω την ΠΑΜ στη Super League, φίλε.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι στην ΠΑΜ οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι είναι επειδή μπορεί να μην είναι κλάση καθαροί ποδοσφαιριστές επαγγελματίες.
1: Είναι καλοί παίκτες, ρε.
0: Όντως. Γιατί μου λέγανε, εμένα μου λέει ο Χρήστος.
1: Η Μακεδονία έχει καλό πρωτάθλημα.
0: Ο Χρήστος από τον Εύωσμο λέει ναι. Τη βγάλανε ΠΑΜ γιατί επειδή είναι οι άλλοι ταχύς, τους κάνεις με μπουμ και πέφτουν κάτω.
1: Ο Χρήστος έχει να βγει από το σπίτι 3 χρόνια. Από τότε που πήρε το πρωτάθλημα το τελευταίο ΠΑΟΚ.
0: Από τότε έχει να βγει.
1: Όντως,
0: έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Πάμε, γεια σου, γεια σου. Άλλος εορτάζοντας, εορταζόμενος, συγγνώμη, Κώστας Τουρνάς, ο πρώτος ρόκερ, 1970-72. Ποιο συγκρότημα είχε? Να βάλω άλλο quiz.
1: Ποιο συγκρότημα, όχι τις Μουσές.
0: Όχι, Κώστας Τουρνάς.
1: Ναι. Ποιο συγκρότημα το ξέρει ο καλεσμένος μας.
0: Θα δούμε.
1: Θα πάμε τώρα σε έναν ακροατή, ο οποίος είχε την ατυχία από πολύ μικρός να μην βλέπει. Τον έχω φιλοξενήσει και άλλη φορά στην εκπομπή. Είναι φίλος της ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Βάλε για ένα ακουστικό, κυρία.
0: Αδικά σου αυτά.
1: Βάλε για ένα ακουστικό. Να. Να τον ακούσουμε. Είναι ο κύριος Μάρκος και Κιβαράκης και συγγραφεύσας χάτος. Φίλος της ΑΕΚ. Τυφλός. Ο οποίος μου είχε πει από το Δεκέμβριο θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εγώ του έλεγα, τι λες. Να λοιπόν που έγιναν όλα όπως τα είπε ο Μάρκος και θα θέλαμε λίγο σε μια ελεύθερη συζήτηση να μας πει πώς έζησε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Τι
1: έμπνευση είχε και πώς μεταφέρθηκαν τα γεγονότα στη τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό και γενικά ό,τι άλλο του έκανε εντύπωση και να μας δώσει και το κλίμα. Μάρκο, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Και στους δύο και σε όσους μας ακούνε και επειδή άλλαξε και η μέρα, τα χρόνια μου πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι σωστά. Πάρα πολύ.
1: Μάρκο, επίσης πρέπει να πούμε ότι μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι η παρέα τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Και σένα, με σένα τα έχουμε ξαναπεί πώς έχεις καταφέρει και τα έχεις κάνει όλα παρά το γεγονός ότι είχες αυτό το θέμα με τα μάτια και...
2: Επειδή αυτό το θέμα μου προέκυψε όταν ήμουν μικρός, όπως ξέρεις, 8-9 χρονών, ίσως να ήταν ούτε κακό να μην γίνει καλού που λένε. Συνήθισα σε αυτόν τον τρόπο ζωής.
1: Και επειδή ο Λευτέρης δεν ξέρει και πολλοί κόσμοι, θα μας πεις και πώς, τι θυμάσαι από ΑΕΚ.
2: Από ΑΕΚ, τι θυμάμαι, όταν έβλεπα. Εγώ ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ γεννήθηκες δηλαδή, ήσουν από μικρός ενώ έβλεπες κανονικά, είχες γίνει ΑΕΚ.
2: Όταν έβλεπα, κύριε Σερλάκο, όταν έβλεπα κανονικά, όταν ήμουν 5-6 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ γεννηθεί 20 Μαρτίου του 58.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί το 63-64, δεν θυμάμαι καλά. Οι γονείς μου είχαν την καλή διάθεση στα γενέθλιά μου να μου κάνουν ένα από τα ποδήλατα τότε με τις βοηθητικές που υπήρχαν και αυτά, ναι, που είχε πάνω στο τιμόνι του τη σημαία της ΑΕΚ.
0: Ναι. Και άκουτα.
2: Από τότε, από αυτό το ευχάριστο περιστατικό για μένα, κόλλησα και μου ΑΕΚ.
0: Ωραίος. Ήταν και ο παπάς δηλαδή ΑΕΚ, έτσι?
2: Όχι.
0: Άτυχε, όχι, ήταν,
2: δεν είχα καμία επιρροή από την οικογένεια. Ο πατέρας
1: στο ποδήλατο, όταν είχε το κίτρινο.
0: Ναι, παιδί μου, το ποδήλατο, και εγώ πάω στο γιο μου ποδήλατο,
1: ναι,
0: με
1: αλλά δεν έχει την ΑΕΚ ποτέ.
2: Όχι, θα σου πω γιατί. Το πήραν τότε. Εγώ μένω στο Άνω Πατήσιας, δηλαδή από Αδιαμάντη. Δεν υπήρχε κοντά μας τέτοιο μαγαζί. Τώρα ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ήξερα κάποιο ποδηλατάδικο. Θυμάμαι μάλιστα και το όνομα του ιδιοκτήτη, Βεζίρη λεγόταν, στη Νέα Ιωνία. Και ναι, επειδή είναι η Ιωνία, μάλλον προφανώς και λόγω περιοχής είχε ποδήλατάκια με ΑΕΚ, μου έφερα το ποδήλατο του ΑΕΚ. Δεν ήταν.
0: Ότι ο μπαμπάς ήταν ΑΕΚ.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι, για να αποκαλύψουμε ότι δεν έχεις δει ποτέ την ΑΕΚ.
2: Όχι.
0: Από κοντά.
2: Την έχω
1: δεν
2: δει
1: την
2: μόνο...
1: έχει δει ποτέ.
0: Να, δεν την έχει δει.
2: Όχι, γιατί εγώ.
0: Μπορεί να την είδε 6 χρονών. Ναι.
2: Τα προβλήματα στην ώρα άρχισαν να εμφανίζονται όταν ήμουν 8 χρονών το 1966 και σταμάτησα να βλέπω 9 προς 10.
1: Και δηλαδή, δεν πρόλαβε να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι, σωστό.
2: Όχι. Mm-hmm. Ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν τότε, ούτε τίποτα. Θυμάμαι μόνο κάτι φωτογραφίες ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Κυκλοφορούσαν τότε κάτι σοκολάτες Μέλο, λεγόταν.
0: Μέλο, σοκοφρέντες ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχαν πάρα αυτοκόλλητα.
0: Μπράβο.
2: Παιχτών, διαφόρων. Η οπτική μου επαφή με την ΑΕΚ είναι από εκείνες τις φωτογραφίες της τότε. Από εκεί και πέρα, όταν εγώ όταν πρωτοπήγα στο γήπεδο το 1971, με πήγε ο πατέρας μου, έκανε τη χάρη να με πάει
0: 13,
2: το 1971 στο ΑΕΚ Ίντερ 3-2.
0: Τι ματσάρα τότε.
2: Κερδίζει,
0: ναι,
2: τότε. Δεν έβλεπα, όχι. Δηλαδή η επαφή με την ΑΕΚ από την αρχή μέχρι τώρα είναι ακουστική.
1: Πάμε είναι τώρα την Κυριακή, πού ήσουν?
2: Στη Θύρα 1, εκεί που έχω το Θύρα υγιές μου. Απόλαυσα το παιχνίδι, απόλαυσα και την τελετή και όλα ωραία και καλά.
1: Δεν ήσουν απάνω στη θέση που έχουμε το σύστημα για τη μετάδοση στους τυφλούς.
2: Εγώ τώρα. Υπάρχει αυτό το σύστημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το έχει βάλει η ΑΕΚ. Αλλά εγώ βολεύομαι όπως βολεύομαι πάντα παραδοσιακά. Δηλαδή.
1: Είσαι σκληρός. Είσαι σκληρός.
0: Το έχεις συνηθίσει. Είναι παλιά κοπή που λέμε. Το έχεις συνηθίσει.
2: Συνδυάζω. Έχω το ραδιάκι και το ακουστικό στέρεμο αυτή που παρά το άκουα τη μετάδοση από το Σαντορινέο και από το άλλο μου αυτή ο γιος μου που είναι 31 χρονών τώρα.
1: Απ' τη μία Σαντορνέος και απ' την άλλη ο γιος σου. Καλά πέρασες.
2: Ναι. μια χαρά ήταν.
0: Καλό.
2: Να φτάνησαμε για λίγο, αλλά εντάξει.
0: Ερώτηση. Πώς ναι. είναι να ακούς το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου χωρίς να το βλέπεις? Πώς το νιώθεις?
2: Επειδή τον Μάριο Ηλιόπουλο
1: είχα
2: τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά όταν ανέλαβε την ΑΕΚ, έχουμε συναντηθεί και σε μερικές εκδηλώσεις από κοντά. Δεν έπεσα από τα σύννεφα με τον τρόπο με τον οποίο χάρηκε και αυτός και πανηγύρισε. Είναι άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, εξωστρεφής.
0: Ναι, έξω καρδιά αυτό το έχει όντως.
2: Έξω καρδιά, εξωστρεφής. Και περίμενα κάτι τέτοιο. Και η ομιλία του, εδώ που τα λέμε και τα θέματα που έδειξε, δεν ήταν εκτός θέματος. Απευθυνόταν σε πολύ κόσμο. Το να απευθύνει, σε παράδειγμα, στην νεολαία και στους γονείς και να λέει κάποιος μακριά τα παιδιά σας από τα ναρκωτικά και τις κακές συνήθειες, δεν είναι κακό. Ή μακριά από τη βία ή να μην βρίζετε.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν είναι κακό όλο αυτό το πακέτο.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα πριν αποκαλύψει το κοινό Μάρκο και Κιβαράκη, γιατί μου έλεγες όταν πήραμε καφέ στη Φιλοθέη το χειμώνα ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα και εγώ δεν το πίστευα?
2: Γιατί είχα κάνει κάτι υπολογισμούς δικούς μου που κάνω κάθε φορά όταν η ΑΕΚ μετέχει στο πρωτάθλημα. Εγώ διαιρώ τον αριθμό των αγώνων με τη βαθμολογία και βγάζω ένα συντελεστή. Αν διαιρέσεις, παράδειγμα, 32 αγώνες με το 70, βγάζει 2, τώρα 25 έβγαλε 30.
0: Μιλάς αγώνες μόνο για πρωτάθλημα, όχι για Ευρώπη και κύπελα και τέτοια.
2: Ναι, για το πρωτάθλημα.
0: Μόνο για πρωτάθλημα.
2: Και από την αρχή της σεζόν, παρά τις δύο ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, και παρά το ότι και η ΑΕΚ είχε κάνει τις γέλες, αλλά είχαν κάνει και οι άλλες τις γέλες, είδα ότι η ΑΕΚ είναι σε συντελεστή τέτοιο που είχε σε σεζόν που ή έφτανε στο τσάκ να πάρει ένα πρωτάθλημα ή έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Στο όριο.
2: 2, επάνω και...
0: Αυτό 2, που, από τι έβγαινε αυτό ο συντελεστής, πώς σου έβγαινε δηλαδή, από τι, από νίκες, από ισοπαλίες, από τι?
2: Όχι,
0: από...
2: εγώ διαιρώ, παράδειγμα.
0: Τα παιχνίδια.
2: Τα παιχνίδια δια της βαθμολογίας εκείνη τη στιγμή. Σε ποια...
1: Σήμερα είμαστε 20η αγωνιστική, έχει τόσους βαθμούς δια 20.
2: Ναι.
1: Συντελεστής 2 κομμάτων. Και σύγκρινε με άλλες χρονιές.
0: Αυτό θέλω να καταλήξω. Το συγκρίνεις με άλλες χρονιές που δεν είχε τόσους βαθμούς ή που είχε περισσότερους, κάπως έτσι?
2: Όχι, με χρονιές πετυχημένες που έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Επιτυχημένες, και σου λέει
2: είναι στο όριο. Ή έχει φτάσει στο τσακ.
0: Και αυτό είναι δηλαδή σε συνέχεια, ή λες 27 Νοεμβρίου θα το κάνω, αλλά θα το κάνω και 10 Δεκεμβρίου, θα το κάνω και 12 Γενάρη.
2: Το κάνω κάθε 15 αγωνιστικές.
0: Δεν είναι μόνο μια φορά, το κάνεις για 5-10 αγωνιστικές αυτό.
2: Ναι, για να δω στο περίπου που βρισκόμαστε.
0: Μπράβο.
2: Και είχα δει ότι άγγεδε σε επίπεδα 1992-1993, το 2008 και ας μην το πήρε, 2002 που το είχα στην ισοβαθμία, κάτι τέτοια έβγαζε. Και ήμουν αισιόδοξος και με βάση και την εικόνα της ΑΕΚ, και θα σας πω γιατί. Εγώ ήμουν λίγο συγκρατημένο στο καλοκαίρι, γιατί λέω η ΑΕΚ έχει να παλέψει με το κακό της εαυτό. Δηλαδή, ο Νίκολης, παράδειγμα, παρέλαβε μια ομάδα βαριά τραυματισμένη από τι? Με τον τρόπο που τελείωσε τη σεζόν του 24 χάνοντας την Τούμπα, με τον τρόπο που άρχισε τη σεζόν 24-25 αποκλειόμενη από την ΝΟΑ, και με τον τρόπο που τελείωσε με τις συνεχόμενες ήττες, με προπονητή τον Αλμέιδα. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει να παραλάβει ένα ρόστερ, μια ομάδα βαριά τραυματισμένη. Αυτό που με έκανε αισιόδοξο όμως, αρχικά, ήταν οι τρεις αποκλεισμοί των τριών ξένων ομάδων το καλοκαίρι και κυρίως η πολύ καλή εμφάνιση εδώ με την Άντερλεχτ, που από την αρχή ως το τέλος ήταν καταιγιστική και ήταν το πρώτο δείγμα γραφής το πώς μπορεί να παίξει η ΑΕΚ με αυτό το προπονητή. Αυτό με έκανε αισιόδοξο. Και περνώντας μετά σιγά σιγά οι αγωνιστικές, η ΑΕΚ το πέρασε αλώδυνα το διπλό χτύπημα με Πάχο και Ολυμπιακό, οι δύο ήττες που έκανε, γιατί υπήρχαν οι αγώνες της Ευρώπης που κατά κάποιο τρόπο κάλμαραν τα πράγματα, δεν έπεσε σε εσωστρέφεια, το διαχειρίστηκε πολύ καλά το θέμα και ο κόσμος της. Και σιγά σιγά
0: τη βοήθησε η Ευρώπη, οι επιτυχίες
2: ήρθαν και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων. Και κυρίως εγώ είχα πριν αρχίσει τα play-off σε άλλους συναδελφούς, ας πούμε, είμαστε φίλοι, και το είχα πει ότι έφτασε η ώρα πριν από τα play-off να κερδίσει. Εγώ είχα υπολογίσει ακριβώς τους βαθμούς πήρα για τα play-off. Λέω, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος να πάρει 4 με Ολυμπιακό, 4 με ΠΑΟΚ, 4 με Παναθηναϊκό. Με πιο σκεπτικό. Έφτασε η ώρα μετά από τόσο καιρό να κερδίσει τον Ολυμπιακό, έφτασε η ώρα να κερδίσει την τον ΠΑΟΚ, όπως και θεωρώ πολύ δύσκολο να κερδίσει άλλες δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Άρα το υπολόγισα εγώ 4-4-4. Και όσο θα φτάσει 72 βαθμούς.
0: Να κάνουμε μια διακοπή, πρέπει να βάλουμε ένα διαφημιστικό. Μην κλείσει τη γραμμή, θα επιστρέψουμε.
2: Και από εκεί και πέρα.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Πάμε, εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ.
7: Λοιπόν, Μπαλαντέρ, η ώρα 1 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ με Λευτέρη Σαρλόκο, Δημήτρη Μανισιώβα, Γαβρίλη Ρεμούνδο και τον τυφλό φίλαθλο της ΑΕΚ και φίλο μας Μάρκο Κικιβαράκη, ο οποίος μας εξήγησε τα πάντα όλα και πώς προέβλεψε τον τίτλο για την ΑΕΚ. Θέλουμε να μας πεις, Μάρκο.
6: Και έχεις και πολλούς χαιρετισμούς, Μάρκο, και συγχαρητήρια λέει για τις απόψεις σου από έναν συναεκτζή, το Θανάση από την Καβάλα, λέει. Φοβερός είσαι. Ναι. Γνώσεις, μαθηματικό μυαλό, ευρά διαλόγου, αντικειμενικότητα.
7: Θέλω να. Αντικειμενικότητα.
6: Εντάξει, η ανάλυση του είναι μαθηματική.
3: Ναι.
7: Όχι, γελάω από το Θανάση, την αντικειμενικότητα. Ναι.
6: Και από τον φίλο τον Νίκο. Τον από του ζωγράφου, τον καλό μου φίλο, τον Πανάθα.
7: Πού είναι ο Νίκος,
6: λέει,
7: το χάσαμε.
6: Εδώ στέλνει μηνύματα.
7: Έλα ρε Νίκο.
6: Συγχαρητήρια λέει στον κύριο Μάρκο, υποκλίνομαι στο πάθος και την αυθεντικότητα του φίλου IG. Νικόλα ζωγράφου, Πανάθα.
7: Νικόλα.
3: Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά.
7: Νικόλα, στείλε και στο Viber την απάντηση. Ποιο θα φύγει πρώτο, ο Αταμάν ή ο Μπενιτέθ.
6: Μα πει ο Μάρκος. Ο Μάρκος,
7: για πε Μάρκο.
3: Έχω τη διέστηση ότι ο Παναθηναϊκός πάει για μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
7: Η αλλαγή.
6: Και
7: για...
6: δύο,
3: αλλαγή,
7: θέλω να μας πεις, να ακούσει το κοινό, ποια στιγμή κρατάς από το βράδυ της Κυριακής ή από την προηγούμενη Κυριακή που ξέρουμε ότι είναι πρωταθλητρία η ΑΕΚ.
3: Από την προηγούμενη Κυριακή σαφώς τον γκολ του που μπήκε στο 93. Κάπως μου θύμισε κατά κάποιο τρόπο τον γκολ του Καραγκεζόπουλου το 1989
7: στο ΑΚΑ,
3: που ήταν γκολ πρωτάθλημα. Βέβαια εκεί είχε να κάνει άμεσα με το τι θα κάνει ΑΕΚ Ολυμπιακός μεταξύ τους. Ενώ τώρα περιμέναμε και το τι θα γίνει το Ολυμπιακός ΠΑΟ στο άλλο παιχνίδι.
7: Σωστό.
3: Ήταν διαφορετικό. Αλλά γενικά εγώ έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ ας πούμε θυμάμαι καλά από το 71 και μετά. Πριν από δύο περιπτώσεις μόνο, δηλαδή έχω ζήσει 10 πρωταθλήματα με λίγα λόγια. Τα δύο τα θυμάμαι σχετικά άνετα. Στο double του 78, το πήρε 3-4 αγωνιστικές πριν η ΑΕΚ, και το 94 πάλι το είχε πάρει 3 αγωνιστικές πριν, κάπως έτσι. Όλα τα άλλα πρωταθλήματα που έχω βιώσει με την ΑΕΚ έχουν κριθεί ή προτελευταία ή τελευταία αγωνιστική.
7: Μάλιστα. Εάν είχες μπροστά σου το Μάριο, τι θα το ζητούσες για την επόμενη σεζόν?
3: Να κάνει αυτό που δεν έγινε πολλές φορές στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα τι έκανε? Έπαιρνε πρωτάθλημα και μετά μεσολαβούσαν κάποια χρόνια. Δηλαδή μετά από το πρωτάθλημα σαν να υπήρχε μια αποδόμηση της ομάδας, μια κατάρρευση, και σιγά σιγά προσπαθούσαμε να χτίσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή και μετά από λίγα χρόνια ξαναπάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό δεν έγινε μόνο 92, 93, 94.
6: Εκεί ήταν η μοναδική τριετής παρουσία της ΑΕΚ σε πρωταθλήματα συνεχόμενα.
7: Με καρά.
6: Καρά στην αρχή και Μελισσανίδη και μετά ήταν, σκέτο Μελισσανίδη.
3: Το 92 ήταν πρόεδρος ο... θα γιόρταζε και σήμερα ο Μακαρίτης, ο Κώστας Γενεράκης, με ιδιοκτήτη Ζαφυρόπουλου. Το καλοκαίρι του 92 αγοράζουν οι κύριοι Μελισσανίδης Καράς και πήραν και αυτοί συνεχόμενα άλλα δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή τα τρία πρωταθλήματα ήταν με τον ίδιο προπονητή, τον κύριο Μπάγιοβιτς, αλλά διαφορετικούς προέδρους και ιδιοκτήτες.
7: Λοιπόν, για να
3: θυμηθούμε λίγο.
7: Να άκου να θυμηθείς και κάτι, ότι σαν σήμερα...
3: Τώρα θέλω αυτό που με ρωτήσατε,
7: να πω κάτι.
3: Να διαχειριστεί όχι την αποδόμηση, να διαχειριστεί την επιτυχία. Δηλαδή να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο ίδιο μοτίβο και τη χρονιά που έρχεται. Να δώσει εξετάσεις ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτό, ότι δεν κατακτώ μόνο κάτι, αλλά και διατηρώ. Αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα το καταφέρει.
7: Να πω ότι χαρακτήρα. 20 Μαΐου του 1990 έφυγε από τους Λύσεις σε ηλικία μόλις 51 ετών από οξύ έμφραγμα στις εξέδρες του γηπέδου της Ριζούπολης στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Λουκά Μπάρλου, Μιχάλης Αρκάδης.
6: Μπαμπάς της Αγγελικής.
7: Μπαμπάς της Αγγελικής.
6: Ναι.
7: Λοιπόν.
3: Είχα τη χαρά να τον έχω γνωρίσει.
7: Ναι.
3: Ήταν ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, και αυτός και η οικογένειά του. Υπέροχοι άνθρωποι. Και ήταν δυνατό χτύπημα για μένα. Έχασα ένα πολύ καλό φίλο το 1990.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, Μάρκο,
3: όπως θα, για να κλείσουμε έτσι,
7: ναι,
3: να
7: κύριε πρωταθλητά, ζωή, ναι, κύριε πρωταθλητά, ναι.
3: Το πριν 2 χρόνια, τον Μάιο του 24, μέσα σε μια εβδομάδα, χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με την ΙΤΑ στην Τούμπα, και σε μια εβδομάδα μετά μαθαίνω εγώ από τους γιατρούς ότι έχω καρκίνο. 2 χρόνια μετά, πρωτάθλημα η ΑΕΚ, και όρες με εξετάσεις μια χαρά. Από υγεία με μια χαρά. Κοίτα καμία φορά πώς θα φέρει,
7: ναι,
3: ζωή.
7: Απίστευτο.
3: Μάιος 24, Μάιος 26. Και για την Arsenal που σου είχα γράψει το μήνυμα,
7: ναι,
3: που το συνδύασα, το 1971 που εγώ τότε έγινα Arsenal με αφορμή κάποιο τελικό που είχα ακούσει τότε να μεταδίδει ο Διακογιάς τηλεόραση το 1971. Το 1971 λοιπόν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και η Ίντερ το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Και 1989... ΑΕΚ πρωτάθλημα στην Ελλάδα, Arsenal πρωτάθλημα, Ίντερ πρωτάθλημα. Και φέτος πάλι Arsenal πρωτάθλημα, ΑΕΚ πρωτάθλημα, Ίντερ πρωτάθλημα.
6: Μάλιστα. Του χρόνου νομίζω ότι δεν θα το πάρει κανείς από τους τρεις.
3: Αυτό δεν ξέρω, θα δούμε. Μην κάνουμε προβλέψεις. Εγώ σου λέω.
7: Ναι, πλάκα, εγώ τώρα είμαι μαζεμένο απέναντί σου. Θα πιούμε καφέ πάλι στη φιλοθέα στο μαγαζί.
3: Γιατί άλλα μου προέβλεπε, κύριε Δημήτρη, αρχές τη σεζόν και άλλα ήρθανε.
7: Έτσι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
6: Πρέπει έτσι να βγεις όμως, φίλε Μάρκο. Πότε να βγει, Δημήτρη, Νοέμβρη, να μας πει τις
7: απόψεις. Θα τον βγάλω τον Νοέμβρη.
6: Έτσι, Οκτώβρη-Νοέμβρη, να μας πει που πάει το θέμα για την ΑΕΚ. Και τι βλέπει για την Ελλάδα.
7: Πιούμε πρώτα καφέ στο μαγαζί του Τάκη Γκόνια στη Φιλοθέη, που πίσω έχει τα ωραία σου φλακιά.
6: Του Γκόνια του ποδοσφαιριστή.
7: Τάκη Γκόνια, ναι.
6: Α, μπράβο.
7: Εδώ ψυχικό.
6: Ωραία.
7: Φιλοθέη, λάθο. Θα κάνει ο Μάρκο live τι προβλέψει του και θα ξανακάνει μετά τον Φεβρουάριο.
6: Ναι, ωραία.
7: Χαρήκαμε πολύ. Συγχαρητήρια, να περάσει καλά.
3: Φτάνω, Πατήσια. Είναι η σειρά μου.
7: Πρέπει να έρθω, ναι, το έχω υποσχεθεί.
3: Και, να, και ο κύριο Δευτέρη καλεσμένο.
7: Τώρα που θα πάρει σύνταξη, θα έχει χρόνο να είναι ζυγή.
6: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, γεια σας.
6: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Συγχαρητήρια.
7: Λοιπόν, εμείς έχουμε όλες τις αισθήσεις και όλο παραπονιόμαστε. Ο Μάρκος και ο Κυβαράκης και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Κοίτα τώρα, ο Φλόρος πήγε να μαζέψει χρήματα στον Άγιο Δομήνικο, στο Survivor. Πήρε μένα τα 250 χιλιάρια, αλλά έρθει χωρίς πόδι.
6: Πω,
7: δηλαδή, η κατάσταση τραγική. Δεν ξέρουμε τι μας ξεπερνώνει αύριο. Οπότε, μην παραπονιέστε. Κάθε εμπόδιο πρέπει να το ξεπερνάμε.
6: Και να μην κρινιάζετε.
7: Μην κρινιάζετε.
6: Να πούμε, το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί ο Νίκος, ο πιο συμπαθής φίλος του Παναθηναϊκού για μένα από του ζωγράφου,
7: ναι,
6: έχει τον καημό του άνθρωπος και λογικό. Τι? Είναι 16 χρόνια χωρίς τίτλο, λέει, με δάσκαλε. Ο Αταμάν θα σχολάσει πρώτα λογικά.
7: Τ' άλλο το έμαθες.
6: Ότι... Να μείνει ο Μπενίτεθ, λέει, να τον αφήσουν να δουλέψει. Δεν είναι δυνατόν να φύγουμε από παίκτη, από προπονητή, συγγνώμη, που πήρε Champions League και να πάμε σε ένα 38χρονο, λέει, Δανό. Θα μας τρελάνουν επιτέλους. Η άποψη του Νίκου.
7: Ο Νίκος όμως πρέπει να προβληματιστεί με την Arsenal.
6: Με την Arsenal.
7: Γιατί η Arsenal πήρε μεν το πρωτάθλημα, αλλά έκανε 20 χρόνια να το πάρει όταν έκανε το νέο γήπεδο.
6: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός ακόμη δεν έκανε το γήπεδο. Άρα πρέπει να περιμένει 20 χρόνια, είναι στα 16 τώρα.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το αλλά τώρα. Ότι δεν είναι 1, 2, 3, 4 χωρίς τίτλο. Έχει πάει στα 16. Μπορεί να περιμένει κι άλλο. Γιατί αν περιμένει,
7: ναι,
6: ο Αλαφούζος και πει παίρνω το δανό, αλλά μην μου λέτε πρωτάθλημα, θα χτίσω με αυτόν μια ομάδα τετραετίας και στο νέο μου γήπεδο θα κεντάει η ομάδα και θα παίζει, ναι, με μέσο όρο ηλικίας 22-23 χρονών, τότε ναι, να το στηρίξουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Άμα αρχίσει από το καλοκαίρι με τον δανό, αν πάρει το δανό τελικά, και με τον πιστόλι στον κρόταφο θα πάρει φέτος πρωτάθλημα να μπω στο Βοτανικό με το νέο πρωτάθλημα, Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν είναι τόσο εύκολο.
7: Λοιπόν, το συγχαιρετισμένο στο Αγρίνιο στον κύριο Λάζαρο Τσόλκα.
6: Γεια σου, Λάζαρο, άρχοντα.
7: Ο κύριο Βαγγέλη Ζάχο λέει: ο ένα τροματοφύλακα στην Παλέρμο ήταν ο Τζόρβα.
6: Μπράβο.
7: Ο άλλο ποιο ήταν.
6: Καρνέζη.
7: Τα εύκολα. Ο Καρνέζη στη Λίλη. Σου είπα ότι real estate τώρα κάνει. Real estate στο Λίλη. Λοιπόν, καλησπέρα, μιλήστε λίγο για την ΑΕΚΑΡΑ. Τα είπαμε τώρα.
6: Τα είπαμε. Και άλλα μου
7: σκευαφύλακα. Πασκάλη Παλιάκο.
6: Γεια σου, φίλε.
7: Εδώ στη Λάρισα ο μόνος που θέλει αναδιάρθρωση είναι ο Νταβέλης. Για να μας σκοπουλήσει, εμείς θα ξανανεβάσουμε του χρόνου την έρμη, την αξία μας. Θέλει να ανέβει, να την πουλήσει καλύτερα, λέει ο φιλάθλος.
6: Σε μεγαλύτερη τιμή.
7: Μάλιστα.
6: Για να δούμε.
7: Λέει ο Γιάννης, εγώ σου είπα χθες. Άμα το κεράσει τη βενζίνη, θα έρθει.
6: Ποιο?
7: Κάσπακα, δεν τη λέει.
6: Τι λέει, τα διαβάζει, δεν ξέρω.
7: Λέει ότι πρέπει να πάμε στη Λίμνο, είστε κορυφή, λέει.
6: Στη Λίμνη Ευβοίας.
7: Στη Λίμνο.
6: Α, στη Λίμνο.
7: Λοιπόν, Κωστάκη Καλαμάτα, Αερασπόρ και τα λοιπά.
6: Γεια σου, Κωστάκη, πολύ χρόνος.
7: Τι έκανε πρόταση στον Χατζη Θεοδωρίδη.
6: Η Καλαμάτα, λέει.
7: Αλλά
6: αυτό
7: περιμένει τώρα. Περιμένει, πάντα περιμένει. Γιατί θα έχει και άλλες προτάσεις.
6: Γιατί σου λέει, έχουμε λέει πρόεδρο στον Αριστέχνη Πάπα Θεοδωρίδη, να πάρουμε και παίκτη Χατζη Θεοδωρίδη.
7: Εδώ βλέπω φωτογραφίες από την. Αυτό είναι ρωσικά.
6: Ρωσικά.
7: Μπάστατς, ναι. Αυτά είναι κυριλικά μόνο αυτή η γραφή.
6: Ξέρεις εσύ, ισχύει ότι πήγες στη Σερβία και έδωσες 12 στην Ελλάδα. Τρεις φορές μου το έχεις λίγο κουτσίλι στο μήνυμα.
7: Κοίτα τώρα εδώ. Αυτός ποιος είναι? Φωτογραφίες βλέπουμε, κυρίες και κύριοι.
6: Λοιπόν, Μπάστατς.
7: Γεωργία. Τι λέει Γεωργία? Πού είσαι, Δημητράκη?
6: Ζάκυνθος. Γεια σου, Γεωργία, λέει.
7: Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνο και Ελένη, 21 Μαΐου,
6: Βέβαια. Γεια σου, Γεωργία.
7: Διάσημος Κωνσταντίνος. Ο Γκλίξμπουργκ.
6: Μητσοτάκης.
7: Ντεγκρές. Α, ο Πρωθυπουργός, γιορτάζει αύριο.
6: Ο Πρωθυπουργός, Σχολεμένος.
7: Ο πατέρας. Ναι. Σωστό.
6: Καραμαλής, Κώστας. Κωνσταντίνος, Κώστας, Καραμαλής.
7: Ναι. Καλά, πολιτική πολύ.
6: Πολύ Κώστας.
7: Ποδοσφαιριστές.
6: Ποδοσφαιριστής, Κώστας Φορτούνης.
7: Τι έκανε σήμερα?
6: Κώστας Φραντζέσκος.
7: Άρπαξε 4.
6: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Με ασύνες και αφρικές δεν ασχολούμαι. Κώστας Φραντζέσκος, Κώστας Φορτούνης. Κώστας Ελκαμπή, Κωστή τον λένε στο Φάλιρο κάτω στο Ρέντι.
7: Νίκος Τουρνάς, ροκ συγκρότημα. Ποιος?
6: Πες το, ποιο?
7: Ποιο, δεν λέει.
6: Το βρήκε.
7: Ποιο?
6: Δίπλα στη λέξη Τουρνάς. Πόλη, βρε.
7: Α, το πόλε. Μπάμπης. Έχει ενδιαφέρον και ακούω Ερασπόρ.
6: Κώστας Κατακουζινός, βεβαίως, στο Δωράκι.
7: Όταν εσύ λέει μας ακούει. Γιατί ρε Μπάμπη?
6: Τι λέει ο Μπαμπινός?
7: Δηλαδή Μπάμπη, όταν δεν είναι ο Λευτέρης δεν μας ακούς? Πας για ύπνο? Να βάλεις τον ύμνο της ΑΕΚ. Για το συγχωρημένο τον πατέρα μου, δεν πρόλαβε να πάει στο νέο γήπεδο.
6: Εντάξει, γιατί με τον Δημήτρη δεν κάνουμε καλή εκπομπή, ρε φιλαράκι?
7: Μπάμπη.
6: Και δεν έχω κάνει και ποτέ μόνος μου. Όχι, έκανα όταν είχες πάει στην Αυστραλία τότε.
7: Α, Βαγγέλη Ζάχος. 16 χρόνια από εσά την αιωνιότητα, λέει, τι είναι, τρολάρι. Σου είπα, η Άρσεναλ έκανε 22 χρόνια. Ναι, και είχε και γήπεδο.
6: Το 2004.
7: Είχε και γήπεδο. Καινούριο.
6: Και γήπεδο καινούριο.
7: Βαγγέλη Ζάχος, ναι, 16 χρόνια. Στάφης Μιχαηλίδης. Από Κοπεχάγη πήραμε και το 2006 προπονητή, τον Μπάκε.
6: Και έκατσε 1,5 μήνα.
7: Ο Μπάκε, γιατί πιάσαν τα κρύα.
6: Είχε ένα μάτσι, έφυγε με ένα μάτσι στην Πάτρα, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Έχασε από σε ένα μάτσι γύρω κύπελο UEFA, ήταν κάτι ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
7: Δημήτρης Παπαδόπουλος, ανέβη Ζακυνθινάρα για το αξίζει όσο φορά τον Παναθηναϊκό.
6: Ανέβηκε η Ζακυνθινάρα.
7: Κρίμα που τον διώκουν τον Περίτε και αυτό. Τι να πω, ας μην πάρουμε πρωτάθλημα άμεσα, Σόνι και Ντεμπάλα να αρχίσουμε να παίζουμε και να έχουμε καλή νοοτροπία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, παιδιά, να είστε καλά. Δημήτρη
6: Ζακυνθινάρα. Σωστή άποψη. Άμα δει ο φίλος του Παναθηναϊκού ότι έχουν μπει βάσεις είτε με τον 38χρονο είτε με τον 68χρονο και δει υλικό που ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού με παίκτες που θα τρέχουν, με παίκτες που θα ματώνουν και επιδώνει το είδε που λέει και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Και δεν τον άφησε.
7: Ξέρετε γιατί δεν ήρθε ο Λιόπουλος? Γιατί δεν έμεινε από βενζίνη, λέει, στην Αγία Σοφιά. Τραβάμε. Είπαμε, το αμάξι του κοστίζει 600.000 ευρώ, μην μπερδευεστε.
6: Με τη μεταλλίστα και ήταν Ολυμπιακός στα Στοδρόπουλα.
7: Βασιλάκης, ρε.
6: Τι λέει ο Βασίλης?
7: Τάκη Τσουκαλά, προ τη το αφιέρωσε 10 λεπτά για την ύπαρξη του σπιτιού του και μάλιστα Θεσσαλονίκη. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει το ελληνικό, έχετε άποψη? τίποτα ελληνικό. Τι να υπάρχει εδώ στην Κωνσταντινούπολη, αφού μας έδιωξαν, φίλε. Ήταν 100.000 και έχουν μείνει 3.000.
6: Το Πατριαρχείο δεν υπάρχει.
7: Ναι. Στο Φανάρι.
6: Έτσι. Κυριάκος, οφείλεις, τι λέει ο Κυριάκος.
7: Η μεγάλη πόλη της εποχής μου με Κώστα Τουρνά, Κώστα Παπαγιάννο, Σταύρο Λογαρίτη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Έλα ρε φίλε. Ήταν τελευταίοι δυστυχώς έφυγαν από το ΕΝΕ. Λοιπόν.
6: Γεια σου ρε Κυριάκο.
7: Ο Χρήστος πάλι γράφει.
6: Και ο Παναγιώτης ο Παζαράς.
7: Πρώτη Premier League και σύνολο 13 πάρτε κι άλλα ρε.
6: Ότι United. Πολλά United. Η United δεν ξεχάσει πότε θα έχει πάρει πρωτάθλημα και ο Χρήστος ακόμα αυτό θυμάται.
7: Ναι.
6: Τον Κόντε πρέπει να πάρει λέει στη United για να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Λεπά μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει από την Καβάλα. Κοίτα, στην Καβάλα είναι ο Λεπά.
7: Με το γύρο.
6: Ναι. Γεια σας, είμαι σερβιτόρος στην Καμπέρα, λέει, στο Brisbane. Σας ακούω. Ο Μαλισιώβας ξέχασε τα γυαλιά του και το καπέλο του Φλωρίδη, λέει, όταν είχε έρθει στην Αυστραλία. Όντως. Σου άρεσε εκείνη η εποχή το δίμηνο στην Αυστραλία που ήσουν,
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μπράβο, ρε φίλε.
7: Μπαμ.
6: Και μπαμ και μπούμε κουμπουριές. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
7: Ναι.
6: Για τη φίλη μου την Τίνα από κάτω που γιορτάζει, που θέλει να τα ακούσει, θα το αφιερώνει.

0: Αυτό τον ύμνο είναι εύκολο να το να βάλουμε quiz. Ποιος τον λέει, εσύ ξέρεις?
1: Δεν το ξέρω. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν.
0: Γαβρίλη, ξέρεις? Δεν το ξέρει. Ποιος λοιπόν λέει αυτό τον ύμνο που βγήκε το 1971 και σπάει κόκαλα? Λοιπόν, ποιος είναι ο καλλιτέχνης?
1: Η Turkish Airlines λέει πέρυσι, αφού ο Χέις Ντέβις είχε πάρει το Euroliga, του έκανε δωρό 1.000.000 μίλια. Ναι. Τώρα λέει που πήγε στην Ισλανδία, τα τελείωσε τα μίλια.
0: Πάντα, βέβαια. Λογικό. Λοιπόν, ρε Παναγιώτη Παζάρα, το βρήκε ο Παναγιώτης.
1: Περιμένουμε. Ο κ. Μάκης Ποτόσογλου χρόνια στον μπάσκετ προπονητής, λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει, άμα δεν τελειώσετε.
0: Να φύγουμε μια μισή. Αμα ανιστάζεις. Τι έχω, παιδιά.
1: Τα θέματα είναι σοβαρά.
0: Έχεις τρελαθεί με τις influencers.
1: Ανοίγεις Instagram και παθαίνεις σοκ. Νομίζω το πρόβλημα είναι το σκρολάρισμα. Χάνουμε πολύ χρόνο στο σκρολάρισμα. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό.
0: Τι να σε κάνω,
1: πρέπει να εστιάσουμε ο καθένας στο στόχο του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, πού θα βάλουμε τα λεμόνια.
0: Στο πορτμπαγκάζ.
1: Σοβαρό το θέμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μεγάλα λεμόνια.
0: 250 από όλα τα είδη.
1: Ναι.
0: Και αργήτικα λεμόνια και ξυλοκαστρικά και όλα, τα πάντα όλα. Από, άκου, 250 ευρώ το εισιτήριο, λέει, στην 7, 150 στο Χαριλάου και 300 στον Ηρακλή. Πώς γίνεται αυτό, λέει, στα διαρκείας?
1: Α, είναι για τα διαρκείας σήμερα, κάτι έχει ο Ολυμπιακός. Τι έμαθα, θα δώσει συνέντευξη ο πρόεδρος?
0: Ναι, ετοιμάζεται.
1: Τη γράφει από τώρα?
0: Ετοιμάζεται.
1: Τη γράφει από τώρα.
0: Ετοιμάζεται.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι δεν θα πάει στο Ακατέρα και θα μείνει εκεί.
0: Στη Σουήτα δεν του φτιάξαμε.
1: Στο Καρασκάκι, λέει.
0: Θα το δει εκεί καλύτερα. Πιο ηρεμία.
1: Γιατί ο Καρδέ Παναγκούς για την πάσα, ε. Έτσι γίνεται. Λοιπόν.
0: Για πες, το βρήκε κανείς?
1: Δεν έχει βρει κανείς κανένα quiz. Καταπληκτικό τραγούδι από τον Κωστή Χρήστου.
0: Ναι. Δεν ξέρεις
1: τον
0: Κωστή Χρήστου.
1: Εγώ ξέρω τον Γιώργο, τον Χρήστο Κωστή.
0: Ο Χρήστος Κωστής είναι πρώτος ξάδερφος του Κωστή Χρήστου.
1: Η Ηλία Σαλόνικα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Κώστας Κολομετρούσης, Κώστας Ταράσης, Κώστας Μαλωμίδης.
0: Βέβαια.
1: Το μαύρο φτερό.
0: Μαλούμα, εσύ είσαι ο φωνιάς και όχι ο. Τι, το θυμάστε το σύνθημα?
1: Μαλούμα, εσύ είσαι ο φωνιάς και όχι ο Τσολερίδης, ποιος?
0: Ο Δημόπουλος.
1: Α, ο Δημόπουλος.
0: Για το φωνιά το λέγανε. Καλησπέρα, Σαλάνια, λέει Αϊκάρα Αντώνη Χίος. Γεια σου, Αντώνη.
1: Στον Ανάση Πανάγο έπεσε έξω, λεφτές με τη λένε, όχι.
0: Όχι, Κωστής Χρήστου, παιδιά.
1: Ο Σταύρος Ζώρας.
0: Κωστής Χρήστου. Κανονικά έπρεπε να είναι 50 ομάδες για να γίνει συμβούλιο σύντομα, ναι. Και οι 11 να περάσουν, λέει.
1: Καλησπέρα από την Κόρινθο. Ποια είναι η νέα δύναμη του κορινθιακού ποδοσφαίρου?
0: Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ποιος είναι?
1: Δεν πρέπει να γίνει ένα φιλικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ηρακλής Θεσσαλονίκης?
0: Βέβαια, το κανονίσω εγώ αυτό.
1: Ιδέες, το δίνω ιδέες.
0: Και θα παίξω στη Λάρισα. Είναι αρθεί ο Ηρακλής.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε, γιατί έρχονται οι μέδουσες. Στο Κορινθιακό και υπάρχει θέμα.
0: Οι μέδουσες έρχονται πάντα μέχρι 1η Ιουλίου.
1: Και μετά?
0: Μετά φεύγουν.
1: Φεύγουν. Λοιπόν, τι άλλο θέμα έχουμε?
0: Καλό. Για τον Έμερι, γιατί δεν λέτε τίποτα, λέει ο Κουκουτσίλης. Τι να πούμε. Ένα τελικό έχασε μόνο από την Τσέλσι.
1: Να θυμίσουμε λίγο τους τελικούς.
0: Ο τελικός πέντε έχει πάρει.
1: Ο τελικός του Champions πότε είναι?
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Του Conference?
0: Την άλλη Τετάρτη.
1: Πρώτα είναι.
0: Ναι.
1: Πρώτα είναι κόφερες. Και τι είναι ανάποδα, αυτό το κόφερες είναι τρίτο σε αξία.
0: Ναι, αλλά δεν θέλει να είναι η UEFA, Europa και Champions League μαζί. Το θέλει άλλη γλαμουριά, το Europa και το και Champions League, και βάζει το παρακατιανό.
1: Πάει το κατημά. Το
0: κατημά είναι το βάζει στη μέση.
1: Τι παίζει το κατημά.
0: Και τώρα εντάξει, είναι μάτσα αυτό τώρα. Δηλαδή πρέπει να μην έχω να κάνω τίποτα για
1: να το δω. Μάτσα, Ράγιο.
0: Ράγιο Crystal Palace.
1: Πω, δεν βλέπετε.
0: Δεν βλέπετε αυτό.
1: Δεν είναι για τελικό.
0: Ράγιο Βάγια, κάνω Κρίσταλ Πάλας.
1: Και ο Ολυμπιακός βλεπόταν γιατί ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλιώς δεν.
0: Εντάξει, με τη Φιωρεντίνα έπεσε, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν ιταλική ομάδα.
1: Θυμάσαι που είχα βρει το τραγούδι Φιωρεντίνα, Φιωρεντίνα. Λοιπόν, Φιωρεντίνα, φιλέ.
0: Και θυμίζω να δω τη τηλεθέαση θα έχει,
1: ναι,
0: το τελικό του Champions League το άλλο Σάββατο στις 7. Όχι 10 το βράδυ. Δηλαδή τελικό με φραπεδάκι.
1: Ο τίτλος εκεί διάβαστη, λέει, ένα site. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αυτός τίτλος, είναι τίτλος αυτός για site.
0: Αυτός είναι site του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το γράφει αυτό το τίτλο, ρε. Και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού το γράφει το θέμα.
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
0: Δεν αντέχουν, λέει, στον Ολυμπιακό το νέο πράσινο παλάτι στο Βοτανικό. Άκου τι σκέφτηκε ο άνθρωπος και έγραψε τώρα.
1: Δεν έχει τι να γράψει.
0: δεν είχε την αγάπη και έγραψε αυτό, ότι στο Ολυμπιακό δεν αντέχουν, λέει, ότι φτιάχνει ο Παναθηναϊκός παλάτι. Μπράβο του.
1: Τώρα βλέπω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ.
0: Και λέει ότι είμαι έτοιμος, λέει, για την Πανάθα.
1: Μα όλο το ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρουν τον.
0: Το Δανό.
1: Πώς ο Παπαδόπουλος βγαίνει και λέει: εγώ είμαι έτοιμος.
0: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος, ότι δεν θέλω. Συγγνώμη,
1: αφού είναι στην ομάδα του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζου είναι κολλητός με τον Κομπότη.
0: Μήπως όμως φέρνουν το Δανό και σου λέει: αφού είναι για να πάρουμε το Δανό, καλύτερα να πάρουμε τον Νίκο. Λέω τώρα μια σκέψη.
1: Βάλε ακούει στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να πάνε με Νίκο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, σίγουρα να δείξουν το 50 και να πάμε με Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Γιατί από το Δανό χειρότερο θα είναι.
1: Το Δανό δεν το ξέρουν, ενώ τον Νίκο το ξέρουν. Πάντα το άγνωστο είναι ένα κομμάτι.
0: Αυτό το λέμε, παιδιά, επειδή δήλωσε σήμερα στον Άρη κάτω στους Game Changers ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είπε. Το διάβασε.
1: Εσύ τι λες, ότι είναι έτοιμος ο Νίκος.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτό το βάρος.
0: Βεβαίως. Τι έχει βάρος, ανταδυνάτησε.
1: Και ο Νίκος, βρε.
0: Ποιος?
1: Το βάρος της ευθύνης για τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι μέσα, είναι έτοιμο. Αν δεν είναι τώρα, πότε θα είναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός εξωφυλάς πήγε αυθεντική στην Καλαμάτα. Γιατί να μην πάει ο Νίκος. Δηλαδή είναι σαν ηλικία, λέω. Σαν ηλικία.
1: Υπάρχει στίγμα πότε θα φύγει.
0: Α, δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρεις, τα ξέρεις.
1: Είναι βαρύ.
0: Εγώ λέω σαν ηλικία. Γιατί λοιπόν και ο Νίκος Παπαδόπουλος που έχει πολλές παραστάσεις και έκανε εντυπωσιακή χρονιά φέτος,
1: ναι,
0: να μην δηλώνει, δεν σου είπα ότι πρέπει να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, να μην δηλώνει ο ίδιος είμαι έτοιμος να πάω στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι,
1: αυτό με προβληματίζει τώρα.
0: Γιατί το είπε.
1: Το timing και ακόμα δεν έχει κάνει το ραντεβού με τον Κομπούτη.
0: Μήπως έχει καταλάβει κάτι.
1: Μήπως δεν, έχει γίνει το, μήπως δεν θα γίνει το ραντεβού.
0: Άμα δηλώνει έτσι, του δίνει και πάτημα του Κομπούτη. Το μυαλό του είναι στο Παναθηναϊκό.
1: Οπότε θα κουμπώσει το θέμα το δικό σου που σου έχει κολλήσει λέτο στη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Θα το τσεκάρω αύριο.
0: Να το τσεκάρεις και να το, ναι, πεις αύριο που δεν έχουμε κομπή.
1: Όχι, έχω εγώ.
0: Έχεις.
1: 10 η ώρα.
0: Α, 10 η ώρα. Οπότε, ναι, θα σε ακούσουμε. Ναι, 10 η ώρα. Λέω. Βέβαια.
1: Να πάρω λέτο.
0: Να τον πάρεις. Θα βγει.
1: Γιατί να μην βγει.
0: Ναι.
1: Α, μάνο, άλλο δει ακόμα αρμέγει.
0: Ποιος.
1: Τέτοια ώρα. Ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε. Άλλος Γιάννης είναι αυτός.
1: Ναι, άλλος Γιάννης. Αρμέγει. Υπάρχει δουλειά. Άρμαγμα.
0: Καλά κάνει. Είναι και αυτό ένας τρόπος οικονομίας.
1: Ποιος αρμέγει καλά, οι γυναίκες ή οι άντρες.
0: Εσύ τι λες.
1: Αναλόγως το ζόρ. Αν είναι αρσενικό θηλυκό.
0: Δεν έχω σχέση με το αντικείμενο.
1: Είδες τι δύσκολη δουλειά είναι αυτή.
0: Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ έφτασαν στην Αθήνα για το Final Four.
1: Να πούμε ότι...
0: Θα έρθουν 5.000 Τούρκοι όντως.
1: Γι' αυτό άνοιξε το Χίλτον. Γιατί πήγαν στο Χίλτον.
0: Εντάξει, μια χαρά. Γιατί στο μπάσκετ συνήθως μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο όλες οι αποστολές.
1: Ναι, μπάσκετ είναι, φίλε. Πού να πάει το ποδόσφαιρο σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πού να
1: πάει. Δεν γίνεται αυτό στο
0: ποτέ,
1: τελικό,
0: ας πούμε.
1: Παρί, Άρσεναλ.
0: Θα πάνε σε ένα ξενοδοχείο.
1: Δεν γίνεται.
0: Στο μπάσκετ γίνεται.
1: 5.000.
0: Λένε ότι πήραν πολλά εισιτήρια.
1: Συγγνώμη, αφού 6.000, 8 θα είναι Ολυμπιακοί. Ναι, αφού θα είναι 8 Ολυμπιακοί. Από 1.000 Ρεάλ και Βαλένθια.
0: Πώς θα έρθει παραπάνω από 1.000
1: Ρεάλ. Ακού 10. Να μην είναι 5.000 Τούρκοι, 15.
0: Φάνε, 5.000
1: και άλλο τα 5 είναι FIBA.
0: Ναι.
1: Σωστό. Καλά λένε οι Τούρκοι.
0: Παιδιά, ισχύει ότι είπε ο Ακύλας πάλι Κουβά πήγαμε. Ισχύει. Το είπε, δεν το είπε.
1: Ναι, ρε, παιδιά, δημοσίως ο άνθρωπος.
0: Πρέπει να χάσε και την ίσχυ αυτός. Γεια σου, Ακύλα, άρχοντα. Το Πανσεραϊκό τον έχασε. Μήπως ήρθε μετά την ήττα του Πανσεραϊκού το ισοπαλία με τον Πανετολικό.
1: Όχι.
0: Ο Ακύλας.
1: Λοιπόν,
0: τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι.

0: Κύλα, το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι, στην Eurovision ήτανε, από την Ελενάρα την Παπαρίζου.
1: Ναι, με διασκευή το.
0: Τι διασκευή? Αυτό.
1: Αυτό που έβαινε, δεν ήταν ακριβώς έτσι.
0: Πώς ήτανε?
1: Είναι λίγο διαφορετικό.
0: Πιο λαϊκό. Με τους Αντίκ.
1: Σέβομαι πολύ Παπαρίζου γιατί είναι
0: φωνάρα, γυναικάρα.
1: Είναι καρδίτσα.
0: Και καρδιτσάρα, έστω.
1: Ε?
0: Αλλά ήταν το απόλυτο θηλυκό. Ελενάρα.
1: Θηλυκό.
0: Και τραγουδάρα.
1: Θηλυκό.
0: Φέρτο.
1: Γιατί όμως πόσες αρσενικές ομάδες υπάρχουν?
0: Το είπαμε το κουίζ αυτό. Πάλι το είπαμε.
1: Τώρα έχουμε και,
0: στην
1: ο δεύτερο τον Μπαμ.
0: Όλο τέτοιες είναι, όλο αρσενικές είναι. Έχουμε
1: ο δεύτερο τον Μπαμ, όχι.
0: Το Ομπαμ, το Μπαμ. Ομπαμ ή το Μπαμ. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Λοιπόν, μου λέει ο κότσο Ποτοσογλού ότι έχω και τα εγγόνια, λέει. Πρέπει να ακούμε Ερασπορ. Α, πολύ ωραία ομάδα αυτή.
0: Έτσι, έτσι. Αυτή Αρχοντούλα, γεια σου, Αρχοντούλα.
1: Εντυπωσιακή. Και πώς θα ξυπνήσει ο Πύργος αύριο?
0: Αυστριακή σύζυγο είχε ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Τι?
0: Τη Βίτσερ Χίλτιγκερ. Μας το δίνει ο φίλος μου ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Ότι? Φωτογραφία. Ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ναι, την ημέρα του γάμου του, σαν σήμερα, παντρεύτηκε την αυστριακής καταγωγής κυρία Βίτσελ Χίλτεγκαρτ το 1963.
1: Ο αδερφός της έπαιζε στη Ραπίτ Βουκουρεσίου. Στη Ραπίτ Βιέννης.
0: Στη Ραπίτ Βιέννης.
1: Ναι, ναι. Στη Ραπίτ. Αύριο λοιπόν είναι μια ημέρα όμορφη, Πέμπτη. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Πύργος το μυαλό του το έχει στην
0: Πού θα
1: ΕΠΟ.
0: Πάνε Βοσνιάδες Τσιμπανάκος, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης.
1: Μισό λεπτό, θα διώσουμε τον Πύργο. Μα πούμε τι λέει ο Θεμής Μαντάς, ότι δεν παρακαλάει κανέναν. Θέλει δικαιοσύνη και ό,τι κατέκτησε στο χορτάρι. Και στο χορτάρι νίκησε δύο φορές τον Άρη.
0: Καλά, δεν έχει σχέση αυτό όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αναμετρήθηκαν και έκανε το αποτέλεσμα.
0: Αν έχει τελειώσει το μάτς με τον Πύργο, εννοείται. Λοιπόν, τώρα με τη Ζάκη
1: ναι,
0: θα δούμε τι θα βγει από εδώ και πέρα.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα. Έχουμε τη γιορτή.
0: Τι άλλο
1: έχουμε αύριο? Έχουμε τη συνέντευξη τύπου για...
0: Συνέντευξη τύπου των προπονητών. 12 η ώρα,
1: 12 η ώρα είναι αυτή, στο Χίλτον είναι μάλλον. Στο Χίλτον, σίγουρα.
0: Mm-hmm. Συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με το διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, τον
1: Τσους
0: Μπουένο. Συνάντησε Αταμάν, είπαμε, σήμερα με Γιαννακόπουλο.
1: Να δούμε θα γίνει Παρασκευή, είπαμε, στο Διόνυσο, λέω εγώ.
0: Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ.
1: Α, Πέμπτη βράδυ.
0: Πέμπτη βράδυ, ναι.
1: Α, να μην ξημερώσει το Final Four. Οχοχοχοχο.
0: Παρασκευή, αντί να παίζει Final Four, μπορεί να παίζει κάτι άλλο. Αυτό σου λέει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, είδες της ημέρας είναι οι 5 παέ της Super League και αναρωτιόμαστε πώς και ο ΠΑΟΚ έτσι έκανε το έγγραφο αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει συγκατατεθεί με το αίτημα των υπολείπων Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολη, ΑΕΛ και Πανεσσαριακού που ζητούν αναδιάρθρωση.
1: Εγώ έλεγα να πει και ο Άρης Πετρούπολης αύριο.
0: Όλοι θα πούνε. Και η Καβάλα θα πει και το Εγάλιο έχει πει. Και το Εγάλιο έχει πει. Και η Καβάλα.
1: Ο Προβατάς τι κάνει το πιθανό.
0: Ο Γιώργος.
1: Ακόμη λέει να πάμε για προβατίνα.
0: Προβατίνα λέει μετά.
1: Κάτσε ρε προβατά. Μπορεί ίσως προβατάς επειδή τον ανατρώπινο.
0: Δεν τρώει προβατίνα.
1: Α, δεν τρώει.
0: Δεν τρώει. Προβατάς μόνο και μπαπτία.
1: Έχει φάει σουβλάκι προβατίνα?
0: Όχι.
1: Πρέπει να σε πάω στη Λιβαδιά, στο Σταμούλι.
0: Να πάμε, γιατί όχι.
1: Φοβερό. Κάνει το εξής κόλπο, ρε παιδί μου. Το μαρακώνει και το. Πώς το λέμε. Το ψήνει μαζί με ντομάτα ανάμεσα. Γιατί πάντα η ντομάτα ισχωρεί στο κρέας και.
0: Και τη μαλακώνει και τη δίνει νοστιμιά.
1: Και
0: η πιπεριά όμως. Αν δεν βάζεις και λίγο πιπερίτσα,
1: ναι,
0: το χάνεις. Γιώργος Πρασάς μίλησε.
1: Πρέπει πρώτα να πάμε στην Καλαμάτα, γιατί βλέπω τον Πρασά πέρα.
0: Ναι, μίλησε σήμερα στην τηλεόραση στο Best και λέει: θέλω μια Καλαμάτα πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Το σχέδιο για τη Super League. Και αυτό σαν
1: περιβάλλον Σαββίδη από μακριά.
0: Μοιάζει το Σαββίδη ο.
1: Αφού δίκη από μακριά.
0: Α, αυτό εννοεί.
1: Πώ δίκη από μακριά.
0: Τα έχει καταφέρει όμως.
1: Αλλά και ο Μπούσης διοικεί από την Αμερική. Αλλά έχει τον Μπουρσανίδη εδώ που τρέχει.
0: Θέλει στελέχη, είπα.
1: Μήπως θα πάρει και κανένα στέλεχος διοικητικό.
0: Καραματά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή τα κρυκοδιευτή ψάχνουν.
1: Άλλο επίπεδο. Αυτό είναι άλλο, θα δεν είναι φιλέ.
0: Βέβαια.
1: Θες υπεύθυνο ασφάλειας.
0: Θα έχει.
1: Θες πολύ καλό νομικό. Θες στη διοίκηση ένα στελέχος να ξέρει τα πράγματα τα βασικά.
0: Να μιλάει μέσα στη Super League.
1: Είναι άλλο επίπεδο. Θέλει εκπρόσωπο στην Super League.
0: Θέλει έμπειρο δημοσιογράφο.
1: Πρέπει να κάνει μεταγραφές. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Θέλει μάρκετινγκ. Έχει το πρόβλημα του γηπέδου. Πρέπει να κάνει μεταδιαρκείας.
0: Και ποιος θα μιλήσει.
1: Πού θα πάει ο κόσμος στους πρώτους δύο μήνες. Είναι σοβαρά τα θέματα.
0: Βέβαια. Και από τη στιγμή που το γήπεδο θα είναι έτοιμο μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Γιατί ο Ρακλής έχει γήπεδο, αλλά πρέπει να.
0: Να δώσει περίπου ένα εκατομμύριο.
1: Λοιπόν.
0: Περίπου ένα εκατομμύριο για να
1: λοιπόν,
0: παίξει.
1: Πάμε.
0: Περίπου.
1: Ελευθέριος Ζούνογλου.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Όλες οι ομάδες είναι four seasons βουλιαγμένοι. Α. Και γιατί εγώ είδα σήμερα τον άλλο στο Χίλτερ.
0: Για καφέ θα είχε πάει.
1: Ο Γεσκεβίτσος, όλες οι ομάδες το four seasons. Τόσο μακριά από το ΑΚΑ, δεν νομίζω. Οι ομάδες να είναι στη Βουλιαγμένη, να είναι 25 χιλιόμετρα από το ΑΚΑ. Δεν νομίζω, φίλε μου, καλέ. Κώστας Ντεμπεγλέρας. Έλα ρε Κώστα.
0: Πολύχρονος.
1: Τραγούδια Ντίκ. Παρότι του Γιώργου Κατσαρού μπήκε και ελληνικός στίχος για να μας εκπροσωπήσει το 2003 και πήγε και καλά. Είχε αρχικά ξένο στίχο, λέει ο Κυριάκος. Ο Ηλίας έμαθες, λέει, ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Τα πάμε αυτά, κύριε Ηλία. Τα πάμε νωρίτερα. Ζώης. Τι είναι Ζώης τώρα?
0: Φουρναρής. Τώρα ξύπνησε.
1: Ποιος είναι αυτός ο Ζώης? Άλλος Ζώης.
0: Αυτός είναι, ρε.
1: Τι λέει ο Παναγιώτης, έχει προπονηθεί και τον 50 θα μπει πρωταθλητής στο Βοτανικό. Αυτά να πείτε στο ρεπόρτερ της Σερασπορ.
0: Παναθηναϊκού.
1: Ναι, Ζώης Φούρναρης.
0: Απ' την άλλη.
1: Δεν σ' ακούνε όμως, Ζώη, εσένα. Αυτά να πείτε στο ρεπόρτερ της Ελλάδας.

0: Το Δανό, ναι.
1: Και πώς βγαίνει και ο Παπαδόπουλος και λέει είμαι έτοιμος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό. Επίσης δεν μάθαμε τι έγινε με το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίπαρ.
1: Έγινε, πώς δεν έγινε ακόμα.
0: Είναι σε κρεμότητα το ραντεβού. Έχουμε δουλειές τώρα αύριο μεθαύριο. Ραντεβού Λουτσέσκου με Σαββίδη.
1: Σήμερα δεν ήταν. Να γίνει.
0: Για να τσεκάρω κάτι.
1: Συντότι...
0: Γιατί φίλε τα θέματα είναι περίεργα.
1: Γεια σας, λέει, δεν είμαι ο Ζωής ο Φούρναρης, είμαι η αποστολία Ζωή, λέει η Πανάθα. Ορίστε, ποιο Ζωής Φούρναρης λες εσύ.
0: Αποστολία Ζωή, πολύ καλή.
1: Έτσι. Ο Σταύρος λέει, σήμερα πήγα και πότισα το βράδυ, πήγα και με ένα σκυλάκι, λέει, και είδαμε, λέει, το γήπεδο το οποίο σηκώνεται στο Βοτανικό. Έχω βάλει και το όνομά μου Σταύρος συν άγνωστη. Χ. Ότι είναι ερωτευμένος.
0: Γεια Σταυράκη. Ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Τι λέει ο γιγαντάς?
0: Για την αναδιάρθρωση.
1: Ότι.
0: Μεθοδεύσεις πραξικοποιηματικού χαρακτήρα.
1: Το έχει πει από νωρίς.
0: Εν τω μεταξύ ο Μπέος είναι φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό αυτό. Και τώρα πάει κόντρα. Πώς το έκανε αυτό ο Σαββίδης?
1: Φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ. Έχεις χάσει τεύχη, ρε.
0: Τι.
1: Φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης τώρα.
0: Ο Μπέος. Εννοείται.
1: Πριν από 3 χρόνια ήταν.
0: Όχι, παραμένει. Δεν.
1: Εντάξει, δεν σου είπα ότι είναι εχθρός.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης έβγαλε αυτή την απόφαση και είπε στείλτε χαρτί να γίνει αναδιάρθρωση. Πώς συνέβη αυτό?
1: Τι α πούμε. Ρωτήστε εδώ.
0: Δηλαδή έχει χρόνο να σκεφτεί αυτό. Την ώρα που γίνεται
1: δηλαδή, ακριβώς αυτή τη στιγμή που γίνεται ένας χαμός στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, ενώ έχει τα θέματα με τον Λουτσέσκου,
0: ναι,
1: με τους παίκτες, τους τιμωρεί, έβγαλε ανακοίνωση και λέει απόφαση, όχι ανακοίνωση.
0: Μέχρι την Πέμπτη φεύγει κανείς.
1: Αυτό και λέει παιδιά, αφήστε τα όλα στην άκρη, πάμε να περάσουμε την αναδιάρθρωση.
0: Κάτι γίνεται.
1: Άλλο πάλι και αυτό.
0: Θα μας φέρουν πίσω, λέει, πολλά χρόνια σε μαύρες εποχές για την πατρίδα μας. Ενημερώθηκα από συζητήσεις που είχα στο περιθώριο του αγώνα της. Α, ναι. Τι να πω, ρε φίλε. Θέμα συζήτηση είναι πραγματικά η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο θέμα που δεν τον αφορά.
1: Μάλιστα. Και ο Γιώργος Μπακιάνος λέει: ελάτε στη Ζάκυνθο, θέλει να φάτε χταπόδι σπέσια, λέει. Θα ανέβουμε τώρα που θα ανέβει η Ζάκυνθο στην Εθνική, θα έρθουμε. Δεν έχει κάποια άλλη είδηση, ε. Μαλόξ λέει να παίρνει, κύριο Μαλουσιώβα.
0: Το στομάχι, τα αντέχω όλα.
1: Ναι, μπράβο. Κουκουτσίλης το λέει.
0: Και οι ομάδες θα χάσουν έσοδα εντάξει, άμα αυξηθεί.
1: Να ρε, ο Τσάο στο Χίλτον, μήπως πήγε για Σεβίτσιους για να συναντήσει τον Τσάο και να έρθει στον Άρη του χρόνου.
0: Παιδί, ο Τσάο πήγε στο Χίλτον. Είναι οι ομάδες. Ποιο, τα είπαμε αυτά, το ρεπορτάζ το έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Για να τσεκάρω εγώ κάτι.
1: Τι θέλεις να τσεκάρεις, για το ΠΑΟΚ?
0: Ρε παιδί μου, το ραντεβού τώρα μην γίνεται για αυτή την ώρα.
1: Τέτοια ώρα να κάνει ραντεβού ο Σαββίδης με το Λουτσέσκου αυτή την ώρα.
0: Ναι. Για να δω πώς καταγράφεται από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ, του ξέρω καλύτερα από εμάς. Α, να το έχουμε και τη διαρροή. Λοιπόν, στο Δικέβαλο θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες στην Ελλάδα με τις προϋποθέσεις να στηρίξουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, κάτι που ανοίγει τη συζήτηση για ένα διαφορετικό φορμάτ τα επόμενα χρόνια. Η άποψη που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι πως η αύξηση των ομάδων μπορεί να δώσει περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη διάρκεια της σεζόν, με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν ενεργά στη μάχη των στόχων. Δηλαδή θα είναι πιο ανταγωνιστικό.
1: Το πρωτάθλημα. Με 16 ομάδες.
0: Ναι.
1: Άξι, μπορεί, γιατί όχι. Δεν είμαι αντίθετος.
0: Εγώ νομίζω αυτό είναι ντεζαβαντάζ, διότι όσο λιγότερες είναι ομάδες, τόσο λιγότερες ευκαιρίες έχεις να καλύψεις γκέλες. Δεν φτάνουν μετά.
1: Ναι.
0: Πράσει πολύ στο στόχο σου focus. Δεν έχεις χρόνο να καλύψεις πιθανές γκέλες. Π.χ. ο ΠΑΟΚ έκανε τις γκέλες στο Βόλο και στη Λάρισα. Τώρα... Αν είχε άλλες 4 αγωνιστικές, μπορεί να προλάβαινε.
1: Να πούμε για την κατάκτηση του, του Europa από την Aston Villa. Εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό που είναι στο δεύτερος, στο Champions League. Θα παίξει. Τώρα με την κατάκτηση του Europa η Aston Villa είναι και η ομάδα που μπαίνει στο Champions League, εφόσον δηλαδή που θα βγει σίγουρα στην τετράδα. Άρα μπαίνει στους δυνατούς ο Ολυμπιακός απέναντι σε ανίσχυρες ομάδες και με μια πρόκληση περνάει κατευθείαν στη League Phase του Champions League του χρόνου. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της και η Bournemouth θα παίξει στο Europa League.
0: Πρέπει να πω ότι ο προπονητής της Bournemouth είναι προπονητάρα.
1: Ωραία όλα, φοβερός, φοβερός. Και μπαλάρα παίζει Bournemouth.
0: Ε?
1: Μπαλάρα, φοβερός, φοβερός.
0: Και θα βγει στην Ευρώπη, ενδεχομένως και στο Champions.

0: Λόγω μπάμλη σήμερα ο Χριστός
1: έφαγε μπάμλες.
0: Ναι, ναι. Ο Σταύρος Παπάς, την καλησπέρα μας. Ηλία Σαλόνικα, γεια σα. Δεν κουνιέται φίλο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Τι γίνεται πραγματικά στην καρδίτσα?
0: Πραγματικά κάτι δεν πάει καλά.
1: Κανείς δεν μιλάει.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Οπότε παιδιά, έτσι θα πάμε σιγά σιγά. Αύριο μέρα για το Final Four θα περιμένουμε τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ στο ραντεβού, τι θα γίνει με Μαρινάκη ραντεβού με Μιντιλίμπαρ, τι θα γίνει με ραντεβού. Πολλά ραντεβού αύριο, ρε.
1: Ωραία μέρα.
0: Γιανακόπουλος, Αταμάν, Σαβίδης, Λουτσέσκου, Μαρινάκης, Μιντιλίμπαρ. Μόνο ο Ελιόπουλος δεν κάνει τίποτα.
1: Χαλαρώνει. Χαλαρώνει. Ηγεύεται τη Δάφνη του πρωταθλήματος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Γαβρίλ, έχει τραγούδι Κωνσταντίνου Κελίνης Τσαλιγοπουλού?
1: Προτιμάει να βάλει καφάση.
0: Δίσκος Ρεγιονιών, ε.
1: Προτιμάει να βάλει καφάση, λέει. Γιορτάζει ο Κωστάς.
0: Και αυτός καρδίτσα. Έλα ρε.
1: Καφάση καρδίτσιο.
0: Ναι.
1: Σόπα ρε γίγαντα.
0: Μόνο ομάδα δεν έχουμε. Στην Άρβα Δίνκη τα έχουμε όλα.
1: Ωραία.
0: Τι προτείνεις αύριο?
1: Τι?
0: Αν υπήρχε στοίχημα, τι θα γίνει στο ραντεβού Λουτσέσκου Σαβίδη? Είναι τα πράγματα περίεργα, γι' αυτό κανείς δεν ξέρει.
1: Τι άσου.
0: Στο ραντεβού Γιανακόπουλου Αταμάν.
1: Όλα πιθανά.
0: Ποιο κύριο είναι το λογαριασμό?
1: Δηλαδή ποιος θα... αν θα φύγει κάποιος ή θα μείνει.
0: Ναι. Γιατί λέει κάνα μια μέρα διακοπές παραπάνω, πήγαν στην Μύκονο να παίξουν. Και δεν ήρθαν. Λέει, αύριο δεν υπάρχει.
1: Σήμερα λέει μια προπόνηση μόνο.
0: Προαιρετική.
1: Προαιρετική.
0: Και στο ραντεβού.
1: Εντάξει, ξεκουράζεται λίγο.
0: Και στο ραντεβού Μαρινάκη με λίγο.
1: Λογικά θα μείνει. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνει που λέει και το τραγούδι.
0: Και παρερχόμαστε στο quiz. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Μπενίτεθ ή ο Αταμάν? Θα το ξέρουμε αύριο.
1: Αύριο το βράδυ.
0: Άρα στην εκπομπή μου εγώ θα ξέρω.
1: 10 και 5 συντονισμένοι.
0: Και θα πω.
1: Καλό βράδυ, χρόνια έχει πολλά σε όλους.
0: Βέβαια. Βρήκε σε τραγούδι Κωνσταντίνου Ελένη, κύριε υπεύθυνε. Μπράβο, Γαβρίλη.
1: Γαβρίλη Ρεμούρδο, Δημήτρη Μαλισιώβα, Δευτέρα Σαραλάκο. Χρόνια πολλά σε όσου και ζωή.
0: Χρόνια πολλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ξημέρωμα Πέμπτης, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στον εγγονό μου και στο σύζυγο, τα φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να τους χαίρεσαι.

Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα τραγούδι λέει για μένα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ, λέει, όλους πολύ. Χρόνια πολλά και στο Ρισβά που γιορτάζει.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα!
4: Θα μου πείτε τι με έπιασε και βαραχαρικλίνα. Βεβαίως, 1978, ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Για δέσιμο». Ακούμε το «Κούλα και Χαράλαμπε». Σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Απλά επέλεξα αυτό.
3: Χαράλαμπε.
4: Γιατί είναι το πιο εύκολα μεταδόσιμο. Γιατί τα υπόλοιπα πάει τον Πενελίκη σύννεφο.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
0: Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Πρώτο πρόγραμμα.

0: στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Και έβαλα και λάθος σήμα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αείμνηστος Αντώνης Ρεπάνης, λοιπόν, ήρθες εσύ ή αλλιώς είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο. Δεν τραγούδησε μόνο τραγουδάρες, έγραψε και τραγουδάρες όπως το επόμενο του Στράτου. Άστε με απόψε μοναχό. Αλλά εδώ ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Είναι για πολύ καψωμένους, λέμε. Έτσι, Κώστα Αρβανίτη, καλημέρα στον καλό φίλο. Μας ακούει κατοίκον εκεί στον Πειραιά.

Λοιπόν, μου λέει Σταυρούλιας, κάθε φορά λέει στην εκπομπή σου παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ρε φίλε, αφού μ' αρέσει, γιατί ζορίζεσαι? Μ' αρέσει ο στίχος και αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία. Όταν λέω ιστορία, δική μου ιστορία. Έχουμε πάει με τον κουμπάρο μου, καλή ώρα μου τον θυμήθηκα απόψε, με πήρε ο καλός φίλος ο Λευτέρης ο Κοντουλάκος και μου λέει στις 13 του Ιούνιου έχω κλείσει στην Παιανία, στην κεντρική πλατεία, τα αδέλφια να τραγουδήσουν, τον κουμπάρο σου και τους άλλους δύο, θα έρθεις? Του λέω, μα είσαι σοβαρός, στο σπίτι μου δίπλα και δεν θα έρθω. Λοιπόν, τραγουδάει ο Άγγελος με τον Διαμαντή και με τον Στέλιο στην πλατεία της Παιανίας στις 13 του μηνός. Αυτό είναι μέσα στα δημοτικά φτιαγμένο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε μια δόση, είχα πάει σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου. Λοιπόν, και είμαστε εκεί, καθόμαστε στο τραπέζι, του δίνουν το μικρόφωνο και λέει αυτό. Του λέω, ρε Στέλιο, τι είναι αυτό το τραγούδι? Μου λέει, είσαι τρελός, ρε, του Στράτου. Λέω και εγώ, πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι? Εν τω μεταξύ, μετά έψαχνα να το βρω και δεν μπορούσα να το βρω πουθενά, ήταν σε μια συλλογή του Ρεπάνη. Και δεν ήξερα ότι τότε εκείνες τις εποχές δεν είχαμε ούτε δίκτυο να το γράψεις, να βρεις την οσύνη, αν είναι του Ρεπάνη. Τέλος πάντων, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έναν άλλο καλό φίλο την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Είπαμε χρόνια πολλά στους Κωστάδες που γιορτάζουν. Ρε εσύ Αρβανίτη, δεν σου είπα χρόνια πολλά, ρε. Τι είναι τούτο στο... Α, καλά. Κωστάκι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένεια και με υγεία πάντα. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν με έναν άλλο καλό φίλο, τον Γιώργο τον Γερολυμάτο. Το κινδυνεύω.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων